0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Relax FM 93.4.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

93.4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 6. Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε στα παραπολιτικά στους 90,1. 2-11-10-80-8-80. Εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Είναι η κυρία Ελένη Τάγκα, radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει η άνοιξη του στούντιο, ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, ο οποίος επιμένει να φορά κοντομάνικο παρότι έξω το θερμόμετρο δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου. Αλλά είπαμε, είναι η μέρα, ζακέτα να πάρεις. Έτσι. Λοιπόν, για όλους εσάς που βγαίνετε τώρα από το σπίτι σας και κατευθύνεστε προς τη δουλειά σας, να σας ενημερώσω ότι έχουμε ένα περιστατικό εκεί με έναν φορτηγό που έχει πέσει σε ένα φρεάτιο στην Ιερά Οδό και έχει μια σχετική κίνηση εκεί, διότι έχει διακοπή κυκλοφορία και τα αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν δημιουργήσει μια κίνηση εκεί, το περιστατικό αυτό δηλαδή. Είναι στο ύψος της Μαρκόνη, οπότε... όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο αυτό στην Ιερά Οδό, στο ύψος της Μαρκόνη, υπάρχει πρόβλημα. Ένα φορτηγό έχει πέσει μέσα σε ένα φρεάτιο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Εννοείται ότι ο νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε. Η θερμοκρασία είναι χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι θα πάει και σήμερα, θα είναι έτσι λίγο συννεφιασμένος ο καιρός. Πιθανότατα να έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια της Αττικής και σε όλη τη χώρα θα έχουμε βροχές και κάπως έτσι θα πάει και το Σαββατοκυριακό. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, λέει, για σκεφτείτε, λέει, στη Σουηδία από το 1995 στην Ευρώπη με την κόρονα, με δικό της νόμισμα, όποτε θέλει κόβει νόμισμα, και η Σουηδή είναι παμπώνυρος λαός, λέει ο φίλος ο Κώστας από το ωραιόκαστρο της Θεσσαλονικάρας. Γεια σου Κώστα μου, την καλημέρα μου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Έρη, καλή δύναμη σε όλους με υγεία. Είναι πολλά τα στενάχωρα που συμβαίνουν δίπλα μας. Ας τα αφήσουμε πίσω μας και να ξεκινάμε μια όμορφη μέρα. Όπως θα λες Παναγιώτη μου. Ο Βαγγέλης λέει, το ΦΠΑ που πληρώνουμε κάθε μέρα να επιστρέφεται στους πολίτες που το έχουν ανάγκη μέχρι ένα όριο στους έχοντες καθόλου. Έτσι θα είναι σίγουρο ότι το κράτος θα κόβονται αποδείξεις, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Αυτό το ΦΠΑ είναι μεγάλη πληγή, τα λέγαμε και νωρίτερα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη τη Χρύσα, η οποία λέει ότι δουλεύει από το σπίτι, αλλά μαγειρεύει, λέει, ταυτόχρονα. Μαγειρεύει φακές με μανέστρα και ταπεινά μακαρόνια. Φακές με μανέστρα.
1: Τι μακαρόνια?
0: Ναι, ξεχωριστά μακαρόνια, φακές με μανέστρα, ένα, μακαρόνια δύο. Φακές με μανέστρα δεν έχω ξανακούσει. Φακές με ρύζι το έχω ακούσει. Φακές με μανέστρα δεν έχω ξανακούσει. Γεια σου ρε Χρυσά. Για το κρέας.
1: Τι.
0: Τίποτα. Χρυσά, τις φακές θα τις συνοδέψεις με φέτα ή επειδή έχει πάει 16-17 ευρώ το κιλό θα τα αρχίσει να κόβει σιγά σιγά. Γίνεται φακές χωρίς φέτα?
1: Δεν γίνεται στο λευκό τυρί.
0: Λευκό τυρί, όχι ρε εσύ, δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα και δεν έχει και ωραία γεύση τώρα εδώ που τα λέμε. Έχει καμία σχέση βέβαια η τιμή, έτσι, του κιλού, αλλά δεν έχει και καμία σχέση η γεύση. Πάντως το φακές με μανέστρα το βλέπω χορταστικό. Πρέπει να είναι έτσι λίγο δυναμωτικό, δεν είναι? Είναι νόστιμα, λέει. Είναι νόστιμα, λέει, τα φακές, λέει. Για να το λες εσύ, Χρύσα μου.
1: Για να το τρώει.
0: Δείχνουμε τα νιάτα μας, δείχνουμε την κλάση μας. Ένδοξη δεκαετία 80. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Φραγή χρυσογοήδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς, το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία με 13 δράσεις. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Γιώργος Μαζωνάκης, νέες αποκαλύψεις. Το γκράφιτι για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη που ραγίζει καρδιές. Κύπρος. Το ΕΚΠΑ υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε έκκληση στον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι επαφές στη Silicon Valley και η συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Το Σαν Φρανσίσκο είναι από τις ωραιότερες ή ίσως η ωραιότερη πόλη της Αμερικής. Ομιλία στον ΟΗΕ, βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Τάχθηκε υπέρ της διχοτόμησης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Επιτυχία Βένδια. Κλειδώνει αμυντικός άξονας Αθήνας, Καΐρου, Λευκοσία. Σημαντικά αποτελέσματα φέρνει ο Υπουργός Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης.

Εφημερίδα Καθημερινή, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό συναγερμός για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητάει βιομηχανία. Οδέδια στο Καϊρό, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Το νέο μοντέλο στον τρόπο λειτουργίας του ΆΚΑ. Την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του σταδίου ώστε να προσελκύει επισκέπτες από το εξωτερικό για την παρακολούθηση υψηλού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας με στόχο τα οικονομικά ωφέλη να διαχέονται στην πόλη, δρομολογεί η διοίκηση του σταδίου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών, όπου εμφανίστηκε οικειοθελώς για την εμπλοκή του ονόματός του. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Σε γραφειοκρατικό βάσανο έχει καταλήξει για τους εκπαιδευτικούς η σχολική εκδρομή, καθώς καλούνται να συντάξουν πρακτικά, να ενημερώσουν τους γονείς και να λάβουν δηλώσεις συνένεσης, να συνεννοηθούν με την τροχέα και να ελέγξουν τα τουριστικά γραφεία. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν αλλαγές στο νέο πλαίσιο που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας. Το δημογραφικό φαίνεται να μην χτυπά μόνο την Ελλάδα, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερα από 90 σχολεία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 7 χρόνια στο Λονδίνο, λόγω έλλειψης μαθητών, δημογραφικό και στεγαστική κρίση στο επίκεντρο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μήνυμα Μητσοτάκη από την Αμερική, στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα, και ο Ερντογάν ζήτησε από το βήμα του ΟΗΕ και πάλι αναγνώριση του ψευδοκράτους. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές. Και 100 παραβάσεις με παντίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας. Εφημερίδα Τα Νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Η επόμενη μέρα των ATM τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Αλαζόνες, γιατί τώρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν.

0: Πολιτικό παρασκήνιο Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Ξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού. Αρνητική πρωτιά πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα της βενζίνης. Ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος για γέμισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης 40 λίτρων. Στην Ελλάδα το 4,7% του εισοδήματος από το μισθό, στην Ιταλία το 2,9%, στη Γερμανία το 2,3%. Ναι, γιατί μπορεί στην Γερμανία, ας πούμε, να είναι πολύ πιο αυξημένα τα καύσιμα, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Εφημερίδα Δημοκρατία, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπά το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για την αλαζονία. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου, πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Πραγματικά αίσθηση προκάλεσε χθες η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, έκανε λόγο για αλαζονία μάλιστα υπουργών και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, έκανε και αυτός λόγο για αλαζονία, για κάποιους υπουργούς κτλ. Ο κακός μας σε αυτός φταίει. Έτσι υπήρξε μια κοινή, ας πούμε, συνισταμένη στις δηλώσεις και της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Κερίδη. Για να τους ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια να πάρει τίποτα η Ελλάδα, είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο και οι υπουργοί του...
2: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
2: Αυτό είναι του 90,
1: γιατί
2: το...
1: του πατέρα μου έρχεσαι, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δεν το λέω εγώ, είτε μην το πει ο πολίτης.
3: Το δικό σας πιο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, έχετε καταλάβει?
4: Ο είναι κακός μας είναι αυτός. Η αλαζονία, φαινόμενα, πώς να το πούμε...
5: Και κορυφαίοι έχουν ζητήματα αλαζονίας, κύριε
3: Υπουργή, ας πούμε.
5: Ή κάτω κρατικοί υπάλληλοι, ας πούμε, και μικρά
4: στελέχη. Όχι, μιλάω τώρα για πολιτικά στελέχη.
5: Τα μιλάω
4: για
5: υπουργούς.
4: Υπουργούς
3: και λοιπά.
4: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό, με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια, με το να είστε 15 μονάδες μπροστά, υπάρχουν, εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονίες κόμματα του 4% και του 5%, έτσι δεν είναι?
5: Σωστό και αυτό.
4: Όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όσοι καβαλικεύουν να ξεκαβαλικεύσουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά.
0: Λοιπόν, αυτά είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χθες το βράδυ απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης που μίλησε στο Action για τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Κερίδη. Για να τον ακούσουμε.
2: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
6: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να είναι φλωρισμένο. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρω τα πλέον, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο
7: μικρό
6: πράγμα. Δεν έχω, αυτό είναι και γούστα.
0: Μάλιστα. Να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτή συνταξιούχη επαγγελματίες και νοικοκυριά. Προτάσεις Τσίπρα πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Απειλούνται με ερήμο σε ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% μέσα σε μια 15ετία. Εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω των καυσίμων, εχμάλωτων των ψεμάτων του και συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Don't have no fear. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής, σχέδιο περικοπών και νέων ευρωφόρων κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, πολιτικό θρίλερ πρώτων πυλών υπό την πίεση και της ακροδεξιάς. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, πρωτοσέλιδο, ξεκινάει το τριήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι.

Δεύτερο τύπος Θεσσαλονίκης. Νέα ζωή θα αποκτήσουν ιστορικά κτίρια του ΔΕΠΟ. Το διατηρητέο συγκρότημα της πόλης στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Συμμαχία του Δήμου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει τις μελέτες χωρίς κόστος.

0: κεραμική θέλα για το πλαφόν, τρομάζει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το χειμώνα. Και λήγησε η Μαρία Καριστιανού στην κατάθεσή της για τα Τέμπη. Συνεχίστηκε χθες η δίκη της Χρυσής Αυγής. Πάμε να ακούσουμε τους γονείς εκεί από τη Λάρισα.
1: Τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες, που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψει.
2: Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για την πυρόσφαιρα, η οποία δεν μπορεί να συμβεί από τη σύγκρουση δύο ηλεκτρικών τρένων. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για το μπάζωμα και την αλλίωση του χώρου ώρες μετά το συμβάν. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν υπάρχουν όλες οι κατηγορίες και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτή τη δίκη.
3: Θέλουμε να δικαιωθούν τα παιδιά μας, να φανούν όλα στο φως. Ξέρανε τα πάντα, θέλουν να τα καλύψουν. Ο γιος μου πήγαινε στη δουλειά και ξαφνικά τελείωσε η ζωή του, τα όνειρά.
4: Η σχετική αναπάντητη κλίση μπορεί να προκύψει μόνο από τη συσκευή.
0: Αυτά λοιπόν από τη δίκη για τα Τέμπη που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους γονείς να καταθέτουν τι ακριβώς έχουν και αυτοί να πούν μετά από 3,5 χρόνια αυτής της πολύ μεγάλης τραγωδίας. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσης η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για αυτή την ιστορία με το βιτιοφόρο που έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισούβιο μηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μάλιστα μετά από μια αστυνομική έρευνα πολλών μηνών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής. Καλημέρα σας, κύριε Αριγιάννη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, με βάση τώρα τα σημερινά δεδομένα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σοβαρή είναι η ρύπανση του Κηφισού και ποια είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Λοιπόν, να πούμε νωρίτερα ότι ο Κηφισός δεν είναι ένας άδειος αγωγός, έτσι. Ναι. Έχει επιβάρυνση από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, νικέλιο, κάδμιο, όπως και υψηλά σχετικά οργανικά φορτία σε σχέση με τα ανάμπτυ σημεία, παραδείγματος χάρη στην
0: Ελλάδα. Δεν σας ακούω πολύ καλά, μόνο κύριε Σαριγιάννη, αν μπορείτε.
1: Λίγο... Ναι, λέω σε σχέση με τα ανάμπτυ σημεία, δηλαδή έξω από την Αθήνα, στο Κλειονέρι, ας πούμε, είναι πολύ πιο σημαντική η ρύπανση σε περιοχές όπως η Φιλαδέλφια και η Κηφισιά. Έτσι λοιπόν, η ρύπανση αυτή οφείλεται κυρίως σε αστικές και δημοκρατικές δραστηριότητες, με διαπιστωμένο κίνδυνο για τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία μέσω του εξισόρευσης. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο βάζουμε με την διαδικασία αυτή που περιγράψετε μπήκε όξινο ανεπεξέλεγε στο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του φορτίου που έπρεπε ζητημάτων που έπρεπε, το οποίο πέρα από το δικό του φορτίο επειδή έχει δώσει ένα όξινο μπορεί να κινητοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα μέταλλα από τα ειδήματα και να εντείνει την, αυτό που αποκαλείται την κοινωνική διαθεσιμότητα, δηλαδή την διαθεσιμότητα των μετάλλων να μπουν σε έγκριους οργανισμούς, ψάρια για παράδειγμα και κατώτερους ψαράδες οργανισμούς. Γιατί πού θα τα δούμε αυτό, όταν θα πέσει ο κυφισός στο σαρανικό. Άρα αρχίζει η επιβάρυνση του κυφισού μόνο, αλλά και του σαρανικού από αυτά και δώσει με δυνατότητες επιβάρυνσης και της αλληλείας, δηλαδή της...
0: Κύριε Σαριγιάννη, μήπως μιλάτε με hands free, γιατί δεν σας ακούω.
1: Όχι, μιλάω...
0: Ναι, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Ακόμα. Τώρα, από επιστημονική άποψη, τι πρέπει να μετράμε στον Κηφισό ώστε να ξέρουμε την πραγματική κατάσταση. Γίνεται κάποια δειγματοληψία εκεί στο νερό?
1: Γίνεται δειγματοληψία, πρέπει να μετρήσουμε pH, και άρα την οξύτητα, βεβαίως στο φορτίο το οργανικό και μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις να δούμε την επιβάρυνση για τα μέταλλα που ανέφερα προηγουμένως.
0: Υπάρχει κίνδυνος τώρα αυτή η ρήπη που είναι στον Κηφισό να μεταφέρονται στο Σαρονικό, ας πούμε, και να υπάρχει και πρόβλημα?
1: Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι αυτή η ρήπη που υπάρχουν στον Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρονικό. Δεν είναι ερώτημα, είναι δεδομένο ότι μεταφέρονται. Γι' αυτό μιλάμε και μια επιβάρυνση και της δημόσιας υγείας μέσα από την επιβάρυνση του Σαρονικού. Άρα λοιπόν και το βασικό πρόβλημα εδώ είναι αυτό που σας ανέφερα από την αρχή, ότι ο Κηφισός δεν είναι άδειος, δεν είναι καθαρός. Έχει ήδη επιβάρυνση, άρα το να του αλλάξεις το χημικό περιβάλλον με το να προσθέσεις το όξινο φορτίο, μεγαλώνεις τη δυνατότητα του ήδη υπάρχουν επιβάρυνσης να φτάσει στο Σαρονικό και άρα τελικά στον άνθρωπο.
0: Τώρα τι σημαίνει για τον κάτοικο εκεί της περιοχής τώρα ότι ο Κηφισός έχει υποβαθμιστεί σε τέτοια κατάσταση?
1: Αυτό είναι γενικότερο θέμα, ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια πολύ μεγάλη, για μένα χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, έτσι, το οποίο έχει να κάνει με αδειγμένα για την διαχείριση των λιμάτων που υπάρχουν πέρσι στο Κηφισό,
0: ναι.
1: Τη διαχείριση του νερού είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μάλιστα καθώς μπαίνουμε στην εποχή της θερμοπορεινής για τη διαχείριση πιθανών υπερχιτήσεων κτλ. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς χρόνο με χρόνο είναι χειρότερο, γιατί επιτείνεται η φόρτιση του με φερτά υλικά, με άλλα στοιχεία, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και στην φυσιολογική ροή του νερού.
0: Μπορεί πραγματικά να αποκατασταθεί ο Κηφισός ή είναι πλέον, μιλάμε για μια επιβάρυνση τέτοια που δεν μπορεί να αποκατασταθεί?
1: Όχι, κοίταξε, η φύση έχει τη δυνατότητα να αναγεννάται στην πραγματικότητα, όπως και ο ανθρώπινος οργανισμός σε πολλά στοιχεία, σε πολλά σημεία. Χρειάζεται βοήθεια όμως.
0: Ναι. Αν έπρεπε να σας ρωτήσω το εξής, αν έπρεπε μέσα σε τρία πράγματα που έπρεπε να γίνουν άμεσα, για να μην υπάρχει αυτή η εικόνα και να μην υπάρχει και ο φόβος, έτσι, για περιβαλλοντική μόλυνση, για θαλάσσια μόλυνση του οικοσυστήματος στο Σαρονικό, τι θα προτείνατε άμεσα να γίνει?
1: Από τέσσερα. Ναι. Πρώτον, άμεσο έλεγχο όλων των φρεατίων ομπρίων στην ζώνη γύρω του Κηφισού, την παρακηφίσια ζώνη, με φορητούς αναλυτές υπερχάκια της αγωγημότητας. Ένα, το πρώτο. Άρα να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Διασταύρωση των δηλώσεων στο ηλεκτρονικό μικρό αποβλήτων όλων των βιομηχανιών που είναι πιθανές πηγές κλιμάτων με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων, για να τσεκάρουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχουν τα φαινόμενα αυτό που δυστυχώς...
0: Που συνέβη χθες.
1: Και το τρίτο είναι εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων. Και το τρίτο είναι...

0: παρά να πληρώσει το κόστος. Είναι λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πλέγμα εθνικών, ρυθμιστικών και τελικά νομοθετικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει.
1: Μάλιστα. Και ποια είναι τα σημεία με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση?
0: Κοιτάξτε, έχουμε δει λοιπόν την επιβάρυνση, όπως σας είπα, στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και σε πιο χαμηλά, σε σημεία που στο ύψος του εργότερου του Ρουφ και τα λοιπά, που υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτά είναι τα 2-3 σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επιβάρυνση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, ότι πιθανότατα δεν ήταν το μεμονωμένο αυτό περιστατικό. Υπήρξε μια παρακολούθηση από πλευράς της αστυνομίας, του ειδικού κλιμακίου της αστυνομίας, σε συγκεκριμένα βιντεοφόρα που έκαναν αυτή την κίνηση. Ένας Κηφισός ο οποίος είναι πάρα πολύ επιβαρημένος. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε μια πόλη με 5 εκατομμύρια κατοίκους, με ένα Κηφισό τόσο πολύ επιβαρημένο και βεβαίως με όλα αυτά τα υλικά να καταλήγουν στο Σαρονικό. Για να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: σας που κινήσετε στους δρόμους, να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα περιστατικό εκεί στην Ιερά Οδό. Ένα φορτηγό έπεσε σε ένα φρεάτιο. Είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Έχουν σπεύσει φυσικά αρμόδια συνεργεία. Το φορτηγό απομακρύνθηκε πριν από 20 λεπτά από εκεί. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω αυτού του περιστατικού. Υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας σε όλη την Ιερά Οδό αρχικά, από το ύψος της Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Οπότε όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, διότι έχει πάρα πάρα πολύ κίνηση. Λέμε συνεχώς, λέμε για την ενέργεια, λέμε για τα καύσιμα, λέμε για την ακρίβεια στα προϊόντα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το μοσχάρι, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το κρέας. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λίτσα, είναι έμπορος κρεάτων, κτηνοτρόφος ο ίδιος. Γεια σας κύριε Λίτσα, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Είστε και κτηνοτρόφος, είστε και έμπορος κρεάτων. Τι γίνεται με τον κόσμο, τι γίνεται με τους καταναλωτές, τι γίνεται με τις τιμές?
1: Δυστυχώς πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι δεν πέφτει. Τώρα ανακοίνωσαν πάλι, νομίζω, χθες προχθές αύξηση στην ενέργεια. Πού θα φτάσει? Για να πέσει το μοσχάρι πρέπει να πέσει η ενέργεια, πρέπει να πέσει το πετρέλαιο, πρέπει να πέσουν τα ενίκια, πρέπει δίνουμε μισθούς, πολλούς μισθούς. Πώς θα πέσει? Γνωρίζει ο κόσμος ότι ένα τρακτέρ σήμερα, γιατί εμείς είμαστε καθοδοποιημένοι μονάδα, ωραία.
0: Ναι.
1: Ένα τρακτέρ σήμερα για να ταΐσει 100, 200, 300 αγελάδες χρειάζεται 1000, με σημερινά λεφτά, σημερινές τιμές, χρειάζεται 1200 ευρώ την ημέρα, μόνο την ημέρα, πετρέλαιο. Από πόσα να βγάλει ένα μοσχαράκι? Πώς θα ταϊστούν όλες αυτές οι αγελάδες? Πώς θα γίνει η αναπαραγωγή? Πώς θα γίνει η παραγωγή? Πώς θα γίνει η πάγινση? Έχουμε δικό μας φαγείο. Πώς θα πληρωθούν τα έξοδα του φαγείου? Δεν βγαίνει πλέον. Και ξέρετε γιατί ανησυχώ? Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα δόξα τω Θεώ, και πλέον έχω φτάσει σε ένα, λέω στον εαυτό μου, μήπως τελικά δεν αξίζει η ποιότητα, να πάμε σε κάτι πιο απλό, να πουλάμε κάτι πιο απλό στον κόσμο και πιο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προβληματισμός.
0: Πόσο πάνω έχει πάρει η τιμή το τελευταίο διάστημα?
1: Το τελευταίο χρόνο δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα.
0: Αλλά είναι σταθερά ψηλά.
1: Είναι στα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά από πότε? Είναι στα 20 ευρώ. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα την τελευταία πενταετία, αν θυμάστε καλά, ακριβώς πριν τον κορονοϊό, το μοσχάρι έκανε 9,5 με 10 ευρώ χωρίς κόκαλο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια, το μοσχάρι κάνει 20 ευρώ. Βέβαια πριν τον κορονοϊό πληρώναμε για ένα μαγαζί 800 ευρώ ρεύμα, ενώ τώρα πληρώνουμε 2.500 ευρώ ρεύμα. Τώρα αν κάνει 30% λέει αύξηση στην ενέργεια, δηλαδή τι θα δίνουμε, 3.500 τον ένα μήνα για ρεύμα?
0: Ο κόσμος πόσο συχνά αγόραζε μοσχάρι στο σπίτι του και πόσο συχνά αγοράζει τώρα, το βάζει στο τραπέζι του?
1: Η επισκεψιμότητα του κόσμου δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η ποσότητα. Δηλαδή, εκεί που παίρνανε 2-3 κιλά για τη βδομάδα τους, παίρνουν ένα και θα πάρουν και κάτι άλλο, με ένα μακαρόνι, ένα ρύζι, κάτι πιο φθηνό. Η επισκεψιμότητα είναι η ίδια.
0: Ναι. Επιλέγουν άλλο είδους κρέατος, ας πούμε, κοτόπουλο, κάτι?
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Είμαι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εμείς, επειδή είμαστε καθοδοποιημένοι στο μοσχαρίσιο κρέας,
0: ναι.
1: Σε εμάς κυρίως ο κόσμος έρχεται μόνο για το μοσχάρι.
0: Εσείς έχετε λοιπόν συγκεκριμένους πελάτες, οι οποίοι συνεχίζουν και έρχονται, αλλά yeah. Βλέπετε σταδιακά να μειώνεται, ας πούμε, η ποσότητα την οποία αγοράζουν?
1: Ναι, η ποσότητα ελάχιστα, 20-30%, μην φανταστείτε δηλαδή ότι έχει πέσει η δουλειά.
0: Ναι.
1: Η δουλειά είναι η ίδια. Απλά ναι, θα αγοράσουν λιγότερο, δηλαδή θα κοιτάξουν και την τιμή, που πριν 2 χρόνια δεν κοιτάγανε καν την τιμή. Τώρα σου λέει, πήγε 20, τι να του πεις? Τι να εξηγήσεις στον πελάτη, στον καταναλωτή, τι να του εξηγήσεις? Ότι παλιά πληρώνω άλλο ρεύμα, παλιά πληρώνω άλλες μισθοδοσίες, παλιά πληρώνω άλλα πετρέλαια και τώρα καταντάει δηλαδή και κουραστικό.
0: Πού το βλέπετε να πηγαίνει όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι δεν σηκώνει ο καταναλωτής άλλη αύξηση. Το λέω και το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Τώρα αν όμως εγώ αρχίσω να πληρώνω τον άλλο μήνα, γιατί έχουμε και το σφαγείο μας, έχουμε και την προδροφική μονάδα, έχουμε και το κρεοπωλείο, αν αρχίσω εγώ να πληρώνω συν 3.000 το μήνα ρεύμα, συν 1.000-1.500 ευρώ πετρέλαιο το μήνα, θα αναγκαστώ κι εγώ, όχι εγώ, όλοι να το ανεβάσω.
0: Επομένως δεν αποκλείεται ενδεχόμενες αυξήσεις στο μέλλον?
1: Αν ισχύουν αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες, όχι, δεν αποκλείεται. Είναι το πιθανότερο σενάριο να αυξηθεί.
0: Στα χρόνια που δραστηριοποιείστε, έχει ξαναυπάρξει περίοδος που να απολύτε το μοσχάρι σε αυτή την τιμή?
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. 20 ευρώ το μοσχάρι, θα σε λέγανε τρελό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πουλάγαμε κάποτε 11,80 και από το 9,80 και... Δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Έλεγα, ρε παιδί, πώς θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα χαμηλά, τι θα μας πούνε. Και τώρα λέμε 20 και...
0: Σας ρώτησα για την ποσότητα. Τώρα να σας ρωτήσω για την ποιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αλλάξει την ποιότητα, δηλαδή παίρνουν, ας πούμε, λάπα, κυμά, αντί για την ελιά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο έστω να έχουν το τρόφιμο στο τραπέζι τους, αλλά με λιγότερες έτσι θρεπτικές αξίες, κάπως έτσι.
1: Στον καταναλωτή η ποιότητα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή αυτός που έτρωγε ελιά, αυτός που έτρωγε φιλέτο, θα ξαναφάει φιλέτο. Έχει αλλάξει η ποιότητα στον κρεοπόλη. Τι εννοώ? Ο κρεοπόλης πηγαίνει στην αγορά, παλιά ψώνιζε ένα μοσχάρι πολύ καλής ποιότητας, με παράδειγμα 10 ευρώ το κιλό. Τώρα ο κρεοπόλης, ο ίδιος κρεοπόλης, επειδή ο καταναλωτής του, ο πελάτης του δεν αντέχει, θα πάει στην αγορά και αντί να πάρει μοσχάρι με 10 ευρώ, θα πάρει μοσχάρι με 7 ευρώ, με 8 ευρώ. Ο κρεοπόλης έχει αλλάξει την ποιότητά του.
0: Ναι.
1: Όχι ο καταναλωτής.
0: Ναι, γιατί προσπαθεί να ανταποκριθεί στην κατάσταση της εποχής, στην εποχή.
1: Προσπαθεί να ευχαριστήσει εσύ τον πελάτη του και να είναι και όσο πιο οικονομικός γίνεται. Για να αλλάξω την
0: υπάρχει περίπτωση να μένει και αδιάθετο το προϊόν σας, δηλαδή να έχετε προϊόν και να μένει αδιάθετο που κάτι που δεν θα γινόταν στο παρελθόν?
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τουλάχιστον σε εμάς, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίτσα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.

6 και 51 πρώτα λεπτά, η κίνηση έχει ξεκινήσει ήδη στο ποτάμι, στο Κηφισό, από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία υπάρχει αυξημένη η κίνηση, παρότι δεν έχει ξημερώσει καν, ο κόσμος είναι στους δρόμους, είναι έτσι και μια μέρα που είναι και πάλι συννεφιασμένη, με πιθανότητα βροχών, επιδείνωση περιμένουμε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά φθινοπορεινό. Επίσης κίνηση έχουμε και στο Χαϊδάρι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τον Σκαραμαγκά και κατά διαστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, το καλοκαίρι λοιπόν το αφήνουμε πίσω και στις τσέπες του κράτους έχουν μπει πάνω από 20 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες που άφησαν τα χρήματά τους, ήρθαν στην Ελλάδα μόνο τους πρώτους 7 μήνες του χρόνου. Έτσι, μιλάμε για 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράξεις τον Ιούλιο, με τους ξένους φυσικά επισκέπτες να είναι, να αποτελούν και τη βασική δύναμη του τουρισμού. Άφησαν πάρα πολλά χρήματα στη χώρα, ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες. Ενισχύθηκαν τα έσοδα κατά 1,4 δισεκατομμύρια παρακαλώ. Αλλά την ίδια ώρα που τα έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται, δεν σταματούν και οι καταγγελίες για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, για αυτή τη γαλέρα όπως λένε οι εργαζόμενοι. Βγήκε μια ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες. Δύο μόνο περιστατικά, έτσι, χαρακτηριστικά περιστατικά. Στην Άξο, καμαριέρα ξενοδοχείου, προσελήφθη τον Ιούλιο με σύμβαση αορίστου χρόνου παρακαλώ και απολύθηκε στις 18 του Σεπτέμβρη, προχθές δηλαδή, πριν από 5 μέρες, δήθεν λόγω πτώσης της πληρότητας. Χωρίς αυτή η γυναίκα να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα 100 ένσημα που χρειάζεται για να έχει την επιδότηση της ανεργίας. Αυτή είναι η απάντηση σε όσα λέγονταν τις προηγούμενες ημέρες που είπε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι προσωπική του άποψη το επίδομα ανεργίας. Μια τέτοια περίπτωση ας πούμε. Που σε προσλαμβάνει ο άλλος στο πικ της δουλειάς, σε ξεζουμίζει και μετά μόλις πέφτουν οι κρατήσεις σου λέει για χαρά. Και δεν έχεις ούτε καν την ασφάλεια, ούτε καν ένα γιατρό. Έτσι, με τα 100, αν δεν έχεις 100 ένσημα, δεν έχεις καν τη δυνατότητα της ασφάλειας. Άλλη περίπτωση, εργαζόμενος στην υποδοχή σε ξενοδοχείο στην ΚΟ, ζητήθηκε από την εργασία να επιστρέψει χρήματα στην εταιρεία, γιατί δούλεψε 7ήμερο. Και κάτι που αποδεικνύεται από την κίνηση της ψηφιακής κάρτας, και επειδή κατά τη διάρκεια της παράδοσης και παραλαβής από βάρδια σε βάρδια υπάρχει απόκληση στο 8ωρο, λόγω αυτού του ζητήθηκαν χρήματα πίσω. Και αυτά είναι μόνο όσα καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού και πόσα άλλα, έτσι, δεν φτάνουν στις καταγγελίες, δεν γίνονται καταγγελίες από νέα παιδιά κυρίως που πάνε για το χαρτζιλίκι τους να δουλέψουν σε καταστήματα τουρισμού, στις παραλίες, σε beach bar, σε διάφορα εστιατόρια κτλ. Και που δεν προχωρούν σε καταγγελίες, διότι προφανώς δεν θα είναι και αυτή η δουλειά που θέλουν να ακολουθήσουν στο μέλλον. Φανταστείτε όμως τι συμβαίνει με τους καθαρά ξεκάθαρα επαγγελματίες. Στα πιτσιρίκια πάλι κάνουν το άλλο, αυτό που λέγεται έτσι και λέγεται σε πολλές περιπτώσεις το έχω ακούσει, είναι ότι τους έπαιρναν μέχρι και τα μπουρμπουάρ. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί, ένα νέο παιδί, να βγάλει το χαρτζιλίκι του για να μπορέσει να βγάλει το χειμώνα, για να πληρώσει, ξέρω εγώ, το ενίκιο του, τα δίδακτρά του, οτιδήποτε κτλ. Δουλεύει όλο το καλοκαίρι να έχει ένα αμεροκάματο τέτοιο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τους γονείς. Και πάνε μερικοί έξυπνοι, οι οποίοι κονομάνε όλο το καλοκαίρι, έτσι, από τους τουρίστες, από τον τουρισμό κτλ., από τη βαριά μας βιομηχανία, και παίρνουν τα μπουρβάρ από τα παιδιά. Έτσι, τους παίρνουν τα μπουρβάρ. Και άντε τώρα να μιλήσεις, και άντε τώρα να πεις, ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες κτλ., που ο ένας γνωρίζει τον άλλον και υπάρχει και αυτή η απειλή ότι ο επόμενος δεν θα σε πάρει στη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.
Και φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Από εμένα, την Έρη Πανάγου και όλο το Dream Team εδώ του Αστά Παραπολιτικά στους 90,1, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Ιερά Οδό μετά από το αποπτώσει φορτηγού σε φρεάτιο στην περιοχή του Εγάλεω. Το φορτηγό απομακρύνθηκε, ωστόσο η μία λωρίδα κυκλοφορία στην Ιερά Οδό παραμένει κλειστή. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα έχει συναντήσει με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων ζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας στη Γενική Συνελεύση του ΟΗΕ. Επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Ιρανού ομολόγου του. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την κέρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την πρόθεση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια πιθανή συμφωνία που θα οδηγεί στην επανλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Το Ιράν παρέδωσε στις ΗΠΑ λίστα που περιλαμβάνει την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εγκυχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τη θέση της Μόσχας και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα βρουν τρόπο να φέρουν τις δύο χώρες σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Ουδέποτε το κράτος αποσύρθηκε από την εποπτεία ιδιωτικών ιατρίων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αισθητικής, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σημειώνει ότι οι ελεγκτικές αρμοδιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό του σώματος, επιθεωρητών υγείας και πρόνοιας μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης με στόχο να περιοριστούν ο κατακρεματισμός και οι επικαλύψεις και να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό σύστημα ελέγχου. Τρεις συλλήψεις για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιομηχανία μπισκότων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμου στο Εγάλεω. Τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, κατέληγαν στον ποταμό Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι δύο ιδιοκτήτες του πρατηρίου καυσίμων. Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων και ένα όξινο ανεπεξέργαστο φορτίο κινητοποιεί τα μέταλλα με επιβάρυνση για την αλία και τον άνθρωπο, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αργιάννης. Διευκρίνησε ότι οι ρήποι στον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρονικό και ως εκ τούτου υπάρχει επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Αυξήσεις στη τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Λίτσας, έμπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος. Όπως είπε, για να υποχωρήσει η τιμή του προϊόντος πρέπει να πέσει η τιμή της ενέργειας και του πετρελαίου. Ανέφερε πως πριν από τον κορονοϊό το μοσχαρίσιο κρέας κόστιζε 9,5 ευρώ και τώρα 20 ευρώ το κιλό. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα σε βάρος του. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορό της 25χρονης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Η σωρός φέρει 15 τραύματα από μαχαίρι σε όλο το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την γνήμη. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά κοινές κυρώσεις κατά 24 οργανώσεων που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές. Στα αθλητικά, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας εν ώψη της έναρξης του Nations League στην ερχόμενη Πέμπτη λόγω γρήπης. Ο 37χρονος Βραζιλιάνος Νέτο αυτοπροτάθηκε στη Γιουβέντους που αναζητά τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Καμίλ Γκραμπάρα. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Κάτσε Τζιμάκο να συνεχίσει να μην έχει κρύο και να έχει μοναχαλική δροσιά, διότι έχει φτάσει 2 ευρώ το πετρέλαιο και καταλαβαίνεις ότι θα είναι δύσκολο αν έχει κρύο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, Παραπολιτικά 90,1. Καλό φθινόπωρο και επίσημα. Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και υποδεχόμεθα το φθινόπωρο. Ερνή ημερία, τα ξημερώματα σήμερα στις 3 και επίσημα μπήκε το φθινόπωρο. Και άμα το δείτε έξω είναι πολύ φθινόπωρο. Είναι μια μαυρίλα, μαύρη σακαλιακούδα. Πάρτε ομπρέλα μαζί σας, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Θεωρητικά τα δύσκολα περάσανε, χθες ήταν τα πολύ δύσκολα, αλλά ήδη μόλις ενημερώθηκα από την υπηρεσία, ψιλοβρέχει και στο Πειραιά. Η υπηρεσία λέγεται Παναγιώτης Χάλαρης και έχει πράκτορες παντού, οπότε ενημερωθήκαμε. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράγυρο να φτάνει έως 26 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημβρινές ώρες. Από την Πέμπτη αναμένεται η βελτίωση του καιρού και η ηλιοφάνεια. Ωστόσο το κρύο θα είναι αισθητό κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Σε βόρειες και ορεινές περιοχές οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πλησιάσει ακόμα και τους 0 βαθμούς Κελσίου. Ήδη χθες είδα το πρώτο push είναι αυτά που σκάνε στον υπολογιστή με την είδηση, τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο, στον Παρνασσό, στην Πάρνηθα, στο Λυκαβητό, δεν θυμάμαι σε ποιο βουνό ήταν. Θα ξανάρθει λέει το κρύο μετά, οπότε τέλος πάντων, να μου πεις τώρα πιο κρύο, δεν έκανε κανένα κρύο, έκανε βροχή, τι ώρα θα έρθει το κρύο, δεν ξέρω, κάτι περίμενε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Έρχεται το κρύο, αλλά καλό δεν είναι αυτό, γιατί ξαναλέω, η ενέργεια κοστίζει. Τέλος πάντων, θα τη βγάλουμε και φέτο, δεν είναι, το νου σας. Η εναλλακτική, ενώ όσοι δεν καίτε αυτό και καίτε μαγκάλια και τέτοια πράγματα, ή καίτε στο τζάκι, το νου σας, παιδιά, να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δηλαδή, μην κάψετε πόρτες, παράθυρα και ό,τι βρούμε απ' έξω. Μην πνιγούμε στην εθαλομίχλη. Καταλαβαίνω τη δυσκολία του να βρεις κάτι για να ζεσταθείς, αλλά λίγο μην πνιγούμε κιόλας. Είναι και επικίνδυνο, δηλαδή το νου σας, τι και πώς ζεσθενόμαστε. Έριξε βροχή, όχι αστεία χθες, δηλαδή δεν το περίμενα ότι θα ρίξει τέτοια βροχή. Ήμουνα στην ενδιάμεση διαδικασία επιστροφή από το ραδιόφωνο για να ξαναφύγω για το κανάλι, όταν άρχισε να ρίχνει τα πρώτα τσιρ τσιρ τσιρ και λέω εντάξει, ένα τσιρ τσιρ τσιρ θα είναι, δεν θα πάει πολύ, και κάνει ένα μπραφ και αρχίζει και ρίχνει νερό, όχι αστεία. Και κεραυνούς πολύ, μπουμπουνιτά, επίσης και φωτιά λέει στην Κέρκυρα από τους κεραυνούς και σε άλλα μέρη, εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα, αλλά κοίτα να δεις που είχε νεράκι να ρίξει ο καιρός. Ο συνήθως, ό,τι ακραίο τέλος πάντων και ό,τι δύσκολο το τρώει η Εύβοια. Η Κίμη είχε το περισσότερο νερό, 115,6 χιλιοστά έριξε νερό. Και μετά πολύ χαμηλότερα στα Λαγκάδια Αρκαδίας, 75,4. Τι ωραία που είναι τα Λαγκάδια. Έχω να πάω στα Λαγκάδια. Έχουμε πάει μια φορά στα Λαγκάδια. Κάτσε να θυμηθεί ο παππούς Τραβέρι με το Μέγκα, θυμάται. Έχουμε πάει μια φορά στα Λαγκάδια. Είχε σπίτι κολλητή φίλη της μητέρας μου, η παιδική φίλη της μητέρας μου. Είχαμε πάει στα Λαγκάδια λοιπόν ένα τριήμερο της 28 Οκτωβρίου. Πηγαίνουμε, πολύ ωραία και τέτοια. Έβρεχε το βράδυ, πήγαμε πάνω στο χωριό για να φάμε. Φάγαμε πολύ ωραία, κατεβαίνουμε κάτω να κοιμηθούμε. Ξυπνάμε το πρωί. Όταν λέμε κατάλευκα τα πάντα, να μην μπορείς να ανοίξεις την πόρτα να βγεις έξω, όλο το βράδυ έριχνε. Ήταν μια μαγεία, ωραία πράγματα. Ναι, Παναγιώτη, γιατί έτσι όπως το σκέφτομαι ήταν Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Τότε που πηγαίναμε. Επίσης έριξε πολύ νερό στην Οβριά Αχαΐα, 48 χιλιοστά. Επίσης, κοίτα να δεις που η Αχαΐα έχει 2-3 περιοχές που έριξε το πολύ νερό. Συνανιά Αχαΐα 47,4, Αρσάκιο στην Πάτα 43,4, στο Ρίο στην Αχαΐα 38,6 χιλιοστά, στη Σιμονόπετρα 37 χιλιοστά, παραλία Αχαΐα 36,2 χιλιοστά. Το έριξε το νεράκι τέλος πάντων. Καλό είναι. Ναι, καταστροφές να μην κάνει και το νερό το θέλουμε, γιατί μη βλέπετε που έριξε λίγο νερό παραπάνω πέρυσι και δεν είμαστε στον κόκκινο συναγερμό. Τα προβλήματα παραμένουν ως έχουν.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία εκεί στην Ιερά Οδό που είχε πέσει ένα φορτηγό σε ένα φρεάτιο και είχε προκαλέσει προβλήματα. Κινούνται και πάλι κανονικά τα οχήματα. Λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, λίγο κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Τα γνωστά στην έξοδο της Αθηνών. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει λίγο κινησούλα. Βλέπω ότι έχει κίνηση στο ύψος του υποδρόμου, του παλιού υποδρόμου. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει λίγο κίνηση εκεί και ως συνήθως στην άνοδο της Συγκρού αρχίζει και μαζεύει εκεί στο ύψος της Καλλιρόης. Αυτά. Προς ώρας όχι κάτι συγκλονιστικό. Να, βλέπω και η Ερδετού έχει κίνηση μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Έχω πει στον χάρτη που βλέπουμε την κίνηση εκεί στη Βασιλή Σοφίας που έχει και κίνηση τώρα στο ρεύμα προς το παλιό Χίλτον, The Elysian λέγεται τώρα. Τρελαίνομαι γιατί στο χάρτη γράφει ανάκτορα και σκέφτομαι τι ωραίες εποχές με τους βασιλιάδες που μας τα τρώγανε και εμείς ήμασταν περήφανοι. Και θυμάμαι πράγματα τώρα. Όχι ότι θυμάμαι τον βασιλιά, εντάξει δεν είμαι και τόσο μεγάλος, αλλά δεν ξέρω, περιγραφές. Τι συζητάει ο πλανήτης ολόκληρος? Συζητάει την σύνοδο κορυφής, ναι, την σύνοδο του ΟΗΕ, όπου εχθές μίλησε ο Τραμπ στον κόσμο το δικό του. Έχει σταματήσει λίγο το πολέμους, η Αμερική περνάει τη χρηστή της εποχή, ο κόσμος ολόκληρος είναι ευτυχισμένος, βγαίνει στα μπαλκόνια και χειροκροτάει που έχουμε Τραμπ για πλανητάρχη. Σκέφτεται, εντωμεταξύ είναι γι' αυτό που τη σκέψη του τις κάνει φωναχτά, αλλά τις πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι να κάνει, λέει, να αφήσει το Ιράν να συνεχίσει να εξελίσσεται και να γίνει ο νούμερο ένα τρομοκράτης και να είναι επικίνδυνο, ή να το βομβαρδίσει και να το ισοπεδώσει και να τελειώνουμε με αυτό? Φωναχτά τώρα από το βήμα του ΙΕ όλα αυτά τα έλεγε. Δεν. Η αντιπροσωπεία του Ιράν είχε αποχωρήσει και μείνει μόνο ένας διπλωμάτης μέσα στην αίθουσα που τον κοίταγε στα μάτια μέσα χωρίς να έχει κάποια αντίδραση. Γενικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περνάει για την καλύτερη του εποχή, είναι αλήθεια. Έρχονται και εκλογές, οι ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του Νοέμβρη. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις της ΗΠΑ, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν είναι και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την θητεία του Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι. Και καλά αυτοί τον ψήφισαν. Εμείς που δεν τον ψήφισαμε, τι φταίμε? Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα που όταν ήταν προεκλογικά ο Τραμπ σκίζαμε τα ρούχα μας ότι είναι ότι καλύτερο μας έχει τύχει. Πού είστε ρε παιδιά τώρα να βγείτε να πείτε για τον Τραμπ τι καλό που είναι να έρθει και τι καλά που θα κάνει τα πράγματα? Το 78% λέει των Αμερικανών πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Το 70% θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Το 76% πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος, και το 65% θεωρούν ότι οι αποφάσεις του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στην διεθνή σκηνή. Μπράβο, να τον χαίρεστε. Υπέγραψε και τη συμφωνία για τη Γροιλανδία με τον Δανό Πρωθυπουργό και με την Δανή Πρωθυπουργό και τον Γροιλανδό, όπου αυξάνει τη στρατιωτική παρουσία στην πραγματικότητα, δεν παίρνει την Δανία, αλλά όπως και να έχει, εντάξει, γι' αυτό χαίρεται πάρα πολύ. Είναι, αν το σκεφτείς, μια πρώτη διπλωματική σε εισαγωγικά, γιατί σκέψου τώρα τι έχει γίνει εκεί στο παρασκήνιο. Νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα κάνει με το τζαμπουκά, δηλαδή τα πετρέλαια στη Βενεζουέλα και όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει μόνο με τον τσαμπουκά. Απέρριψε πάλι το διεθνή έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι προέχει να διατηρήσουν οι ΗΠΑ το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας. Γενικά ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε τίποτα και απλά να τρέχουμε και ο πρώτος και ο πιο δυνατός να κερδάει χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Οι γεωπολιτικές ρογμές έχουν εξελιχθεί σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ, είπε ο Γενικός Γραμματέας ως απάντηση μάλλον σε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο κύριος Γκουτέρες, απάντησε όσα είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είχε πολύ προεκλογική χρειά
η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν και μικρή αυτή τη φορά, 45 λεπτά κράτησε. Ήταν εντός πλαισίου σε γενικές γραμμές. Μένει να δούμε αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Μίλησε και ο Ερντογάν, γενικά χαμηλή η τόνη από τον Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην ομιλία του αναφέρθηκε μεν σε περιφερειακές συνεργασίες, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να εκτοξεύσει πυρά κατά του Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ αποχώρησε όταν ανέβηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο βήμα. Ο Ερντογάν μίλησε για το διεθνές δίκαιο σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Δεν υπήρξε συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και υπήρχαν πληροφορίες πριν ότι θα υπάρξει συνάντηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είχε κλειστεί οριστικό ραντεβού, όμως σύμφωνα με διαρροές δεν υπήρξαν εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα και νέες ανακοινώσεις των δύο προέδρων. Και όλα αυτά υπό το εμπάργκο, τον αποκλεισμό που έχουν αποφασίσει τα μέσα ενημέρωσης, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποφασή του να αποκλείσει το CNN και το MS Now από τον Λευκό Οίκο, το τηρούν. Σκεφτείτε το CNN από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των ΗΠΑ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έπαιξε 2-3 λεπτά, συνδέθηκε δηλαδή με τον ΟΗΕ και μετά full ρεπορτάζ για την ακρίβεια στις ΗΠΑ. Όπου εκεί το γαλόνι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και δεν ξέρουν τι τους έχει βρει. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στο κύκνιο άσμα του, διότι τελειώνει η θητεία του, μίλησε μεταξύ άλλων και για τη λύση των δύο κρατών στην Παλαιστίνη. Έξαλλο το Ισραήλ μετά από όσα άκουσε από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το μεγάλο πρόβλημα προφανώς και είναι η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί από αυτήν την θεάρεστη πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, που τα έχει τυνάξει όλα στον αέρα. Εδώ στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 2,20 σχεδόν και το πετρέλαιο κίνησης, μέσα στη μέση λέμε έτσι, και το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει πλέον το 2,20, στο 2,22. Υπάρχουν τιμές που είναι πάνω από το 2,60 στη Μήλο για παράδειγμα, 2,63 νομίζω έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη και 2,63 έχει φτάσει στην Αμοργό το πετρέλαιο κίνησης, άρα μία ή άλλη οι τιμές, και αυτό είναι φωτιά για όσους έχουν πάρει πετρελαιοκίνητα για να πληρώνουν λιγότερα, που εκτινάσει το λογαριασμό, φωτιά και για την αγορά που κινείται με πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει μια συζήτηση για ελλείψεις στην αγορά, ειδικά του ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει κινητικότητα στην αγορά για να δουν στην παγκόσμια κοινότητα, για να δουν πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, να τα απεξέλθουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι φορείς της βιομηχανίας εκπέμπουν σήμα κινδύνου σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, και ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη οι κυβερνήσεις, περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λάβει ειδικά ανακουφιστικά μέτρα για την ενεργοβόρα βιομηχανία και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Εδώ στην Ελλάδα το συζητάμε κανένα 7-8 μήνο, αποφάσεις δεν έχουμε πάρει, μέτρα δεν έχουμε πάρει, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κοστίζουν πανάκριβα στην λειτουργία τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα και στα πάντα. Τώρα, στα μέτρα για τα νοικοκυριά, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα από την ΕΡΤ, σιγά σιγά δεν βιάζεται το κυβερνητικό επιτελείο να τα ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε μήπως και αποκλιμακωθεί το πετρέλαιο και δεν χρειαστεί να δώσουμε τόσα λίγα, δηλαδή πραγματικά ούτε την τσέπη τους να τα δίνανε, αλλά τέλος πάντων, γιατί δεν τη δική μας τσέπη τα δίνουνε. Το πετρέλαιο έχει πέσει πάντως κάτω από τα 100, στα 98,13, και το αργός κάτω από τα 90, στα 88,96. Πτωτικά έχει κινηθεί και η τιμή του φυσικού αερίου στα 73,87, οπότε σου λέει το οικονομικό επιτελείο κάτσε να πέσει λίγο ακόμα το πετρέλαιο, να πέσουν και οι τιμές για να μην χρειαστεί να παρέμβω και να ανοίξει πολύ η δημοσιονομική τρύπα. Σιγά σιγά και βλέπουμε. Υπάρχει γκρινιά και στο εσωτερικό
της κυβέρνησης σε σχέση με το τι κάνουμε για την επόμενη μέρα. Υπάρχει πολύ γκρίνια στους παραγωγικούς φορείς, όπου βλέπουν την κυβέρνηση να μην αντιδρά στη νέα ενεργειακή κρίση. Πέρα από τις επιδοματικές πολιτικές, δεν υπάρχει μια χάραξη μιας πολιτικής πολύ συγκεκριμένης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ήρθαν και τα κομμάτια της αντιπολίτευσης να πούν όχι μη δώσει αυτό, δώσε τόσα, όχι μη δώσει εκείνο, δώσε τόσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχεις όλο χορό, εύκολα να πεις να φτάσει το πετρέλαιο στο 0,90, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το ζήτημα είναι ποιος κάνει το λογαριασμό. Και εκεί έγινε μια κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι άνοιξε μια κουβέντα η χθεσινή παρέμβαση του Άλεξ Τσίπρα με το βίντεό του. Βέβαια άργησαν εκεί στην Ελλάς να σκεφτούν για την ενεργειακή κρίση. Πριν από μερικές μέρες, δύο φορές που πήγε στη Θεσσαλονίκη, ο Άλεξ Τσίπρας δεν είπε κάτι για τα καύσιμα. Έχει δίκιο εδώ το Πασόκ που λέει ότι εμείς είχαμε πει και σχέδιο ολόκληρο για την αντιμετώπιση των καυσίμων. Όλοι εσείς έρχεστε στις δικές μας προτάσεις. Τώρα, αυτό είναι και ένας περίεργος ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων. Όχι εγώ, όχι εσύ, όχι αυτό, ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν λύσεις και να βλέπουμε με ποια πολιτική, με ποιο μείγμα πολιτικής θα έρθουν αυτές οι λύσεις. Αίσθηση έχει κάνει η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη για τους υπουργούς που έχουν καβαλικεύσει και πρέπει να ξεκαβαλικεύσουν. Τους τα είπε κανονικά η κυρία Μπακογιάννη, δηλαδή είπε ότι είναι πολλοί και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να μαζεύονται, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα, όπως είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Χτυπάει το καμπανάκι για αρκετούς. Τώρα νομίζω ξέρουν και οι ίδιοι ποιοι είναι οι καβαλημένοι και ποιοι δεν είναι καβαλημένοι. Στο Πασόκ με την Ελλάς τσακώνονται για την επόμενη μέρα, για το αν μπορούν ή όχι να συνεργαστούν. Το ζήτημα είναι, εμένα μου θυμίζει όλο αυτό τις προηγούμενες εκλογές που τσακωνόντουσαν το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ, αν μπορούν να συνεργαστούν ή όχι. Και αυτοί τσακωνόντουσαν και ο κ. Μητσοτάκης πήρε τις εκλογές εύκολα με 41%, 43% πόσο πήρε τέλος πάντων, και μείναν οι άλλοι να συζητάνε αν μπορούν να συνεργαστούν ή όχι. Αυτό μου θυμίζει, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι και οι εκλογές στην Γερμανία δείχνουν λίγο το δρόμο, δηλαδή ότι η απάντηση σε όλα αυτά, πέρα από τα πρόσωπα, πέρα από τις πολιτικές, μάλλον πέρα από τα προβλήματα, πέρα από τις τοπικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, είναι η πολιτική, οι προτάσεις, η απάντηση στα προβλήματα. Όχι μόνο ότι ο άλλος είναι πάρα πολύ κακός, αλλά και εγώ με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο πώς θα σου λύσω τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά μάλλον μας είναι πολύ δύσκολο εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εδώ μεταξύ, προφανώς και η είδηση που έκανε περισσότερο η αίσθηση, τέλος πάντων έκανε αρκετή αίσθηση χθες, ήταν αυτό το φορτηγό, το βιτιοφόρο, όπου έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό από ένα φρεάτιο Καβάντζα σε ένα βενζινάδικο εκεί στο Κηφισό. Αυτός πήγαινε και τα φόρτωνε από την βιομηχανία. Θεωρητικά θα πήγαινε να τα ρίξει τα βιομηχανικά απόβλητα εκεί που έπρεπε να τα ρίξει. Αντί να πάει εκεί, προφανώς για να μην πληρώσει, για να κερδίσει τα λεφτά, πήγαινε σε ένα φρεάτιο, τα έριχνε μέσα. Αυτό το φρεάτιο πήγαινε κατευθείαν στη θάλασσα. Πολύ ωραία. Εμείς μετά πήγαμε και κάναμε μπάνιο σε αυτή την θάλασσα. Δεν είναι ο μόνος. Δυστυχώς είναι πολλοί που κάνουν αυτή την δουλειά. Έβγαλε ανακοίνωση η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, όπου από εκεί είχε πάρει τα βιομηχανικά απόβλητα, και είπε ότι εμείς, παιδιά, συνεργαζόμαστε με αυτόν, του τα δίνουμε και λέμε πήγαινε να τα πετάξει εκεί που πρέπει. Τώρα αυτός τι κάνει είναι ένα ζήτημα. Εκλήθη η ΕΙΔΑΠ επί τόπου, διαπίστωσε το φρεάτιο ήταν συνδεμένο με τον αγωγό ομβρίων, συνεπώς τα υψηλής τοξικότητας απόβλητα κατέληξαν στον Κηφισό και στη συνεχεία στη θάλασσα. Ωραία μπίζνα αυτή, ωραία τύπη όλη αυτή, που σου λέει δεν πειράζει, εγώ να βγάλω μερικά λεφτά παραπάνω και δεν πάνε να πεθάνετε εσείς πάνε να κάνετε μπάνιο ή που τρώτε τα ψάρια. Σιγά, σκασίλα μου. Και πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω ότι όλη αυτή η υπόθεση με τον θάνατο Μαζονάκη, που ξυλώνεται το πουλόβερ μέρα με τη μέρα, με τις αντιφάσεις που πέφτουν όσοι δούλευαν σε εκείνο το γραφείο ιατρείο, ξέρω όποιος θέλει, όπως θέλει μπορεί να το αποκαλέσει ο καθένας,
Από τη μία είναι η πίεση της γιατρού και του υπνοθεραπευτή που όλα δείχνουν ότι πίεσαν το Μαζονάκη να κάνει διάφορες θεραπείες που δεν ξέρω αν αυτές τον οδήγησαν στο θάνατο ή όχι, αλλά όπως και να έχει δεν έπρεπε να τις κάνει όλες αυτές τις θεραπείες και μάλιστα μια μέρα μετά την άλλη. Και το άλλο είναι τα κενά στον έλεγχο, πάρα πολλά κενά στον έλεγχο. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε ότι κάποιος ή μάλλον δεν υπάρχει μηχανισμός για να ελέγχει το κάθε τσαρλατάνος που δηλώνει ότι ελάτε σε μένα να σας κάνω καλά και η απάντηση είναι «Α, εγώ δεν ελέγχω, δεν ξέρω ποιος πρέπει να ελέγξει» και κάπως έτσι προχωράει το παιχνίδι. Στον ήχο απέναντι μου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τους εξαιρετικούς ήχους που στέλνει στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κυρμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο από τις 7 έως τις 9 κάθε μέρα στο πρώτο πρωινό. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί ξημερώνουμε και αυτή την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούν.

0: υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και επίσημα φθινοπωρινή ημερία σήμερα. Άρα το φθινόπωρο είναι εδώ και έξω είναι το φθινόπωρο, γιατί η Μαυρίλα είναι μεγάλη. Φθινόπωρο και στις ψυχές των ανθρώπων που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τον Κυφισό, κυρίως αυτοί που ανεβαίνουν τον Κυφισό, διότι η κίνηση είναι πολύ. Έχω ανταπόκριση από το μέτωπο του Κυφισού με φωτογραφίες που όλοι εκεί μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, περνάνε το δράμα τους σε ένα Κυφισό που δεν κινείται. Ωραίο ποτάμι και αυτό, ακούνητο. Καλημέρα, Χρυσά Κουράγιο. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τα μήνυματά σας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διότι το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε για όλα τα μέτωπα, θα το πω γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση, το συζητήσαμε ακόμα και με την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανών Ελλάδος, το γεγονός ότι το δημογραφικό χτυπάει την ελληνική οικονομία, όχι μόνο γιατί δεν έχουμε χέρια, αλλά γιατί οι βιομηχανίες που είναι ο κατεξοχήν κλάδος της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι στο κέντρο της χώρας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, διότι δεν έχουν κόσμο για να λειτουργήσουν, και γιατί ο κόσμος φεύγει από την περιφέρεια και έρχονται όλοι εδώ στο κέντρο, ή γιατί δεν έρχονται καινούριες οικογένειες, ή γιατί οι οικογένειες δεν κάνουν παιδιά, ή γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον ειδικό. Καλημέρα, κύριε Κοντζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και εσάς, ο καθένας κρατήσει σας.
0: Αν δούμε τα στοιχεία γεννήσεων πριν από 40-50 χρόνια και τώρα, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά για να καταλάβουμε αν το πράγμα δεν πηγαίνει καλά ή όχι, αλλά πρόκειται για πτώση που μπορεί να ανακοπεί, ή πλέον είναι η νέα πραγματικότητα αυτό που ζούμε?
1: Είναι μια νέα πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να λύνουμε, να περιορίσουμε τη μείωση και κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα να αρχίσουμε να αυξάνονται οι γεννήσεις. Αλλά το νέο μακροπρόθεσμα είναι πολύ μακροπρόθεσμα. Και πρέπει να δείτε, είναι πολύ απλό. Έχω δει σε ηλικία τώρα, τελευταία 15 χρόνια, οι γεννήσεις μειώσει κάνουν κατά 40%. Γιατί έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, το οποίο είναι απλό να καταλάβουμε κιόλας. Οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, γιατί οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν σήμερα και χθες, μειώθηκαν το 1980.

0: Ναι.
1: Επομένως, όταν ο αγαπημένος αυτή που γεννήθηκαν το 1980, μετά από 20 χρόνια, έτσι δεν είναι, βρέθηκαν σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Από το,
0: ναι.
1: από το 80 μέχρι το, μετά από 20 χρόνια, 40 χρόνια. Γιατί δεν γεννήθηκαν. Εντάξει, επομένως μειώνονται, επομένως έχονται πλέον όλο και περισσότερο ένα μειωμένο πλήθος ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά. Επομένως, και αυτό θα συνεχιστεί, δεν μπορεί να κοπεί, γιατί μειώνουμε συνεχώς, έτσι δεν είναι. Επομένως,
0: ναι.
1: Ακόμα και περισσότερο, ακόμα και να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό ευρωπαϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, απλώς θα αυλύνουμε την πτώση και αργότερα θα έχουμε μία αύξηση από τα πολύ χαμηλά επίπεδα που θα βρεθούν.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε το εξής, ότι το μειωμένο πλήθος ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά, είναι ακόμα, μειώθηκε ακόμα περισσότερο λόγω της εξωτερικής μετανάστευσης τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως έχουμε δύο παράγοντες. Έχουμε τη μείωση του γενέθλου του παρελθόντος, γιατί αποτυπώνεται στο πλήθος των ατόμων που παίρνει ηλικία να κάνουν παιδιά, και τη μετανάστευση ο οποίος έθιξε τους ίδιους, γιατί ένα μεγάλο τμήμα, ένα τμήμα μετά από ένα τμήμα των μειωμένων ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, σηκώθηκε στο εξωτερικό και θα κάνει τα παιδιά του στο εξωτερικό.
0: Ναι. Άρα το ένα είναι ότι έχουμε λιγότερους γονείς πια, υποψήφιους γονείς.
1: Και ταυτόχρονα οι γονείς δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους.
0: Ναι.
1: Οι παππούδες τους.
0: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανεβαίνει και η μέση ηλικία τεκνοποίησης.
1: Εν μέρει οφείλεται και σε αυτό. Ανεβαίνει η μέση ηλικία, είναι μια γενική τάση. Ξέρετε, στην Ευρώπη δεν είναι η πρωτοτυπία. Εντάξει, είμαστε παρενόρμοι, έχουμε από τις μεγαλύτερες μέση ηλικίες στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι μεγάλες διαφορές. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και μας διαφοροποιεί από μια σε άλλο χώρο της Ευρώπης, όχι όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε. Σε άλλες χώρες η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία και στην πράξη είναι πάρα πολύ μικρή. Εντάξει, να σας πω ένα παράδειγμα, δεν είναι σε άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Τα ζευγάρια θέλουν να κάνουν λίγο περισσότερο από δύο παιδιά, κάνουν γύρω στο δύο, λίγο λιγότερο από δύο. Στη χώρα μας θέλουν να κάνουν περισσότερο από δύο, κάνουμε 1,4.
0: Ναι.
1: Πολύ απλό, ας το πω. Μπορείς να δύο παράγοντες. Μείωση των γονέων και μείωση και μία αύξηση του αριθμού των παιδιών που κάνουν.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εδώ έχουμε την εικόνα της θεσπρωτείας των Γρεβενών, της Φθιώτιδας, της Κοζάνης, της Ευρυτανίας, της Φλόρινας, που η πτώση φτάνει το 50%, και την εικόνα των Κυκλάδων, της Ζακύνθου κτλ., όπου εκεί υπάρχει ένας περιορισμός της πτώσης.
1: Είναι πολύ πιο μειωμένη η μείωση. Τώρα είναι ο γυρομοί, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων των τελευταίων 15 ετών, πάνω από 50%, είναι κυρίως ορεινή και μειωρινή νομή στην πρωτική Ελλάδα. Οι νομοί που έχουν πολύ μικρότερη μείωση, εντάξει, συνήθως νησιωτικοί νομοί, οι οποίοι έχουν, θέλετε, τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, ένα χρόνια μόνο, έχουν ξηρό προσανατολισμό στον τουρισμό,
0: στον
1: κοινωνικό τομέα. Οι πρώτοι που έχουν πέσει το 5% μείωση, ξέρετε, είναι σε παράδειγμα ορεινή και μειωρινή, είχαν άμεση σχέση με το πρωτοήν τομείο που είχε καταλάβει τα τελευταία 20-30 χρόνια και εδώ μέσα στους δύο νομούς, μέσα στους νομούς περαβάνονται και τα Γαβάνα και το Κοζάνι, όπου αποτυπώνεται μέρη και η απόφαση που πήραμε για να κλείσουμε τους λιγνίτες πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να έχουμε εναλλακτικούς στους ανθρώπους που παίρνουν εκεί πέρα, εναλλακτικές δυνατότητες να κάνουν κάτι άλλο. Όμως έχουμε μια εσωτερική μεταράσταση αυτούς τους νομούς, Γαβάνα και Κοζάνι, προς Θεσσαλονίκη.
0: Άρα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που ισχύουν, που υπάρχουν,
1: είναι διαφορετικές, γιατί
0: φέρνουν κόσμο. Άρα αυτός ο περισσότερος κόσμος κάνει και περισσότερα παιδιά.
1: Όπως το λέτε, και ταυτόχρονα στους νομούς αυτούς που έχουν μια ήπιότερη μείωση των γεννήσεων, πολύ ήπιότερη μείωση των γεννήσεων, χαρακτηρίζονται και από ψηλό ποσοστό αλλοδαπών, ξέρετε. Νέων αλλοδαπών. Νομίζω ότι αυτοί έχουν πολύ περιορισμένη μείωση, έχουν συγκρατήσει σε μεγάλο χρόνο τους νέους. Έχουν προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίες και νέους από άλλες περιοχές της χώρας μας και κυρίως από το εξωτερικό.
0: Όπως
1: έχουν πολύ νεανικό πληθυσμό.
0: Έχετε
1: πολύ νεανικό πληθυσμό, έχετε γεννήσεις. Όταν δεν έχετε τον νεανικό πληθυσμό, δεν έχετε πολλές γεννήσεις.
0: Ναι.
1: Απλό είναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο βέβαια, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να είμαστε πολλοί για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά, είναι προφανώς να υπάρχουν δουλειές, αλλά να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να μείνει μια οικογένεια, να ζήσει μια οικογένεια. Και εδώ, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα τουριστικά νησιά, η στέγη είναι ακριβή, τα σχολεία έχουν ελλείψεις, γιατροί δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, παιδικοί σταθμοί δεν υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά μιλάτε για τα νησιά τα οποία είναι τα μικρά νησιά του Αιγαίου τώρα. Εγώ δεν μιλάω για τα νησιά του Αιγαίου.
0: Καλά, και για τα μεγάλα νησιά. νησιά που βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα.
1: Ναι. Μύκονος, ναι. Το Ρέθινο, τα Χανιά, ναι. Το Ηράκλειο, ο Οικός, η Ρόδος δεν είναι σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και τα μικρά νησιά του Αιγαίου υπάρχει πρόβλημα φορά, γιατί έχουν χάσει τον πλεισμό τους εδώ και δεκαετίες και όμως υπάρχει συστηματικό πρόβλημα ότι έχουν πάρα πολύ μικρά νησιά, τα οποία έχουν, μηδέν γεννήσεις κάθε χρόνο ή ένα ή δύο. Εντάξει, αλλά δεν μιλάω για τα μικρά νησιά εδώ πέρα, αυτό που χαρακτηρίζεται, ναι. Λέω είναι το ειδικό βάρος των μεγάλων νησιών, η Ρόδος, 12 νησιά. Είναι, δεν ξέρω, η Θήρα και η Μύκονος, τις Κυκλάδες. Είναι η συντομή, οι τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, δεν είναι μικρά νησιά.
0: Η λογική, μάλλον το πλαίσιο αντίδρασης στο πρόβλημα μέχρι τώρα, η αίσθηση έχω ότι είναι δώστε επιδόματα. Δηλαδή 2.000 από εδώ, 2.000 από εκεί.
1: Όπως είναι κυρίως προς το τολμήμα στις επιδοματικές πολιτικές. Ναι. Οι επιδοματικές πολιτικές όμως, το έχω πω από τη διαδικτυογραφία, το ξέρουμε, δεν θα ανακαλύψουν πάλι το πλανήτη. Από μόνος τους, αν δεν υπάρχουν ισχυρές παρεμβάσεις και αλλαγές άμυα σε άλλους τομείς, δεν έχουν αποτέλεσμα ή έχουν πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα. Αν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουν ή έχουν συγκυριακό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει πάνω στην πρόσφατα και στην εταιρεία. Το παράδειγμα. Δεν έχουν έρθει. Επομένως πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε. Όχι. Επιδόματα, βάουτσερ και κουπόνια.
0: Ναι. Που μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο τα παραπάνω λεφτά, είναι η σιγουριά στην εργασία, είναι η στήριξη της οικογένειας με βρεφονιπιακούς σταθμούς ή με σχολεία ή με...
1: Όπως πέτω, είναι ασυμβατότητες στην εργασιακή ζωή και η οικογενειακή ζωή, αυτό που αναφέρεται, εντάξει, είναι το ζητούμε τα σχολεία, το έργο, το ωράριο που έχουν, η ποιότητα του σπουδόπου.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα, και επομένως είναι οι ασυμβατότητες οι οποίες στη χώρα μας είναι πάρα πολύ έντονες, να κάνουμε, όπως ταυτόχρονα μπαίνει και ένα βασικότερο θέμα, το οποίο είναι πολύ γενικότερο και έχει πολλαπλές, αν θέλετε, ουρές, αν θέλετε, παιδεία, το έχεις ότι στη χώρα μας οι νέες γενιές και οι προηγούμενες γενιές, αλλά όταν λέω οι νέες γενιές, αυτοί που είναι τώρα στα ανακτήρια να κάνουν παιδεία, χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη αβεβαιότητα και μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν έχετε αυτό το θέμα μαζί με ψηλό κόστος έλευσης και μεγαλώματος ένας παιδιού, σύν σε συμβατώσεις στην εργασιακή ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή, σύν σε τα μεγάλα κέντρα την έντονη εργασιακή κρίση, σύν σε επισφαλής θέσης εργασίας, κάνω ένα πλέγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για να αποφασίσει κανείς για το και επηρεάζει μάλλον. Δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό και επηρεάζει ανάμεσα στα άλλα και το αν θα κάνει οικογένεια, από θα την κάνει οικογένεια, σε ποια ηλικία θα την κάνει, σε ποια ηλικία θα κάνει το πρώτο παιδί, το δεύτερο, αν κάνει το δεύτερο και το κρατήσει.
0: Ναι. Όλο αυτό το ζήτημα τώρα που συζητάμε, φαντάζομαι ότι πολύ βασικό είναι να περάσουμε σε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και να γυρίσουν οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά και να εντάξουμε τους μετανάστες πλέον, φαντάζομαι.
1: Όπως το λέτε, κοιτάξτε, μια σειρά κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και φαίνονται σήμερα και χθες και αυτά τα χρόνια τελευταία, οφείλονται σε ένα μεγάλο τμήμα των νέων μας, και όταν λέω των νέων που μένουν στην Ελλάδα. Και όταν λέω των νέων στην Ελλάδα, δεν μιλάω των Ελλήνων μονάχα, Ελλήνων και Αλλανδών. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό μονάχα άτομα τα οποία έχουν πτυχία με τα πτυχιακά και τα εκτορικά. Εντάξει, φύγαν και μέσα άτομα τα οποία έχουν μεσαίες δεξιότητες και μεσαίο χαμηλό επίπεδο. Και τι σύγχρονα αυτοί όλοι, δεν είναι άτομα αυτοί που φύγανε, δεν είναι άτομα που ήρθαν πριν από 5 χρόνια στην Ελλάδα, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι άτομα που ήρθαν στα πλαίσια της μεγάλου κύματος οικονομικής μετανάστευσης στις δεκαετίες του 90 και του 90 και του 2000 και τα παιδιά τους, έτσι δεν είναι. Αυτή η μετανάστευση ομένως είναι καθοριστική, στο βαθμό που αφήνει από τα αγωγορία και σε άτομα τα οποία, σε παραλαμβάνω, δεν είναι τα μοναχά άτομα που έχουν τυχαία με τα τσέκα δακτορικά, γιατί στην 26 τομείς που έχουμε μεγάλη έλλειψη, είναι τρεις, είναι τουρισμός, είναι οικοδομή και είναι και η συναγωγική οικονομία, δεν χρειάζεται να έχεις δακτορικό ή μεταπτυχιακό επιτυχίο για να δουλέψεις, δεν είναι. Επομένως, η πολιτική μας ήταν λίγο περίεργη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σωματώθηκαν στη χώρα μας όπως δεν υπάρχει χωρίς καμία ιδιαίτερη πολιτική προσπάθεια από μέρους μας, αλλά από μέρους μας, λέω, σαν εδώ κράτος να τους σωματώσουν. Πλώς στη διάρκεια της κρίσης έφυγα, όχι μόνο λόγω της κρίσης και των εισοδημάτων, γιατί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την μονή, τη λειτουργία των ανθρωπών, λέμε αυτό που είναι τα μόνιμα εγκαταστημένη, λέω, έτσι, τα παράνομη. Ωραία, δεν είναι στη χώρα μας ήταν ευνοϊκό, είναι δυσμενές σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίοι το άλλαξαν. Το άλλαξαν και έδωσαν περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τα διοικητικά μέτρα, όσον αφορά την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας, την απόκτηση της αγγίσης και καθεξής. Όμως, για ποιο λόγο να μην κάνει στην Ελλάδα, από τη στιγμή που τα στόχα και τα εισοδήματα και για μισή είναι πολύ πιο χαμηλότερα από άλλες χώρες. Και από την άλλη μεριά, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, ταλαιπωρεί μέσα ανθρώπους, οι οποίοι σηκώθηκαν και φύγανε. Και πήγαν τα παιδιά τους φυσικά.
0: Ναι. Κύριε Κοντζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι ανατρέπεται το σκηνικό άμα θελήσουμε. Άμα πάρουμε τις
1: ανατρέπεται, ανατρέπεται μακροπρόθεσμα.
0: Μακροπρόθεσμα, προφανώς.
1: Ναι. Δεν ανατρέπεται, αλλά για να τρέπουμε και θέλουμε, τα μέτρα πρέπει να πάρθουν ήδη από τώρα.
0: Ναι. Θα θέλαμε έτσι και αλλιώς τουλάχιστον 9 μήνες από σήμερα για να ξεκινήσει να ανατρέπεται. Δεν ανατρέπεται και από την
1: 9 μήνες. Δεν βάλετε κάποιες δεκαετίες.
0: Ναι, κάνω πλάκα. Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντζαμάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βίρονος Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για το τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε. Το υποτιμούμε. Το υποτιμούμε και εμείς, το υποτιμά και η κυβέρνηση. Νομίζει ότι με διχίλιαρα στη γέννηση λύνεται το πρόβλημα, ή με εθελοντικές πράξεις κάποιων γενναίων ανθρώπων στην περιφέρεια που λένε, ξέρω εγώ, βρήκαμε λεφτά και ελάτε εδώ για να μείνουμε. Βλέπουμε οικογένειες που πηγαίνουν και μετά φεύγουν. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να σε καλοδεχτούν, το ζήτημα είναι να υπάρξει και το πλαίσιο ώστε να μπορέσεις να ζήσεις εκεί, να πας και να συνεχίσεις να φτιάξεις μια καινούργια ζωή και να φτιάξεις και αυτή η ζωή να είναι εύκολη, όχι μια δύσκολη ζωή. Αυτό είναι το υπέροχο θέμα από την κινηματογραφική ταινία «Il Postino» του Λουίς Μπακάλοφ. Η μουσική, το θυμήθηκα με αφορμή τον θάνατο του Παμπλο Νερούδα, ο οποίος πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1973, μόλις 12 ημέρες μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ στη Χιλή. Είχε γεννηθεί στις 12 Ιουλίου του 1904, είχε κερδίσει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, είχε ήδη γίνει ένας από τους πιο διάσημους ποιητές του 20ου αιώνα. 21 χρόνια μετά το θάνατό του όμως, ο Νερούδα έγινε και κινηματογραφικός ήρωας. Το «Il Postino» το 1994 του Νοαρέτ υποδίεται τον εξόριστο ποιητή που γνωρίζει έναν ντροπαλό ταχυδρόμο, τον Μάριο που έπαιζε ο μεγάλος Μάσιμο Τροίση, και του μαθαίνει τη δύναμη της ποίησης και της μεταφοράς, και κάπως έτσι ο Μάριο ανακαλύπτει ότι οι μεταφορές μπορεί να είναι ποίηση, αλλά μπορούν να βοηθήσουν αρκετά και στο φλερτ. Η υπέροχη μουσική του Λουίς Μπακάλοφ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης δραματικής μουσικής, και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε,
12: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Μάνος Χατζηδάκης βάζει την μουσική, ο Νίκος Γκάτσος βάζει τους στίχους, ο Μάνολης Μητσιάς βάζει την υπέροχη φωνή του. Το τραγούδισε στον δίσκο της Γης στο Χρυσάφι το 1971, το απόψε φθινοπόριασε. Έχει μια μελαγχολία που έχει και το φθινόπωρο. Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και επίσημα. Υποδεχόμαστε το χειμώνα στους δρόμους του Κηφισού, διότι αυτό είναι βαρύ χειμωνιά. Έχει πολύ κίνηση, παιδιά, ο Κηφισός σήμερα. Και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και σχεδόν την Ιερά Οδό. Κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ως συνήθως μέχρι και το Σκαραμαγκά. Κίνηση στην έξοδο της Σχιστού ως συνήθως μέχρι και το Σκαραμαγκά. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω ότι και η είσοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή και η Εθνάρχου Μακαρίου και η λεωφόρος Ποσειδώνος και η Μικρά Ασίας, έχει πολλή κίνηση. Και η άνοδος της Συγκρού έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση. Και η Καλλιρόης έχει αρκετή κίνηση ήδη. Στην Κηφισίας βλέπω κίνηση στο ύψος της Κατεχάκη μέχρι και το νέο ψυχικό. Αυτά προς ώρας, αλλά ο Κηφισός νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.

0: Τώρα σε φυσικό περιβάλλον, πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύουν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One, μια all-in-one λύση για την λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Αυτός είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη. Φεύγουμε γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον...
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

και Τετάρτη έχω, έτσι. Για πλάκα φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Καλημέρα σας. Το πρώτο φθινοπορεινό πρωινό, κυρίες και κύριοι, με θερμοκρασία κάτω από 20 βαθμούς. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και γύρω στις συνοικίες που είναι είτε παραθήν αλός είτε παραθήν βουνού, δεν υπάρχει αυτό, εγώ το λέω, η θερμοκρασία πήγε και 16 και 17 πρωί, δηλαδή έως και να τσουτσούριζε λίγο το κρύο, ωραίο ρήμα, στα μπρατσάκια των κοντομάνικων. Αυτή άλλωστε είναι η χαρά του φθινοπόρου, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλό δρόμο. Τα μεσημέρια όμως είναι συμπαθητικά, είμαστε ακόμα στο 29 και στο 30 που ασφαλώς προς το τέλος Σεπτέμβρη δεν είναι το ίδιο με το 29 και 30 του Ιουνίου και του Αυγούστου, αλλά το μεσημέρι αντέχεται το κοντομάνικο. Μάλλον φαντάζομαι ότι από εβδομάδα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τα πρωινά μπρατσάκια. Σας καλημερίζω με τα μεγίστης αγάπης και ωρέξεως για να δούμε με αισιοδοξία το πρωινό του της δότης Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη, ότε και η σεπτάση να πτάσει ημέρα θα μας αποχαιρετήσει και θα έρθει ο Οκτώβρης, ο μήνας της κορδαλιάς, της παρέλασης και της πρώτης αργίας, η οποία δυστυχώς πέφτει μες στη μέση της εβδομάδας, 28 Οκτωβρίου, τσάγκαρο Τετάρτη που λένε. Οπότε δεν βλέπω τίποτα ιδιαίτερο από πλευράς αργιών πλην του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, που αυτός μας αποζημιώνει, νομίζω πέφτει Δευτέρα. Καιρός διαβαίνει μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλό δρόμο, καλό να έχετε, να μας ακολουθεί και να μας συντροφεύει η αισιοδοξία και τα λοιπά. Αυτά που λέμε σε εσάς εκεί έξω και που τα λέμε για να τα ακούμε και εμείς οι ίδιοι, διότι άνθρωποι είμεθα και εμείς όπως και εσείς, και όπως έλεγε και ο Τσαγανέας σε μια ταινία, άνθρωποι, άνθρωποι, προστί το μίσος και ο αλληλός παραγμός, προστί η αλληλοεξόντωσης, και αν πάρει κανείς πληροφορίες και ειδήσεις από τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κρατών του κόσμου που λέγεται Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ουέ και αλίμονο ποιοι κυβερνάνε τούτο τον πλανήτη και ουέ και αλίμονο πόση επικαιρότητα έχει αυτό, αυτή η ατάκα του συγχωρεμένου του Τσαγανέα. Λοιπόν, για να προσγειωθούμε σε πιο πατρινά και πιο γήινα πράγματα, σε λίγο θα μου έρθουν οι πρώτες πληροφορίες για την τρίτη κατά σειρά βόμβα που θα ρίξει στην αγορά η Κάρνα αύριο, με ακόμα πιο μειωμένες τιμές και κυρίως σε ένα προϊόν, όπως τα προηγούμενα τριήμερα, Πέμπτη με Σάββατο, που έγινε χαμός κυριολεκτικά, είναι η αγάπη προς, η ανταπόδοση της αγάπης του κόσμου προς την Κάρνα, από την ίδια την Κάρνα, και αύριο το πρωί ετοιμαστείτε για super duper ακόμα πιο μειωμένες τιμές. Για την οικονομική δυσκολία, πρόσχερη ή λίγο πιο μακροχρόνια, μην τα λυπάστε. Δυστυχώς το συναίσθημα πολλές φορές, όσο και αν είναι ισχυρό και αναγκαίο να υπάρχει, φρενάρει την πρακτική λειτουργία της ζωής μας. Τι κι αν το έχει δώσει στην προγιαγιά της προγιαγιάς σας αυτό το κόσμημα η Μαρία Αντουανέτα ή η Βασίλισσα Αμαλία, πρέπει να πάτε να το σκοτώσετε που λένε, με λίγα λόγια, αλλά στους golden traders δεν συμβαίνουν αυτά, διότι εκεί δεν τα σκοτώνεις τα κοσμήματα, τα δαχτυλίδια και τα βραχιόλια, τα εναποθέτεις και παίρνεις χρήματα ή τα πουλάς σε τιμή τρέχουσας χρυσού και ασημιού, καρατσεκαρισμένο από επαγγελματίες και από σοβαρούς ανθρώπους με χεμήθεια. 6944-21-21-50. Εξών και σόρθε μία λιγούρα πρωί-πρωί για τίποτες κρέμες, ριζόγαλα και τέτοια, γι' αυτό έχουμε και τον Τζίφρι, ο οποίος με αυτό το όνομα, το οποίο αποτελεί εγγύηση για την Τζίφρα, σημαίνει υπογραφή, ο Τζίφρις είναι στην Έλληνο Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Γάλακτοπολείο με τις μυρωδιές του από παλαιά,
με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Δεν λέγονται βέβαια έτσι οι άνθρωποι, δεν είναι το επώνυμό τους, το παρατσούκλι τους είναι, το οποίο το έχουν χρησιμοποιήσει, το έχουν διατηρήσει, ήταν το όνομα του παππού ή του προπάπου στο Στάνο Αμφιλοχίας και καλά κάνουν, διότι είναι ένα ωραίο brand name, το όνομα Τζίφρης. Ο οποίος Τζίφρης έχει περίπου 6 ή 7 μαγαζιά από ό,τι ξέρω και έχει ανοίξει και στην Αθήνα πλέον. Μάλιστα. Και βεβαίως τώρα θα σας πάω στην Ποτοπία Κάμαρη, η οποία πέρα από το γεγονός ότι είναι Καραϊσκάκη και πατρέως στο κέντρο της Πάτρας, γιορτάζει και φέτος μαζί με όλους τους υπόλοιπους επιχειρηματίες του Μαρκάτου. Τα Μαρκάτια είναι αυτό το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη με ζωντανή μουσική και γευστικές δημιουργίες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω στις 12-12.30 το Σάββατο εκεί στην Κάμαρη και τι έχει να γίνει φέτος με τα Μαρκάτια. Εκεί δίνουμε ραντεβού όλοι για να γιορτάσουμε την ιστορία της Πάτρας γύρω από το Μαρκάτου και τα 140 χρόνια της Ποτοπίας Κάμαρη. Λοιπόν, κύριε Νίκο, να ακούσουμε λίγο Μαρινέλα Γιώργο Χατζινάσιο από δεκαετία 70 να ξυπνήσουμε και έρχομαι εγώ σε 3 λεπτά διότι έχω να σας πω πολλά θεματάκια.

Τις 17 του Σεπτέμβρη, πριν από λίγες μέρες, πριν από 6 μέρες, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών έστειλε ένα έγγραφο στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα. Και του έλεγε στο έγγραφο αυτό ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυση των αστικών κτέλ της χώρας λόγω υπέρμετρης αύξησης των καυσίμων, του πετρελαίου κίνησης των λεωφορείων και λόγω κυρίως πολλών οφειλούμενων από το κράτος χρημάτων από την επιδότηση συγκοινωνιών, κυρίως σε πόλεις και σε περιοχές που υπάρχουν πανεπιστήμια και επιδοτείται εν μέρη το φοιτητικό εισιτήριο. Και το έγγραφο αυτό της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Ταχύτατα το ραντεβού κλείστηκε και ηθήνω νους για να κλειστεί αυτό το ραντεβού ήταν η πανταχού παρούσα βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρμόδια υφυπουργός μεταφορών, η κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία παραβρέθηκε στην συνάντηση χτες στο Υπουργείο Μεταφορών σε γνώριμα μέρη, και παρόν βεβαίως ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Όλη η ιστορία κρύβεται, κυρίες και κύριοι, γύρω από το γεγονός ότι το ποσό που οφείλεται στα αστικά κτέλ και δίκαιο στο αστικό κτέλ της πόλης μας είναι τεράστιο για τις ανάγκες λειτουργίας και για τις υπέρογκες αυξήσεις στα καύσιμα και σε όλα τα άλλα που αφορούν τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Και κακά τα ψέματα, το λέω γιατί στην Πάτρα που γενικώς το επιχειρήν ενοχοποιείται για πολιτικούς λόγους, οι άνθρωποι αυτοί που συνιστούν την αστική συγκοινωνία της Πάτρας δεν ήρθαν εδώ, δεν τους έφερε το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πατρινοί είναι επιχειρηματίες που δίνουν ψωμί σε 250 οικογένειες πατρινών και της ευρύτερης περιοχής. Είναι μια λαϊκή εταιρεία πολυμετοχική από πατρινούς και από αρχαίους επιχειρηματίες που ξέρουν το αστικό λεωφορείο 60 χρόνια. Και τον τελευταίο καιρό είχαν φτάσει στο σημείο να βάζουν από την τσέπη τους, με λίγα λόγια, για να βγάζουν τα κόστη λειτουργίας όταν το κράτος έχει φτάσει να χρωστάει πλέον εκατομμύρια στις αστικές συγκοινωνίες από τα δεδομένης επιχορήγησης και χρηματοδότησης ποσά που έπρεπε να λάβουν τον τελευταίο καιρό. Με την παρέμβαση λοιπόν της Χριστίνας Αλεξοπούλου έγινε η συνάντηση χτες, στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί και διάφοροι και από το υπεραστικό αλλά και από το αστικό κτέλ, η αντιπρόεδρος η κυρία Δώρα Ρήγα και το μέλος της διοίκησης ο Νίκος Γεωργιόπουλος και άλλοι τινές, και από το υπεραστικό κτέλ ο πρόεδρος. Και το αποτέλεσμα της συνάντησης φαίνεται ότι είναι θετικό και πολύ δε περισσότερο εν ώψη εκκίνησης της νέας φοιτητικής χρονιάς και εν ώψη της κίνησης των φοιτητών από και προς το Πανεπιστήμιο, που αποτελεί τους χειμερινούς μήνες τον κύριο όγκο μεταφοράς προσωπικού και πολιτών από το αστικό κτέλ. Ας ελπίσουμε ότι η θετική εξέλιξη θα είναι αμέπως αμέργων, και αμέπως αμέργων σημαίνει εν τη παλάμη και τούτο βοήσομεν, να έρθουν τα λεφτά και να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία του αστικού κτέλ. Και τα λέω αυτά πριν ξεκινήσουν οι διάφορες πολιτικές, κομματικές, ακτιβιστικές ενέργειες που γίνονται κάθε χρόνο, και να ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα και ποια είναι η πραγματικότητα. Άντε με το καλό λοιπόν, για να λειτουργεί και η συγκοινωνία απρόσκοπτα και να αυξάνει και την παρεχόμενη υπηρεσία της προς τους πολίτες χωρίς να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συγκοινωνιών, αστικών κτέλ δηλαδή όλης της χώρας, είπε στον αρμόδιο υπουργό ότι κάποια αστικά κτέλ με τις οφειλές που έχει το κράτος απέναντί τους είναι έτοιμα να βάλουν λουκέτο. Ευτυχώς όχι το δικό μας, γιατί οι άνθρωποι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά μέχρι πότε.
Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά, Max FM 93.4, να πω καλημέρα στους οδηγούς και στους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Και να πάω στη χθεσινή μέρα, όπου μας ευνηδίασε το νερό, γιατί ευνηδίασε, φαντάζομαι, και τους μετεωρολόγους. Μιλούσαν για μία βροχόπτωση η οποία θα έρθει από ανατολάς και εδώ θα μας επηρεάσει λιγότερο. Και η βροχόπτωση ήρθε κυρίως από δυσμάς και την Ανατολή την επηρέασε λιγότερο. Γιατί τέτοια τεράστια απόκληση? Πραγματικά δεν εντρυφώ στην μετεωρολογία, ούτε θέλω να μάθω πώς βγαίνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα, αλλά είναι σαν να είπαμε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Όλα τα δελτία ειδήσεων μίλαγαν για κακοκαιρία και βροχόπτωση που θα έρθει και θα φτάσει κάποια στιγμή αργά το απόγευμα μέχρι τη Βόρεια Πελοπόννησο, δηλαδή εμάς, και θα πλήξει κυρίως τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ο κύριος όγκος της κακοκαιρίας και των βροχοπτώσεων θα ήταν η Ανατολική Ελλάδα, η Εύβοια, η Αττική και η μισή Πελοπόννησος από εκεί. Και αντί αυτού ήρθε νερό ποντί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής όλης της χώρας στο νομό Αχαΐας και πρωί 10 η ώρα. Τεράστια απόκληση. Δεν νομίζω να υπάρχει μετεωρολόγος ο οποίος να βγει ακριβώς και να πει ακριβώς αυτό είχαμε πει. Δεν το είχατε πει, παιδιά. Και αυτά τα μετεωρολογικά μοντέλα που τα λέμε όλα να αμολάμε αδιανά για να πιάσουμε γεμάτα, δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι πλέον έχουν αρχίσει να δημιουργούν πολύ σοβαρούς κλονισμούς για την επιστημονική επάρκεια αυτών των προγνώσεων. Ξαναλέω, όλοι λέγανε για κακοκαιρία, με βροχή, μάλιστα τα δελτία εδώ που αφορούσαν την πόλη της Πάτρας μίλαγαν για βροχόπτωση, και αντί βροχόπτωσης ήρθαν εκατοντάδες κεραυνοί και τέτοια νεροποντή που το βάρος του νερού δεν μπόρεσε να το σηκώσει από την πρώτη βροχή ούτε η Ακτιδημαίων, ούτε η Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών στο ύψος του Αγίου Ελευθερίου, τι να σου κάνει και ο Ελευθέρης, ούτε τα στενά γύρω από την περιοχή αυτή, ούτε πολλές περιοχές της πόλης, όπου μου περιέγραψαν συμπολίτες ότι τα φρεάτια της ΔΕΙΑΠ αντί να ρουφάν το νερό έβγαζαν κιόλα με πίδακες κιόλας, λείπει και ένα σίγμα εκεί. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι τον όγκο του νερού των ομβρίων υδάτων δεν μπορεί να τον σηκώσει πια με την ταχύτητα και την ποσότητα που πέφτει κανένα υπόγειο δίκτυο ομβρίων υδάτων. Και εδώ σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Και επίσης υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι φτιάξαμε, ρε παιδιά, όταν σκάβαμε πέρυσι μετά τις βροχές στην Ακτή Δημαίων για να λύσουμε το πρόβλημα να μην μετατρέπεται σε λίμνη η Ακτή Δημαίων? Τι φτιάξαμε, ειλικρινά? Τι είναι αυτό που φτιάξαμε που σκάφτηκε ο τόπος εκεί και είπαμε άντε θα τα διώχνουμε τα νερά? Τι διώξαμε, κατά πού τα νερά αντί να τα διώξουμε ήρθαν διπλάσια κατά πάνω μας? Έμενε κόσμος, ξέμενε στην Ακτή Δημαίων, χτες βίναν αυτοκίνητα επί τόπου, μπέραν νερά σε κινητήρες, έτρεχαν τα οχήματα της οδικής βοήθειας, γινόταν κυριολεκτικά χαμός. Εγώ λέω να το ξαναδούμε με ψυχραιμία το πράγμα, παιδιά, και να μην χαιρόμαστε ότι το λύσαμε. Δεν λύσαμε τίποτα. Τουλάχιστον στην Ακτή Δημαίων νομίζω πως απαιτούνται πολύ σοβαρές παρεμβάσεις, διότι φανταστείτε με την πρώτη βροχή τι έγινε. Τι έγινε να γίνει όλο το χειμώνα όταν θα πέφτουν οι περίφημες νεροποντές? Δεν είμαι τεχνικός και ειδικός επί των ομβρίων υδάτων, αλλά θέλω να πω πως κάποια άμεση παρέμβαση χρειάζεται εκεί. Χοντροκομμένη. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι και αυτές οι σίτες απορρόφησης ομβρίων υδάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλούς δρόμους της χώρας, εκεί που δεν λύνονται τα προβλήματα γιατί χρειάζονται τεράστια κόστη και μεγάλα έργα. Μήπως και στην Ακτή Δημαίων προκρίνεται μια τέτοια λύση? Λέω εγώ, δημοσιογράφος είμαι, δεν είμαι γεωλόγος ούτε ασχολούμενος με τα όμβρια ύδατα.
Λοιπόν, όμως η εικόνα χτες ήταν μια σαφής προειδοποίηση προς τη ΔΕΙΑΠ, προς την περιφέρεια, προς όλες τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τα όμβρια ύδατα, με τη διευθέτηση χυμάρων, νερών, και μιας και λέω χύμαρο, εκείνος ο μοναδικός χύμαρος που έχει ένα όνομα γυναικείο και δεν είναι άλλο από αυτό της Παναγίας, ο χύμαρος Παναγίτσα. 3-4 φορές που ταξίδεψα το καλοκαίρι προς την Νότια Πελοπόννησο και στην Ηλία. Αυτό πρέπει να λέγεται το δάσος της Παναγίτσας και όχι ο χύμαρος. Τώρα βέβαια ελπίζω όλα αυτά που θα ξεραθούν να μην βουλώσουν την Κίτη, και ελπίζω επίσης να βγουν οι τσάπες και τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Πατρέων και της πολιτικής προστασίας ταχύτερα από κάθε άλλη χρονιά, διότι αυτό που είδατε χθες κύριοι ήτανε πολύ ηχηρό καμπανάκι. Καμπανάρα ήτανε αυτό που συνέβη στην Πάτρα με την πρώτη βροχή. Λοιπόν, ας μην γκρινιάξω περισσότερο το έτι περαιτέρω που λέμε και οι μορφωμένοι, και να πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα, να ξυπνήσουμε χαλαρά χαλαρά, γιατί έχουμε και άλλα θεματίδια, και μετά έχουμε και διαφημιστικά μηνύματα, έχουμε από όλα τα καλά έχουμε. Έρχομαι σε 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
6: Αυτός που το χρειάζεται.
7: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Λοιπόν, που λέτε χτες.
11: 4.

παράσταση την κλέβουν κάποιοι θυγόμενοι από εξελίξεις στον πλανήτη και από γεγονότα. Για παράδειγμα, στην σημερινή εποχή ο Ζελένσκι, οι Σαουδάραβες, οι Ιρανοί κτλ. Και οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν λέω κλέβουν την παράσταση, εννοώ κρέμεται από τα χείλη, υποτίθεται, η διεθνής ιδιογραφία τουλάχιστον, όχι οι λαοί και όχι και οι κυβερνήσεις, από τα χείλη των υποτιθέμενων πλανηταρχών αυτού του πλανήτη, για να μάθουμε τι έχουν μέσα στο μυαλό τους. Και χτες πραγματικά, σας μιλάω με πολύ ειλικρίνεια, έκανα το σταυρό μου και είπα «Παναγία μου, ο Θεός να μας φυλάει». Ποιοι έχουν στα χέρια τους αυτό το πλανήτη? Σε ένα βήμα που μίλησε κάποτε ο Τζον Κένεντι, αλλά και άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι όπως ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο Μπαράκ Ομπάμα, που θεωρώ ότι ήταν ένας από τους καλύτερους πρόεδρους των ΗΠΑ, επήγε χτες εκείνο το ραμολί με το βερικοκί μαλλί, χωρίς κείμενο να μιλήσει, ο μεγάλος ρήτορας, να πει τι, πού είναι η πρώτη κυρία, δεν τη βλέπω, να πέσουν οι κάμερες να δείχνουν τη Μελάνια, και δεν ξέρω αν θα διαλύσω το Ιράν, δεν ξέρω τι όρεξη θα έχω, αν θα έχω, και όλα αυτά μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί έχω και εκλογές το Νοέμβρη και μέχρι τότε δεν θα αλλάξει τίποτα. Και οι Ιρανοί βεβαίως σηκώθηκαν και έφυγαν οι αντιπροσωπεία, και εγώ στη θέση του να ήμουν το ίδιο θα έκανα. Δεν ήταν ομιλία στον ΟΗΕ πλανητάρχη αυτή. Αυτή ήταν ομιλία κομπιναδόρου, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ στο παγκόσμιο χρήμα: κοιτάξτε, οικονομήστε ό,τι αρπάξετε και ό,τι αρπάξουμε μέχρι τον Νοέμβρη που θα έχω τις εκλογές, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή μέχρι τις 3-4 Νοέμβρη, οι ενδιάμεσες είναι οι βουλευτικές, αυτές που βγαίνουν για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για τη Γερουσία, οι βουλευτές στην Αμερική, όχι οι προεδρικές, αυτό εννοεί. Και μέχρι τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δηλαδή ερήμην ήρθατε εδώ, σαν να τους έλεγε, και εμένα με νοιάζει να φαίνεται η Μελάνια στις κάμερες, και εγώ, είπε κανένα δεκαπενταριά εγώ, η ομιλία του ήταν η πιο σύντομη ομιλία Προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών σε Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ, και τον χειροκροτούσαν θερμά από κάτω. Φαντάζομαι μόνο για λόγους αυρότητας και διεθνούς διπλωματικής ευγένειας, διότι εγώ αν ήμουν εκεί ηγέτης χώρας δεν θα τον χειροκροτούσα, θα τρόμαζα, θα έλεγα «Παναγία βόηθα, ποιοι κυβερνάνε αυτό τον πλανήτη». Τέλος πάντων, με σεβασμό εις τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ, δεν μας πέφτει λόγος. Στην περίπτωση βεβαίως που αυτός ο πρόεδρος και αυτός ο πλανήτης θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ειρήνη της περιοχής που μένουμε, εμέσως, αλλά πλην σαφώς, τότε μας πέφτει λόγος και μας παραπέφτει. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι και η ομιλία του δικού μας του Πρωθυπουργού και τι θα πει. Αναμένουμε, νομίζω ο Ερντογάν μίλησε χτες, κάπου τον είδα, χωρίς κείμενο, και αυτός και έλεγε διάφορα. Είναι κρίμα όμως, διότι υποτίθεται ότι μετά τη λήξη θα υπάρξει και η ψηφοφορία για τον νέο Γενικό Γραμματέα, που οι πληροφορίες λένε ότι τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ θέλουν να είναι γυναίκα, και πιθανώς η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισελ Μπασελέ, αυτή θα είναι η νέα Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, ή κάποια άλλη κυρία που μου διαφεύγει το όνομά της, είναι από αυτές τις κυρίες, ξέρετε, από τις τρίτες χώρες που έχουν ένα όνομα Γουαγκαντούγκου Μπαμπαγαουτούγκου, κατ' Ογκουγκοπούλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το λέω έτσι για να ξέρουμε τι βλέπουμε και τι ακούμε. Άρα κάντε υπομονή, διότι μέχρι τον Νοέμβρη που θα τελειώσουν οι εκλογές του Τραμπ, οι βουλευτικές, δεν προβλέπεται να υπάρχουν εξελίξεις. Τη μια μέρα θα διαλύει το Ιράν, την άλλη μέρα θα λέει είναι good guys και θέλουν να διαπραγματευτούν.
Το πετρέλαιο ευτυχώς έπεσε εχθές κάτω από τα $100, πήγε

1994, το περίφημο Brent που κατευθύνει τις αγορές, και μόλις μίλησε ο Τραμπ και είπε ότι όλα θα είναι μέχρι τον Νοέμβρη έτσι που θα έχω εκλογές, 104 το βαρέλι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από αυτό το 5% που ανέβηκε μέχρι να τελειώσει η ομιλία του, πόσος κόσμος κονόμησε δισεκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, προφανώς μηδέ εξαιρουμένων και των κολλητών ή και της ιδίας οικογένειας Τραμπ. Δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία, έτσι γενικώς το λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Εμείς εδώ περιμένουμε τη συζήτηση που θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο Μανώλης ηγείται μιας ιστορίας όπου αυτή η υπόθεση της περίφημης δημοσιονομικής ρήτρας θα σταματήσει να ισχύει για λίγο καιρό, για να υπάρχουν πτώσεις τιμών και ΦΠΑ στα καύσιμα και ειδικών φόρων κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, προκειμένου να μην ξυλιάσει η Ευρώπη το χειμώνα, διότι εκτός από όλα αυτά τα παιχνίδια έχουμε δίπλα μας και το καλό αυτό παιδί, άλλο καλό παιδί από εκεί που λέγεται Βλαδίμηρος. Λοιπόν, για να αλλάξω κλίμα τώρα, να μην σας αγχώνω πρωί πρωί με τον πλανήτη, θα μου πεις εδώ δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα που είχε, ας πούμε, η Γούβα, ο Αηδιονύσης, τα Ζαρουχλέικα, τον πλανήτη πρωί-πρωί. Ναι, αλλά από τον πλανήτη και από τον ο Θεός να τον κάνει πλανητάρχη εξαρτώνται πολλά πράγματα και πτυχές της καθημερινής ζωής μας. Προηγουμένως, αναφερόμενο στο θέμα περί συνάντησης στο ΚΤΕΛ, τον Νίκο τον Γεωργιόπουλο τον έκανα του αστικού. Είναι του υπεραστικού, έτσι, να μπερδευτούμε. Να ακούει και εφορία και νομίζω ότι έχει και αστικά λεωφορεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην Κάρνα θα σας στείλω. Θα γιατρευτείτε, θα θεραπευτείτε από όλα τα άγχη. Διότι έχει γίνει ήδη χαμός με αυτές τις τριήμερες τιμές βόμβα που βάζουμε στην Κάρνα. Και περιμένετε αύριο το πρωί, σας έχω τη νέα τιμή βόμβα μαζί με τις καθημερινά μειωμένες τιμές, γιατί φέτος η Κάρνα θέλει να ανταποδώσει την αγάπη σας τόσα χρόνια με πραγματικά μειωμένες τιμές, για να μην τρέχετε από εδώ και από εκεί στα διάφορα ράφια και στις βιτρίνες με τα καρότσια. Κάρνα μόνο. 6. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Θυμίζω 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Θυμίζω επίσης ότι είναι αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων και κοσμημάτων και ρολογιών. Δεύτερη φορά το λέω, γιατί μην νομίζετε ότι θα πάτε εκεί σε τίποτα ανθρώπους που έχουν μια πρόχειρη συναλλαγή μαζί σας. Θα το συζητήσουν, θα σας υποστηρίξουν, θα σας πούν τις τρέχουσες τιμές χρυσού και ασημιού και αν έχετε κύρες και τιμές της Τράπεζας της Ελλάδος. Με 5 σημεία στην Πάτρα, το ένα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Ζητήστε στο Τζίφρι να φάτε τα προϊόντα που δεν έχουν πολύ ζάχαρη. Κάπου είδα κρέμες, τι ήταν αυτό που είδα, θα το δω και θα σας πω. Διότι υπάρχουν και αυτά τα γαλακτοκομικά, όμως έχουν ασβέστιο και μια ωραία κρεμούλα πρωί-πρωί, ένα ριζοαλάκι, δεν σας κάνει πια και κακό. Καλό σας κάνει και βοηθάει για την επιδερμίδα, όχι μόνο τα κόκαλα και το στομάχι και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Το γάλα, το γαλακτοκομικό σας κάνει μια επιδερμίδα. Φεγγάρι Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων ο Τζίφρις, με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Εμφυλοχίας. Υποτοπία Κάμαρη, που σας καλεί να δοκιμάσετε τα μοναδικά ποτά της και φέτος το χειμώνα, διότι έρχονται διάφορες γιορτές, έρχονται Δημήτριδες, έρχονται το Νοέμβρη Αντρέιδες και τα λοιπά, γιατί πάνω στο τραπέζι μαζί με τα γλυκά θα πρέπει να υπάρχει και ένα ποτό της Ποτοπίας Κάμαρη, εξαιρετικά λικέρ, καταπληκτικά ούζα και τα λοιπά. Ελάτε να γιορτάσουμε το Σάββατο το πρωί, μετά τις 12 θα γίνει χαμός εκεί. Έχουμε τα Μαρκάτια φέτος, αυτές τις γιορτές αναβίωσης της παλιάς αγοράς της Πάτρας. Στην Ποτοπία Κάμαρη λοιπόν, Καραϊσκάκη και Πατρέως, με ζωντανή μουσική και γευστικές δημιουργίες, θα γιορτάσουμε φέτος το Σάββατο τα Μαρκάτια 2026. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι, όταν το 64 ήμουν βουλευτής Αχαΐας, δοκίμαζα από το Μαρκάτο λικεράκια. Αμέ,
Τι νομίζετε, δεν έχουν όλα σχέση με το Πασόκ? Πάμε παρακάτω.

Θα πληροφορηθήκατε φαντάζομαι χτες και πέρασε στα ψηλά η δισούλα. Αλλά εγώ θέλω να την πάω στα ψηλά με γιώτα, από τα ψηλά με γιώτα στα ψηλά με ήττα. Ότι ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην υπουργός, πάβει πλέον να απασχολεί τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου, διότι μετά από όλο αυτό το θόρυβο που έγινε, όλος διαμαγείας ένα πρωινό, οι εισαγγελικές αρχές και οι ιδιοκτικές αρχές κτλ. Του Βελγίου απέσυραν το οποιοδήποτε έγγραφο, ανακάλεσαν το ένταλμα σύλληψης και ανακάλεσαν και όλη την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε αυτές τις περίφημες ΜΚΟ, όπως η Flight Impunity, δραστηριότητες τις οποίες ψάχνει η βελγική έρευνα. Ο ίδιος ο πρώην υπουργός είχε στείλει ένα υπόμνημα την ημέρα που συζητιόταν στη Βουλή η άρση της ασυλίας του και απεδείκνυε και έλεγε ότι δεν πρόκειται να συμβεί οτιδήποτε, δεν έχει την παραμικρή σχέση και το τεκμηρίωνε. Βέβαια η μετέπειτα στάση του και το αποτέλεσμα της όλης ιστορίας δεν δικαιολογούν τον πρώτον εκνευρισμό του και τις πρώτες μέρες που παρουσιάστηκε στα κανάλια λέγοντας ότι δεν μπορώ να αφήσω τον κάθε κερατά να με κυνηγάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ή τον έπνιγε το δίκιο, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι έτσι, αφού αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονταν, ή εν πάση περιπτώσει κάτι ο άνθρωπος φοβήθηκε στην αρχή ή ταράχτηκε, έχασε λίγο την ψυχραιμία του και μετέπειτα που την ανέκτησε δικαιώθηκε. Το θέμα είναι η απορία, και χωρίς την παραμικρή υπόνοια, με πολύ ειλικρίνεια, πώς γίνεται ξαφνικά μετά από τόσο θόρυβο, μετά από τόσες βαρύγδουπες εκφράσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τις βελγικές αρχές, για να είμαστε σαφείς, και όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τις συζητήσεις στο κοινοβούλιο, από την εμπλοκή της αντιπολίτευσης να καταγγέλει την κυβέρνηση για άλλο ένα σκάνδαλο, από την γενικότερη παρουσία του στα κανάλια, από τον άρση της ασυλίας, ξαφνικά μέσα σε ένα 24ωρο βρεθήκαμε στο δεν έγινε τίποτα και αποσύρουμε τα πάντα και είναι καθαρός και δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή οι βελγικές αρχές έπρεπε να αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο κατά τέτοιο τρόπο να περάσει όλες αυτές τις διαδικασίες για να αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση. Γιατί δεν ανέκλειαν το ένταλμα σύλληψης ή την οποιαδήποτε κατηγορία πριν αρθεί η ασυλία του στη Βουλή ή πριν φτάσει στο σημείο να γίνει όλος αυτός ο ντόρος? Το λέω με πολύ έτσι καλή διάθεση, γιατί ο Αβραμόπουλος ανέκαθεν μου ήταν συμπαθής. Έγινε πολύς ντόρος για το τίποτα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και που δεν θα μάθουμε ποτέ? Τέλος πάντων, ο άνθρωπος απεδόθη καθαρός από ό,τι φαίνεται και όπως ο ίδιος ισχυριζόταν από την αρχή, και επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της περίφημης ΜΚΟ είχε ενημερώσει και είχε πάρει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ότι οι αμοιβές του από τη συμμετοχή του ήταν γνωστές και κατατεθειμένες με αποδείξεις στις ελληνικές οικονομικές αρχές και είχε πληρώσει φόρο και για αυτές. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται θέμα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Και κλείνω όπως ξεκίνησε. Γιατί χρειαζόταν να γίνει όλος αυτός ο ντόρος, αυτή η φασαρία, για να καταλήξουμε σε αυτό? Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε και άλλα θεματάκια τα οποία είναι μπλιότερο που λένε, σοβαρότερα, και αφορούν και την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Ήθελα να έχω, για να με παρεξηγήσει και κανένας, το λέω εκείνο το σποτάκι από την ταινία ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι
με τον Κωνσταντάρα που έλεγε «Το νου σας ρε μάλια» στα παιδιά του. «Το νου σας λοιπόν, υπεύθυνοι, ανευθυνού υπεύθυνοι, όλοι, ξαναλέω, φωνάζω, η χτεσινή νεροποντή χτύπησε καμπανάκια σε δημόσιες υπηρεσίες, στην πολιτική προστασία, σε όλο τον καλό τον κόσμο, στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΠ, στον Όλπα, στην περιφέρεια. Έχετε το νου σας και κυρίως εσείς που σας έχει πιάσει η εργολαβομάνια και η πρεμούρα να κάνετε όλα τα έργα τώρα γρήγορα, το ένα πάνω στο άλλο. Οπτικές ίνες, έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Σε κάνα μήνα θα αρχίσει να σκάβεται η πλατεία Γεωργίου και η Μεζόνος, παραμονές Χριστουγέννων έχει να γίνει, του Κουτρούλιο γάμος, και όλοι οι υποδέλοιποι που κάνετε έργα, είτε είναι δήμος, είτε περιφέρεια, είτε εταιρείες, οπτικές ίνες και τα λοιπά. Μην είναι η Πάτρα χριστουγεννιάτικα και μέσα στο καταχύμωνο ένα απέραντο ναρκοπέδιο, διότι μπροστά στην λογική η ταλαιπωρία φεύγει, τα έργα μένουν. Δεν νομίζω πλέον ότι έστω και ένας πατρινός μπορεί να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι και με υπομονή σε αυτή τη λογική. Θα υπάρχει τεράστια λαϊκή οργή, κακά τα ψέματα, διότι ήδη έχει γίνει το κακό από την ανοργανωσιά, από την περίεργη εργολαβομάνια και από όλο αυτό το αλαλούμ της ασυνεννοησίας, το οποίο αποφάσισαν όταν συγκεντρώθηκαν οι φορείς της πόλης ότι κανένας δεν έχει ευθύνη, άρα φταίει ο Χατζηπετρής που λέμε. Λοιπόν, επειδή ξαναλέω, μερικοί τα περνάνε αβρόχης ποσίν που λέμε και εμείς οι μορφωμένοι αυτά, καθίστε να δείτε τι έχει να γίνει σε λίγους μήνες, σε 5-6 εβδομάδες, και θα με θυμηθείτε, και μην μπει κανείς ότι κινδυνολογώ, διότι κακά τα ψέματα, να μιλήσω και λίγο για τον εαυτό μου, αυτή την πόλη την ξέρω από την ημέρα που πρωτοέκανα Α και από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκα με αυτή τη δουλειά που κάνω και από την πρώτη μέρα που ζήτησα τις πρώτες ψήφους από τους συμπολίτες μου, με κλειστά τα μάτια την ξέρω. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή. Και επειδή είμαστε σε μια κοινωνία που ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει μόνος του, δεν υπάρχει παρά μικρή συνεννόηση και αλληλεγγύη, εξού και εμφανίζονται οι διάφοροι λαϊκοί σωτήρες, προσέξτε, γιατί θα γίνει μεγάλο καλαμπούρι. Καιρός, βασικά που λένε και οι μετεωρολόγοι, καθαρός σήμερα με 27 βαθμούς το μεσημέρι. Λιακαδούλα συμπαθητική, ίδια και αύριο, την Παρασκευή συννεφιά. Και το Σάββατο λέει θα ρίξει λίγο νεράκι. Έλα μη χαλάει στα Μαρκάτια τώρα, ούτε το πάρτι της φίλης μου της Γογούλας στον Ψαθόπυργο. Γογό μου, λυπάμαι που στο λέω, αλλά την ώρα που είναι το πάρτι δείχνει δυνατή βροχή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Μακάρι να διαψευστεί το μετεωρολόγικο. Και επίσης κυρίως να διαψευστεί και το πρωί που θα έχουμε τις γιορτές της Άνω Πόλης το Σάββατο, τα Μαρκάντια. Σήμερα λοιπόν 27 με λιακαδούλα. Το πρωί πέφτει κάτω από 20 πλέον, να ξέρετε. Μη σας κάνει εντύπωση αν την επόμενη εβδομάδα φορέσουμε ολίγων μακριμανικούλια. Ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, 140 χρόνια διαδρομής, η αγαπημένη μας, τίποτα άλλο. Ορόρα Ρόσα, εξαιρετικά λικέρ, καταπληκτικά ούζα, όλα τα είναι πνευματόδη, και το Σάββατο προσκεκλημένοι όλοι στα Μαρκάτια μετά τις 12, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Τζίφρις, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, δεν είναι τέσσερα, πέντε τα πηγάδια. Τα γαλακτοκομικά μοσκοβολάει ο τόπος εκεί από το, το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Οι Golden Traders είναι η αγορά η ενέχειρο των χρυσών, νομισμάτων, κοσμημάτων, καιρολογιών, που λένε, και απαντούν στο 6944-21-21-50 και σας δίνουν το αντίτιμο είτε του ενέχειρου είτε της πώλησης σε τιμές τρέχουσες χρυσού και ασημιού.
Τραπέζι Ελλάδος, της Τραπέζι Κάρνα, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας, πάντα ψηλά η ποιότητα και πάντα χαμηλά η τιμές. Ετοιμαστείτε για την τρίτη βόμβα του τρίτου Σαββατοκυριακού αύριο σε χαμηλή τιμή. Και καλημέρες πολλές στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Ό,τι πεις είναι τώρα με τη δροσούλα, τα γλυκάκια, για να μην σας πέσει το ζάχαρο. Και για να μην ψάχνετε τρόπο να το σηκώσετε. Όχι μόνο να μην σας πέσει. Άλλος το σηκώνει μόνος του, άλλος το σηκώνει με λίγο γλυκό. Όπως το σηκώνει ο καθένας. Λοιπόν, στις Γλυκοτεχνίες όμως, όλα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και καλημέρα και στους φίλους μου τους ζαχαροπλαίους στο Γλάφκο, ελληνική κουζίνα, να γλύψεις τα δαχτυλά σου. Και τώρα θα αρχίσουν και τα χειμωνιάτικα του φίλου μου του Βασίλη, τις Πέμπτες με την πατσούλα εκεί, να ρίξει λίγο νεράκι και κρύο ακόμα. Καλημέρα στο αστικό κτέλ, στους οδηγούς και τους επιβάτες, των αστικών λεωφορείων, σε όλα τα ταξί της πόλης. Ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή που μιλάει για φθινόπωρο και το βάζω με τέτοια εποχή. Είναι αναγκαίο να το ακούσουμε. Πριν έρθει ο Γιάννης Γιωρόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στην ευχή του Θεού να πάτε.

0: Η ώρα είναι 9. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

επιχείρηση μπλόκο σε τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εθνικό σχέδιο 13 σημείων για την αντιμετώπιση της απάτης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 12 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν οι σπήρες τον τελευταίο χρόνο τηλεφωνικά. Οι απάτες μέσω διαδικτύου έδωσαν ωφέλη 22 εκατομμύρια σε απατεώνες. 7,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο τα ωφέλη σπήρα στο Ζεφύρι. Πάνω από 1.600.000 ευρώ για τη σπήρα της Οικουμενίτσας που δρούσε και σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα. Και 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα ωφέλη της σπήρα στην Κόρινθο που επίσης χτυπούσε σε Πάτρα, Δυτική Ελλάδα. Στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Με κοινωνία και αντιπολίτευση να ζητούν απαντήσεις για το ποιοι κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Για το πώς κατέστρεψαν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπεκέρδη των εταιριών και το ποιοι αρνούνται τη φορολόγησή τους. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις για ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο προστιθέμενης αξίας. Προτείνει και φορολόγηση υπερκερδών. Παρέμβαση και από Τσίπρα Ελλάς. Αδιανόητο να είναι πάνω από το 1,40 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και 1,70 η τιμή που δίνει η κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από παράλογη. Συνοδεία 4 χρηματοδοτικών εργαλείων για δραστικότερη μείωση των τιμών. Ο μαύρος χειμώνας είναι 4 ευρώ αύξηση τη φέτα και στα ύψη τα σιδηρά. Στη Νέα Υόρκη για δούλειες. Το τετατέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η συνάντηση με στελέχη της ExxonMobil. Όλα αυτά συνοδεία δηλώσεων για την Ελλάδα που δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τι ζούμε, Θεέ μου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει αν θα πρέπει να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξαφανίσει. Και αυτός λογίζεται ως πλανητάρχης. Βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια. Έρχεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή.

Ο κακός χειμώνας από το φθινόπωρο φαίνεται. Βενετία η Πάτρα με την πρώτη βροχή. Στο ίδιο εργοθέατε σε ακτή Δημαίων. Πλημμύρες στα δεμένικα γειτορίων. Σουρωτήρι το κτίριο του ταχύρυθμου στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Εγκαινώθηκε άρον-άρον για προληπτικούς λόγους. Βγήκα κουβάδες και στο νοσοκομείο του Ρίου. Ζητούμενο το τι έπραξαν οι αρμόδιοι που ενίοτε δηλώνουν αναρμόδιοι. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι οι πραγματικοί αρμόδιοι. Καθώς μετά τις περσινές συσκέψεις σε μια πόλη που γίναμε στο ίδιο εργοθεατές, φαίνεται ότι τίποτα δεν αλλάζει. Τη σκότωσε με 15 μαχαιριές. Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή μετά την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα που ήταν φοιτήτρια στην Πάτρα. Μετράμε απώλειες. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχασε φέτος 600 φοιτητές. Υπογεννητικότητα, οικονομική κρίση, στεγαστικό. Οι τρεις παράγοντες και όχι μόνον. Στον αέρα σχολικές εκδρομές στην Αχαΐα. Η μετατροπή των εκπαιδευτικών σε συντάκτες εγγράφων για ένα μικρό ταξίδι. Και η ακρίβεια έφερα μείωση που αγγίζει το 90%. Παραλίγο τραγωδία τα ξημερώματα στην Οβριά. 50χρονος οδηγός γιοταχή έχασε τον έλεγχο, αρέσει ρε μάντρα, μπήκε σε αυλή σπιτιού, σώθηκε την τελευταία στιγμή από το φλεγόμενο όχημα χάρη σε νεαρό που τον έβγαλε και τον έσωσε. Στα Κάγκελα ιδιοκτήτες ταξί στην Πάτρα μετά την αύξηση κοροϊδίας στα κόμιστρα για δίθεν κάλυψη των αυξήσεων στα καύσιμα. Στον εισαγγελέα για την κεραία. Οι κάτοικοι της Νέαπολης Ζαρουχλέκων παράλληλα πραγματοποιούν σήμερα σε 7 το απόγευμα νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι 94, είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές είναι ο κύριος Νικός Ελεπής, στο μικρόφωνο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300 τώρα και ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοτάξη προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης σαν ο κάτω πάγκου της Ria Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές ζωληνώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάζει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο στη Ria Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: που, που ακούει το όνομα Πάτρα δεν φταίει για όλα ο κακός μας ο καιρός, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Γιατί κυρίες και κύριοι, ο κακός χειμώνας από το φθινόπωρο φαίνεται. Με την πρώτη βροχή η Πάτρα, Βενετία, αλλά μακάρι να ήταν που δεν είναι. Στο ίδιο εργοθέατε, σε Ακριδημαίων, σε Δεμένη, Καρίο και όχι μόνο. Με το ταχύριθμο κτίριο του νοσοκομείου Αγίας Ανδρέας να γίνεται σιρωτήρι να εγκαινώνεται προληπτικά. Και στο νοσοκομείο του Ρίου να βγαίνουν κουβάδες. Προβλήματα και σε άλλες περιοχές, επίσης και στην είσοδο της Πάτρας, στο ρεύμα προς Πάτρα από την Νέα Αθηνική Οδό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και όλα αυτά σκαλίζουν τη μνήμη και φέρνουν στο προσκήνιο συσκέψεις και συσκέψεις που έγιναν πέρυσι. Για να κάνει μιλήσω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Μπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι κοινότυπο, αλλά το πω στο ίδιο εργοθεατές, έτσι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Χθες είχαμε μια έντονη βροχόπτωση, την οποία θα έλεγα η μετεωρολογική υπηρεσία δεν είχε εκδώσει κάποιο εκτακτοδελτίο, έτσι, για να ξέρουμε τι μας έχουν προειδοποιήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, απλά εμείς οφείλουμε και πρέπει οι υποδομές μας να είναι έτοιμες να υποδεχτούν και κάποια έντονη καταιγίδα. Πάμε ένα-ένα να δούμε. Είχαμε προβλήματα στη Νέα Εθνική Οδό Πάτρων Αθηνών. Δεν ήταν κάτι το τρομερό, αλλά τα 45 χιλιοστά υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο εκτονώθηκε, δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα. Εκεί που υπάρχει το ζήτημα είναι στην Ακτιδημαίων, στην οποία έχουμε και την ευθύνη της λειτουργίας του δρόμου, του παραλιακού. Να ξεκαθαρίσω ότι γι' αυτό το λόγο πάλι σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη, γιατί έχουν γίνει κάποια έργα συγκεκριμένα για να λυθεί το πρόβλημα. Είναι το γνωστό θέμα με τον παντορροϊκό αγωγό, τη διαφορά υψομέτρου.
0: Όταν έγινε το νέο λιμάνι, ναι.
1: Έπρεπε να έχουν γίνει το νέο λιμάνι, τα έχουμε πει όλο αυτό το ιστορικό. Έχουμε δώσει μια λύση και η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, και σήμερα γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η σύσκεψη και με τον ΟΛΠΑ να δούμε να τελειώνει το ζήτημα αυτό, με κάποια ξεχωριστά φρεάτια, με κάποιες αντλίες οι οποίες θα λειτουργήσουν ώστε να μαζεύουν το νερό αυτό που υπερχείλησε χτες και να μην δημιουργείται αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι και από τη σημερινή συνάντηση αλλά και από αυτά που με πληροφορεί η τεχνική μας υπηρεσία θα μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση η οποία δεν θα εκθέτει τον κρατικό γενικότερα ενώ μηχανισμό στην πρώτη βροχή, στην πρώτη καταιγίδα.
0: Άρα μου λέτε ότι μάλλον δεν θα το ξαναβιώσουμε αυτό.
1: Αυτή η συσσόρευση νερών. Λέω ότι είμαστε κοντά στο να δοθεί μια οριστική λύση και νομίζω ότι σύμφωνα με αυτά που λένε οι τεχνικοί δεν θα έχουμε ξανά αυτό το πρόβλημα. Θα το δούμε. Πάντως έχουμε κάνει και το καλοκαίρι, είχαμε παρεμβάσεις συγκεκριμένες από πλευράς περιφέρειας ώστε να μπορέσει να
0: λύσει
1: σε αυτό το θέμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό μπορώ να σας πω και εγώ. Οπότε για το αν θα αποδώσουν ή όχι,
0: να περιμένουμε.
1: Θα κρυθούν αυτές οι εργασίες, διότι πρέπει τα νερά να περάσουν μέσα στον αγωγό που έχει κατασκευαστεί στο νέο λιμάνι, με τις αντλίες αυτές που έχουμε βάλει. Όταν αυτές θα λειτουργήσουν πλήρως, τότε θα δούμε αν πράγματι μπορεί να δοθεί αυτή η λύση, η οποία έρχεται επικουρικά, αν θέλετε, από την περιφέρεια, γιατί τα λίματα από τους πολλούς αγωγούς που υπάρχουν στο σημείο εκείνο που έχει υψομετρική διαφορά θα έπρεπε να τα έχει λύσει άλλος φορέας χρησιμοποιώντας αντλιοστάσια. Αλλά ας το αφήσουμε εκεί. Εδώ το θέμα είναι τώρα να δώσουμε...
0: Όχι, να μην τα αφήσουμε. Ποιον εννοείται?
1: Εννοώ δηλαδή ότι τους ακροατές τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και εγώ δεν μ' αρέσει να ρίχνω ευθύνες δεξιά-αριστερά. Εμείς αναλαμβάνουμε τις δικές μας ευθύνες και πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το επόμενο να έχουμε δώσει μια λύση και γι' αυτό το λόγο γίνεται σύσκεψη σήμερα και με τους παράγοντες του ΟΛΠΑ για να τελειώνει αυτό το ζήτημα.
0: Αναμένουμε τότε.
1: Βεβαίως, ας το αφήσουμε εκεί πέρα. Τώρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας βγήκε ο διοικητής, θα είπε ξεκάθαρα, δεν είχε ολοκληρωθεί η μόνωση που κάνουν στο κτίριο αυτό. Γι' αυτό παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο, το οποίο ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο που εκθέτει τις υγειονομικές υπηρεσίες. Στην υπόλοιπη τώρα περιφέρεια, από την πληροφόρηση που έχω, η Ηλία Τηλοκαρνανία, υπήρξαν βροχές και καταιγίδες, αλλά δεν υπήρξε κάτι σημαντικό.
0: Δεν υπήρξε κάτι σημαντικό.
1: Να πούμε ότι κάποιο φαινόμενο το οποίο να απασχολήσει γενικά τις αρχές. Να πω γενικότερα, έχουμε υποδομές οι οποίες θέλουν αντικατάσταση, είναι πεπαλαιωμένες, ακόμα και σε εκείνο το σημείο, όπως σας είπα, υπάρχουν υποδομές αρκετών δεκαετιών πίσω, υπάρχουν και σε άλλα σημεία της περιφέρειας που πάντα φοβόμαστε, υποδομές οι οποίες είναι από τη δεκαετία του 50 και δεν έχουν καμία σχέση με τα φαινόμενα τώρα, με την κλιματική αλλαγή που υπάρχουν, και γι' αυτό το λόγο πιέζουμε πάντα προς τα πάνω για πιστώσεις, για σταδιακές τουλάχιστον αλλαγές αυτές τις υποδομές, ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο και την περιουσία και τη ζωή των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε να τα αλλάξουμε, να πανάμε πολλά εκατομμύρια και για τα ποτάμια μας και για τα ρέματα. Όλος ο προϋπολογισμός της περιφέρειας να δοθεί δεν φτάνει όμως για να αλλάξουν αυτές τις υποδομές. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν και οι συμπολίτες μας εδώ, ότι γίνεται μια σταδιακή προσπάθεια και ότι χρειάζονται αρκετά χρήματα για να πούμε ότι έχουμε οχυρωθεί απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.
0: Και μπορώ να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε. Δεν μου απάντησε όμως ποιος άλλος φορέας θα έπρεπε να αναλάβει και αυτές τις ευθύνες του. Εγώ είπα να το πούμε, αλλά δεν μου το είπε. Δεν το σπάνω. Λοιπόν, να δούμε τι θα βγάλει η σύσκεψη σήμερα. Μένουμε στο θέμα. Καλώς κυρίες και κύριοι, δεν είναι νοσοκομεία, είναι σωρωτήρια γενικώς. Γιατί σωρωτήρι θυμίζει ιστορία με τα εντέλεστα να φεύγουν γιατροί. Τώρα θυμίζει σωρωτήρι και το ταχύρυθμο στον Άγιο Ανδρέα. Μην νομίζετε ότι και ιστορίων σε μερικές κλινικές βγήκαν κουβάδες. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης των Νοσοκομειακών Ιατρών, τον κύριο Δάβουλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εσείς και στους ακροατές σας, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Με την πρώτη βροχή, ένα ολόκληρο κτίριο έγινε σωρωτήρι που είναι στη μονάδα του Άγιου Ανδρέα, το ταχύρυθμο.
2: Ναι, ακριβώς όπως θα λέτε. Είναι πλέον συνήθεια κάθε φορά. Με την πρώτη βροχή να έχουμε ένα τμήμα σε κάποιο από τα δύο νοσοκομεία, πραγματικά να πλημμυρίζει, να σταματάει η λειτουργία του για άγνωστο διάστημα. Γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πραγματικά κόβιες λέξεις. Ακόμα και αυτές οι εγκαταστάσεις που αναβαθμίζονται ή δημιουργούνται νέες. Μιλάμε για κακοτεχνίες, μιλάμε για παλιά κτίρια με παλιά στο πούμε υλικά, τα οποία κάθε μέρα με την πρώτη στο πούμε πλημμύρα πλημμυρίζουν και πραγματικά είναι επιφαλές.
0: Δηλαδή λόγω βροχής βγήκε ολόκληρο ταχύρυθμο εκτός λειτουργίας και κενώθηκε.
2: Ακριβώς όπως το λέτε είναι.
0: Ενέτη 2026. Μάλιστα.
2: Και πέρσι με το γραμμικό επιταχυντή στο νοσοκομείο του Ρίου που υπέστη βλάβη, γιατί πλημμύρισε από λίμματα η παιδιατρική κλινική, οπότε έφραξαν εκεί πέρα οι σωληνώσεις και πλημμύρισε ο γραμμικός επιταχυντής και καταστράφηκε. Μιλάμε για μερικές ζημιές που μπορούν να προκληθούν, οι οποίες είναι πολλαπλάσεις, υπερπολλαπλάσεις από τα χρήματα που απαιτούνται να επιδιορθωθεί μια βλάβη, ας το πω, μια κακοτεχνία.
0: Τόσο
2: καλά. Το φορτίζονται οι ίδιοι άρρωστοι. Ακριβώς με τα ραντεβού τους πάνε πίσω, γιατί μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο γινόταν τεχνικά ραντεβού στον Άγιο Ανδρέα.
0: Πείτε το πάλι, δεν ακούστηκατε για το τελευταίο.
2: Είναι το κτίριο στο οποίο γινόντουσαν τα τακτικά ραντεβού, ημερήσεις θεραπείας.
0: Άρα δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες συμπολίτες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ακύρωση του ραντεβού, με ότι αυτό συνεπάγεται και για άγνωστο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν δουλεύει σήμερα. Θα μου το πει και στο λάθος.
2: Μέχρι ώρας όχι, αλλά θα υπάρξει ενημέρωση μέσα στη μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ενήμεροι εργαζόμενοι να μην πάνε δηλαδή σε εκείνο το κτίριο για να εργαστούν από τη διοίκηση. Το ζήτημα είναι για μας πρώτον ότι να προλαβαίνει τέτοια φαινόμενα, γιατί χθες στο νοσοκομείο του Ρίου, στην παθολογική, είχαμε γυμνοσανίδες που πέφτανε το δαβάνι, ευτυχώς έπεσε στο διάδρομο, δεν έπεσε σε κανένα θάλαμο, για παράδειγμα. Και είναι και επικίνδυνο και για τους αρρώστους που ήδη νοσηλεύονται.
0: Και μη χειρότερα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Από τον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών στην Αχαΐα, πάμε στον Πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στον Άγιο Ανδρέα, τον κύριο Στυλάτο. Κύριε Στυλάτο, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Δευτερόπλε, καλημέρα στο πρόεδρο μας.
0: Δεν είναι κτίριο αυτό, είναι σωρωτήρι, αλλά γιατί είναι σωρωτήρι, μάθαμε, ξέρουμε.
3: Κοιτάξτε, πρέπει να μάθουμε και εμείς και η πατραϊκή κοινωνία ότι το πρόβλημα έγκυται στο ότι από τους καλοκαιρινούς μήνες, από τον Ιουλίο, έχει προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, του ταχύρυθμου κτιρίου.
0: Ναι.
3: Και έχουν αρχίσει οι εργασίες από την οροφή, από τον τρίτο όρο. εχθές με την βροχόπτωση είχαμε εισρωή υδάτων σε διάσπαρτες εστίες σε όλο το κτίριο, τον τρίτο όροφο μέχρι και το ισόγειο. Και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να συνεχιστεί η λειτουργία αυτού του κτιρίου γιατί εγκυμονούσε κινδύνους για τους ασθενείς, για τους εργαζόμενους.
0: Δεν θα έπρεπε να...
3: Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες και των εργαζομένων, έτσι ώστε να προφυλαχτούν οι ασθενείς, αλλά και ο εξοπλισμός. Γιατί δεν ήταν μόνο σε εντοπισμένες οι εστίες, ήταν, όπως σας είπα, διάσπαρτες. Και το πρόβλημα έγκυται σε ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες εκεί και, και προφανώς υπάρχει μια τεχνική αστοχία. Από ό,τι πληροφορίες είχε επισημανθεί από την... από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μας.
0: Από τις τεχνικές υπηρεσίες.
3: Και δυστυχώς, δεν το προλάβανε οι βροχοπτώσεις.
0: Τώρα δεν υπάρχει λογική, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν έρθει ο Σεπτέμβρης, προφανώς και θα βρέξει κάποια στιγμή, ή Οκτώβρης.
3: Σαφώς και
0: αυτό. Συνεπώς αυτοί οι οποίοι...
3: Πάρα πολύ καιρό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία. Και ευτυχώς όταν έχουμε σε ένα κτίριο δημόσιο και όπως είναι ένα νοσοκομείο, μια ασθενή, σε δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους μέσα, καταλαβαίνετε ότι εγκυμονεί κινδύνους ατυχήματος, ηλεκτροπληξίας, γιατί εκεί ήταν,
0: σήμερα το ταχύρισμα δεν λειτουργεί, κύριε Στολάτε.
3: Σήμερα όχι, δεν λειτουργεί.
0: Και τόσα ραντεβού, γιατί... Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα εξυπηρετηθούν, πώς θα καλυφθούν.
3: Θα προβλεφθούν άμεσα, θεωρώ, τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε και την επίσημη απάντηση. Να δούμε γιατί, ενώ ξέρανε, δεν φρόντισαν. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα Δεμέινκα. Εκεί έγινε το Ελεναδής. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας, μόνο λεωφόρο δεν θύμιζε, αλλά να σας πω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αγανάκτηση κατοίκων, είχαν χτυπήσει το καμπανάκι και πέρυσι, αλλά το είχαν χτυπήσει εδώ και χρόνια. Πάμε στον πρόεδρο συλλόγου, τον κύριο Γκόλφη. Κύριε Γκόλφη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Κύριε Γκόλφη, δεν είναι ότι ξυπνήσαμε μια ωραία πρωία και πω κακό που μας βρήκε. Το είχατε εντοπίσει, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες φώναζαν. Είχαν ειδοποιήσει, αλλά δεν.
4: Κύριε Γεωργόπουλε, κοιτάξτε, θα πω κάτι και θα το πω με βαριά ψυχή. Ευτυχώς που δεν ήρθε αργά το βράδυ, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι, το μπουρίνι αυτό. Ήσαν του τυχεροί οι κάτοικοι της Πάτας και των Δεμενίκων. Το έλεγα. Ότι ο όγκος του νερού αυτή τη στιγμή που θα πέσει στα Δεμενίκα θα το σηκώσουν ποτέ. Γιατί δεν έγιναν οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Και θα σας πω τι εννοώ. Πριν δύο χρόνια φτιάχτηκε ο δρόμος επί της Χαρλάου Τρικούπη. Τα Δεμένικα έχουν τρεις δρόμους κεντρικούς. Έχουν το Ρίγκ και Φιλίας που ανεβαίνει επάνω για το γυμνάσιο, τη Χαρλάου Τρικούπη που είναι από το γήπεδο Νταλούς που φτιάχτηκε τώρα και η Πλάτωνος που είναι η Μερσαία που είναι το γυμνάσιο, τα νηπιαγωγεία και το Λύκειο Δεμενίκων. Το αποτέλεσμα λοιπόν, φανταστείτε αυτό το δρόμο τώρα, ο οποίος υπάρχει επί της Χαρλάου Τρικούπη, σηκώθηκε από τη Δημοκρατία μέχρι σε ακτίνα 900 μέτρων, ένα μέτρο, ένα 10, ένα 20. Φανταστείτε λοιπόν το νερό, φεύγοντας από τις παράλληλες οδούς που υπήρχαν των Αγίων Δωρών της
0: Αριστοτέλους. Πηγαίνει και πλημμυρίζει σπίτια και επιχειρήσεις και δρόμους άλλους.
4: Δεν πηγαίνει επί της Χαρλάου Τρικούπη για να φύγει στον παράπλευρο και να πέσει στο ποταμάκι τον Άβλακα που έχει περιφέρεια, αλλά γυρίζει πίσω γιατί έχει ανηφόρα. Η Χαρλάου Τρικούπη.
0: Ωραίο έργο φτιάξαν, κύριε Γκόλφη. Φτιάξανε δρόμο που τον σηκώσανε με αντίστροφη κλίση.
4: Μπράβο. Πέφτει λοιπόν μέσα στην Πλάτωνος και στη Ρήση Εφηλίας. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλες αυτές οι οδούς οι κάθετες παράλληλες. Κατεβαίνοντας την Πλάτωνος λοιπόν κάτω, βγαίνοντας προς το Αντωνέλη, του κύριου Αντωνέλη που το συνεργείο το λόγιο
0: του ναι.
4: Όλα τα σπίτια μέχρι το γυμνάσιο, το Λύκειο, το Δημοτικό να έχουν πλημμυρίσει. Όλα τα σπίτια αυτά. Γιατί και ο δρόμος κάτω στο Αντωνέλη επί της Δημοκρατίας που έχει την υψομετρική διαφορά. Την από κάτω μεριά που βγαίνει ένας αγωγός 60 πόντους στο άνοιγμα 70, τον έχει σπάσει κάποιος ιδιοκτήτης από κάτω και έχει μείνει 30 πόντους. Ο τον δεν μπορεί να φύγει ούτε αυτό.
0: Αθάνατη Ελλάδα, αθάνατη πάτρε.
4: Δηλαδή έριξε χτες 30 χιλιοστά νερό, 40 και πηγήκαμε. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αργότερα.
0: Το έργο αυτό είναι της περιφέρειας, μου είπατε.
4: Η Δημοκρατία στην περιφέρεια, το Χαρλάου Τρικούπη ανοίξει στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
4: Είναι και δημοτικά έργα.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή χρειάζεται αυτή τη στιγμή, όπως το είπαμε πολλά χρόνια, χρειάζεται σοβαρή παρέμβαση. Άμεση για το χτεσινό, αυτό που έγινε, ήταν ένα χειρό καμπανάκι προς τις υπηρεσίες. Θα ζήσουμε πράγματα που δεν τα φανταζόνται. Κάποτε φεύγανε και θα πω ευτυχώς Ευτυχώς που είχε καθαρίσει το ΕΠ τα βλάκια που ποτίζανε και γεμίσαν τα χωράφια τουλάχιστον τα περισσότερα, απεγκλώβησε και λίγο νερό. Έφτανε μέσα τα βλάκια αυτά που ποτίζουν τα χωράφια τους και πλημμυρίσανε βέβαια τα χωράφια των ανθρώπων, πάντα κάποιες ζημίες. Σωστό, αλλά δεν πηγήκανε περισσότερα σπίτια. Ποιος θα καθαρίσει με τα σπίτια αυτά των ανθρώπων, ποιος θα τα βάψει, ποιος θα τους αλλάξει τους καυστήρες, τους αδειές θερμότητας, φωνάζα το πρωί. Με αυτές τις ζημίες πώς θα σηκώσει κεφάλι αυτές οι οικογένειες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα σε μια οικονομική κρίση. Και όλα αυτά και δεν έχετε κανείς να κουβεντιάσει. Ούτε καμία δημοτική ενότητα όλα τα χρόνια που είμαι εγώ εκεί, σαν πρόεδρος 20 χρόνια, δεν ήρθε κανένα να κουβεντιάσει και να λύσουμε τα προβλήματα. Το φωνάξαμε από την αρχή, θα πνιγεί ο δρόμος, μην το σηκώνετε. Αφήστε να πηγαίνει ομαλά το νερό εκεί που πήγαινε πάντα. Δεν άκουσε κανένας. Κάτι αποτελέσματα. Και θα χειρότερα. Ό,τι βροχή να πέφτει, το σημείο της Πλάτων στο γυμνάσιο, το Λύκειο θα πλημμυρίζουν.
0: Τα παιδιά δηλαδή και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θέλουν βάρκες εκεί. Ό,τι και να γίνει.
4: Θέλετε να δείτε μια μέρα που βρέχετε, τι κατεβάζει το σχολείο το δημοτικό να δείτε.
0: Κύριε Γκόλφε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός, σας το είπα από την αρχή εισαγωγικά. Κάτι άλλο φταίει. 9 και 29 πρώτα λεπτά κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνει το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, μένετε εδώ γιατί θα δείτε πώς καθρεφτίζεται η υπογεννητικότητα, η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκατοντάδες λιγότεροι φοιτητές φέτος και βεβαίως δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι αυτό που έρχεται. Θα το ακούσετε σε αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα Κάγκελα οι ιδιοκτήτες ταξί τους δουλεύουν. Μετά τις απανοτές αυξήσεις στα καύσιμα, ανακοινώθηκε χθες μια μικρή αύξηση, η οποία είναι κοροϊδία. Θα ακούσετε πώς θα αντιδράσουν την ίδια στιγμή. Εκδρομές ήταν ξεχάστετες. 90% πτώση των σχολικών εκδρομών μόνο για το φθινόπωρο. Το γιατί και το πώς θα το ακούσετε εδώ. Θυμηθείτε και σήμερα μαζί μας. Φοιτητικό ενοικιασμένο ένα σπίτι, απολαύστε καθαρό νερό χωρίς μόνιες παρεμβάσεις. Real Water. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνολα και κάτω μπάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα αποσκευές με ασφάλεια, στήλη και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610 205 205 γιατί πάμε παντού μαζί.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Max FM 93,4 Max FM.

0: Το τραγούδι που ακούτε, κάτι παραπάνω από επίκαιρο, έρχεται να κουμπώσει με όλα σας το πρώτο μέρος αναδείξαμε, καθώς κυρίες και κύριοι, ο κακός χειμώνας φαίνεται από το φθινόπωρο. Δεν φταίει για όλα ο κακός μας ο καιρός, το αντίθετο, ακούσατε πως ακριβώς αποτυπώνονται όλα όσα αφορούν σε πλημμύρες που είχαμε με την πρώτη βροχή χθες, σοβαρά τα προβλήματα, νοσοκομεία και κτίρια νοσοκομείων να ακαινώνονται, να βγαίνουν κουβάδες σε άλλα συγκροτήματα, ακτή δημαίων στο ίδιο εργοθέατες, προβλήματα στο Ρήλ, προβλήματα στην είσοδο της πόλης προς Αθήνα, στην Εθνική Οδό. Στα δεμένικα οι άνθρωποι τρόμαξαν και βεβαίως ευτυχώς που σταμάτησε γιατί θα είχαμε και χειρότερα. Και να πεις ότι δεν κάναμε συσκέψεις, από συσκέψεις τίποτε άλλο. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα, δεύτερο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Εγώ λέω να μετρηθούμε. Γιατί κυρίες και κύριοι, αν μετρηθούμε σωστά, θα δούμε ότι βγαίνουμε κάθε χρόνο ακόμα και λιγότεροι. Σημείο αναφοράς και κατάδειξης για όλα αυτά. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που μετράει απώλειες με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των φοιτητών. Και να σας πω ότι αυτό δεν προκύπτει με παρθενογένεση. Να καλημερίσω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ. Να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μία μικρή εισαγωγή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ξέρετε, πολλές φορές τα νούμερα έχουν μια φυσική σημασία και δυστυχώς δεν στεκόμαστε σε αυτή. Ανακοινώθηκαν 4.881 επιτυχώντες. Στο Υπουργείο ενεγράφησαν 4.615. Άρα χάσαμε 266 φοιτητές σε αυτό το σημείο. Από αυτούς που ενεγράφησαν στο Υπουργείο, από τους 4.615, 4.463 ενεγράφησαν. Άρα εδώ χάσαμε άλλους 150. Έχουμε χάσει δηλαδή πάνω από 430 με 450 φοιτητές.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό
1: 10%,
0: δεν
1: έτσι.
0: Ναι. Δεν έτυχε.
1: Κοιτάξτε, ποιοι είναι οι λόγοι τώρα, έτσι, επειδή εμείς κάνουμε μια μεγάλη κυλιόμενη έρευνα. Η πόλη δεν είναι πια φιλική. Πανάκριβα ενίκια. Το εισιτήριο είναι στο Θεό και ελπίζω η παρέμβαση της περιφέρειας να ανακοινωθεί για τη μείωση όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές. Και επίσης θα ζήσουμε στο πετσί μας την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.
0: Άρα πολύ παραγωγικό και σε αυτό έρχεται να κουμπώσει και σε αυτό φαντάζομαι θα έρθει να κουμπώσει αργότερα, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, και το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό εμφανίζεται. Δεν θέλω να σας πω παραδείγματος χάρη τι θα συμβεί μετά από 10 χρόνια, γιατί θα απασχολήσουν άλλους. Θέλω να σας δώσω όμως δύο νούμερα. Το 2020 στο Αγρίνιο δώσαμε 310 στεγαστικά επιδόματα. Πέρυσι δώσαμε 88. Στο Μεσολόγγι το 20 δώσαμε 128, πέρυσι δώσαμε 27. Εδώ είναι η έμφαση του δημογραφικού στο μεγαλείο. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές, αν δεν κάνουμε την πόλη πιο φιλική, δεν μπορεί ο Πρίτανης να ζητάει το λεωφορείο που πάει στο Μεσολόγγι να περνάει από το κάμπους και να μην εισακούγεται. Δεν μπορεί ο Πρίτανης να ζητάει ένα λεωφορείο που να ενώνει τα δύο νοσοκομεία και τα δύο κάμπους που είναι στην αντίθετη μεριά των πόλεων και να μην εισακούγεται. Αυτό θα έχει συνέπειες. Δεν μπορεί το λεωφορείο από το Αγρίνιο να μην φεύγει σε 9 το βράδυ και να περνάει από το κάμπους στο Αγρίνιο.
0: Άρα μου λέτε ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός. Κάποιοι στραβά αρμενίζουν και μάλιστα συνειδητά.
1: Όλοι μας δεν κάνουμε την πόλη φιλική και σας ανέφερα 5
0: παραδείγματα.
1: Δεν αντιδρούμε. Εγώ αναφέρω τα νούμερα. Εμείς λειτουργήσαμε, όπως ξέρετε, το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Θα φέρουμε κάθε χρόνο 50 με 60 φοιτητές. Θα φέρουμε και καινούργια ξενόγλωσσα. Αλλά ξέρετε, μόνοι μας δεν μπορούμε να σώσουμε.
0: Δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν αρκεί.
1: Εγώ το έχω πει και μάλιστα δεν με ενδιαφέρει, μου έχουν επιτεθεί όταν λέω ότι η πόλη δεν είναι φιλική. Τα στοιχεία είναι αυτά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

0: Καταλάβε, κύριε Γιώργο.
1: Με αυτό θα κλείσουμε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, αλλά θα πρέπει σίγουρα να καταλάβει πριν να είναι ακόμα πιο αργά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη.
0: Να
1: είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τα είπε όλα, Πρίτανη, τι να πω εγώ. Εδώ απλά πράγματα δεν γίνονται. Τα πιο δύσκολα και τα πιο πολύπλοκα θα γίνουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Ισχύει η θυμοσοφία. Όποιος ορίζει τη θάλασσα, το βρίσκει στο φαΐ του.

0: Υπάρχουν στιγμές, κυρίες και κύριοι, που σε οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα γεννήσει ή κοινωνική ομάδα, με αυτά που σου επιφυλάσσουν οι κυβερνώντες, δεν ξέρεις αν σε επεξεργάζονται ή σε δουλεύουν. Ό,τι από τα δύο και να συμβαίνει, μάλλον έχει τραγικά αποτελέσματα. Αφορμή για αυτήν την εισαγωγή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν αυτοκινητιστές να δουλεύουν μόνο για τα καύσιμα. Με τους ιδιοκτήτες ταξί να είναι οι πρώτοι που έχουν πληγεί. Φώναζαν. Η κυβέρνηση βγήκε και ανακοίνωσε αύξηση μετά την αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα. Όμως είναι μια αύξηση που παραπέμπει στο εδώ κάποιος μας δουλεύει άγρια. Για το επίκαιρο του πράγματος, καλημέρα στον πρόεδρο του Ρέντε Ταξιπάτρας 18300, τον κύριο Καλυβιώτη. Κύριε Καλυβιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, σας ακροατές σας.
0: Αν δεν σας δουλεύουν, σας επεξεργάζονται με αυτή την αύξηση που σας δίνουν, έτσι.
1: Έτσι είπανε, αλλά όχι. Και προδομένοι και δαρμένοι, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα. Τι αύξηση, τι αύξηση είναι αυτή, για πείτε μου.
1: Δεν υπάρχει αύξηση, κύριε Γιώργο.
0: Τι είναι?
1: Η αύξηση είναι μόνο για τους δημοσιογράφους που θέλουν να προπαγανδίσουν υπέρ της κυβέρνησης και να μιλήσουν για αύξηση του ταξί. Μόνο για αυτούς. Είναι μια αύξηση του αεροδρομίου των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, την οποία πάνε να την περάσουν για αύξηση σε όλη την περιφέρεια, με μια αναπροσαρμογή που κάνουν μόνο στην αναμονή. 8 cents το λεπτό στην αναμονή.
0: Αστιαύεστε.
1: Που αυτό ισούται, αν πάρετε εσείς ένα ταξί πηγή, πάτε σπίτι σας σε 5 λεπτά, ναι. Πάτρα, στα 2 λεπτά που θα έχετε αναμονή, εμείς θα πάρουμε αύξηση 1,5 λεπτό παραπάνω.
0: Και τι θα τα κάνετε τόσα λεπτά, κύριε Καλυβιώτη? Πού θα τα βάλετε?
1: Δεν ξέρω, κύριε Γεωργόπλε, όλοι οι συνάδελφοι είναι αρκετά θυμωμένοι και οργισμένοι με όλη αυτή την κυβερνητική πολιτική, και δεν μας έφταιγε κανένας Κυρανάκης. Όλα αυτά δεν μας στέλνε τα πρόσωπα. Μας στέλνει η πολιτική, και αυτή η κυβερνητική πολιτική είναι εναντίον του ταξί και του δικού μας ταξί, γιατί θέλουν να δώσουν τη μεταφορά αλλού. Δυστυχώς όμως τώρα ήρθε ο μεγάλος εμπεγμός. Σήμερα με κυβερνητική απόφαση μας στέλνουν στους ταξιμετράδες να κάνουμε αναπροσαρμογή ταξιμέτρου, να πληρώσουμε 50 ευρώ.
0: Για να πάρετε 1,5 λεπτό.
1: Τα οποία δεν θα εισπράξουμε από την αύξηση ούτε σε ένα χρόνο, κύριε Γεωργόπουλο, όπως θα ακούτε. Με 2,5 ευρώ το πετρέλαιο και το καύσιμο.
0: Σας βάζουν να πάτε να δώσετε λεφτά για τα οποία δεν θα κάνετε απόσβεση μέσα από την δίθεν αύξηση. Μάλιστα.
1: Δεν θα κάνουμε απόσβεση για αυτό που θα πληρώσουμε στα ταξιμετρά ούτε σε ένα χρόνο από την αύξηση που θα πάρουμε. Και πρέπει να το κάνουμε όμως, γιατί λέμε είναι κυβερνητική απόφαση, και επειδή το ταξίμετρο είναι σφραγισμένο νομικά από το κράτος, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι μπεγμός, και αυτό είναι που θυμώνει περισσότερο τους συναδέλφους και όλους μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αποδοχή του κλάδου. Κύριε Γεωργόπουλε, για να τα λέμε όλα. Δυστυχώς ο κλάδος είναι διέρην και βασίλευε. Έχουμε πότε θα πάει στο Υπουργείο ο Θήμιος ή πότε θα πάει ο Πετράκης, που κάποτε ήταν παρέα, αλλά τώρα χώρισαν, γιατί τους χώρισαν η κυβέρνηση και θέλει να εξυπηρετήσει συμφέροντα άλλων, και δυστυχώς νιώθουμε όλοι προδομένοι από αυτή την κατάσταση. Και μαζί με αυτούς την πληρώνει όλη η περιφέρεια και όλο το ταξί πανελλαδικά.
0: Κρατάω το και προδομένοι και δαρμένοι. Είναι τραγελαφικά αυτά που μου περιγράψατε περί αυξήσεως. Και βεβαίως ονοείτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, καταλάβατε τι δούλεμα τους κάνουν των ανθρώπων. Τους δίνουν για την περιφέρεια επί της ουσίας 7 cents για κάθε ώρα αναμονής. Δηλαδή, για κάθε λεπτό αναμονής, για τα 2 λεπτά θα πάρουν 1,5 λεπτό, περίπου 1,40. Μόνο τα έξοδα για να κάνουν προσαρμογή στις ρυθμίσεις του ταξίμετρου είναι τέτοια που δεν θα κάνουν απόσβεση σε ένα χρόνο. Μιλάμε για κελιότητες. Μιλάμε για εμπεγμό. Και όλα τα άλλα τα ακούσατε πολύ καλύτερα.

0: από το δυστύχημα να είσαι ιδιοκτήτης ταξί στην Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια. Ακούσατε το αύριο δούλεμα με μια δίθεν αύξηση 7 cents σε κάθε λεπτό αναμονής, για 2 λεπτά δηλαδή αναμονή θα παίρνει 1,40, 1 λεπτό και 40 λεπτά μόνο για αναβάθμιση του ταξίμετρου, για να γίνει απόσβεση θα χρειαστεί ένα χρόνο για γελιότητες. Πάμε κυρίες και κύριοι στις σχολικές εκδρομές, καθώς το φθινόπωρο τα στοιχεία δείχνουν ότι για την πόλη της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή ελαίο κρίσης αλλά και μετατροπής των καθηγητών σε γραφιάδες, έχουμε απομείωση κατά 90%. Να καλημερίσω από τους τουριστικούς πράκτορες, τα τουριστικά γραφεία, τον κύριο Καβαλιεράτο. Κύριε Καβαλιεράτο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει στο βασίλειο το δικό σας? Τα μαντάτα λένε ότι επί της ουσίας υπάρχει τάση μείωσης έως και 90% το φθινόπωρο στις σχολικές εκδρομές.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν τώρα. Αυτό το πλαίσιο που βγήκε τον Αύγουστο είναι ένα συμπληρωματικό σχέδιο και πλαίσιο το οποίο ισχύει από το 2010. Συμπληρωματικό λέω για ποιο λόγο. Λοιπόν, αυτά που είναι το πλαίσιο που γράφει το καινούριο ίσχυαν και από το 2010. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί όντως υπάρχει μία πίεση παραπάνω, διότι πρέπει να κάνουν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια την προκήρυξη των εκδρομών. Είτε είναι πεζή, είτε είναι με μεταφορικό μέσο, από επίσκεψη τοπική, μονοήμερη ή πολυήμερη, πρέπει να βγει στη διάβγεια. Αυτό όμως κάποια στιγμή, πριν από μερικά χρόνια, τα σωματεία της Πάτρας και γενικά της Ελλάδος, καταφέραμε τουλάχιστον στο θέμα της τοπικής επίσκεψης και της μονοήμερης, να μην υπάρχει στην διάβγεια η ανάρτηση. Όμως οι καθηγητές, δηλαδή τα σχολεία διευθυντές, έκαναν πρακτικό για να πάρουν έγκριση από πρώτο βάθμια, δεύτερο βάθμια. Υπήρχε το πρακτικό αυτό. Όμως τους έχει βάλει τώρα και ένα πράγμα παραπάνω. Σε κάθε πλέον εκδρομή, οτιδήποτε είναι, πρέπει να υπάρχει επίσκεψη, είτε πολιτιστική, είτε ιστορική, είτε τεχνολογική, είτε περιβαλλοντική. Και μετά μια στάση διάλειμμα για παιχνίδι. Αυτό είναι συν σε ένα άλλο διπλό συν, ότι πρέπει ο καθηγητής που δεν ξέρει να δει να πάει σε μια, να πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας ή στο Αρχαιό 2, και αν κάποιο παιδί χτυπήσει, η ασφάλειά του έχει την ευθύνη ο καθηγητής. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Ξέρει ο καθηγητής, υπάρχουν φύλακες. Αυτοί έχουν την ευθύνη. Όπως αναφορά και τα τουριστικά λεωφορεία. Όντως, τα τουριστικά λεωφορεία έχουν πληγεί χρόνια τώρα και με το τζίρο τους και με τις σχολικές εκδρομές. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι εδώ υπάρχει μια καταγγελία και διαμαρτυρία από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων εδώ και χρόνια, το οποίο δεν έχει βγει στον αέρα. Οι γονείς διαμαρτύρονται ότι γίνονται πολλές εκδρομές, δεν ξέρω αν έχουν δίκιο ή άδικο, ότι δεν μπορούν να μπουν στο κόστος. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν ένας γονιός που...
0: Για μια μονοήμερο κάθε γονιός για δύο παιδιά θέλει πάνω από 30-40 ευρώ, κύριε.
1: Ναι, τα τοπικά, ξέρετε, θέλουν από 2 μέχρι 5 ευρώ, 15 μέχρι 20 ευρώ είναι τα μονοήμερα, και τα πολυήμερα με διανυκτέρευση είναι από 100 μέχρι 300 ευρώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά όλα είναι κόστος για τον γονιό. Και τώρα υπήρχε βέβαια υποχρεωτικότητα η ασφάλεια των μαθητών. Όπως τα τουριστικά γραφεία, εμείς έχουμε ετήσια ασφάλεια tour operator, αλλά και το ατυχήματος. Κάποτε υπήρχε υποχρεωτικότητα και υπάρχει υποχρεωτικότητα μόνο όπου υπάρχει διανυκτέρευση. Όπου είναι τοπικό και η μονοήμερη δεν υποχρεώνει. Όμως τώρα τον υποχρεώνει για την ασφάλεια. Ασφάλεια ατυχήματος μαθητή, γιατί ο καθηγητής, ο συνοδός, θα πάει κατηγορούμενος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, εφόσον το σχολείο θα κάνει μια εκδρομή, θα επιβαρύνει και με 1-1,5 ευρώ την ατυχήμα τους, μιλάω έτσι, να μήπως πέσει κάποιο παιδί και χτυπήσει. Όχι την ασφάλεια του operator, ναι. Είναι μόνο για τη διανυκτέρευση.
0: Άρα μιλάμε για γόρδιο δεσμό πλέον. Κανένας δεν θα θέλει, ούτε καθηγητής,
1: ναι,
0: να εμπλακεί, ούτε κανένας άλλος.
1: Κοίταξτε, ναι, τα τουριστικά λεωφορεία πάντως μια ζωή και τα γραφεία θα είναι αυτοί που θα την πληρώνουν. Τώρα την πληρώνουν και οι καθηγητές. Αλλά όμως και οι γονείς πρέπει να πάρουν θέση. Και οι σύλλογοι γονείων και οι δαιμόνων πρέπει να πάρουν θέση, όπως και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, φταίνε και αυτοί με ποια έννοια, ότι ενώ προϋπάρχει ο νόμος ότι πρέπει να πάρουν 3 προσφορές, στη διάβια τότε το βγάλαμε, να πάρουν 3 προσφορές και να κάνουν ό,τι απαραίτητες ενέργειες, τώρα όμως αυτό μάλλον αποκαλύφθηκε ότι δεν μπαίνανε προσφορές, δεν κάνανε τα σωστά, και τώρα ο υπουργός κάτι έγινε, κάπως κάτι έχει γίνει, και τώρα ζητάει τη διάβια, γιατί στη διάβια μέσα πρέπει να φανούν 3 προσφορές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Κάποιοι και εδώ πληρώνουν το μάρμαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάποτε. Ναι, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το pullover γενικώς ξυλώνεται. Και πόσο, μάλλον σε μια πόλη, σε μια περιφέρεια, όπου κάθε χτύπημα σε κλάδο επαγγελματικό είναι χαριστική βολή γενικότερα στην τοπική οικονομία. 9:55 πρώτα λεπτά. Τελευταία μουσική ανάσα πριν πάμε στην αποφώνηση.

0: Ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλαζιό φόντο, κάπεδο κυρίες και κύριοι, λαμβάνει τέλος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Πέμπτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και εργάστηκε ο κύριος Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Βαλαφούτη. Μαζί μας και σήμερα ήταν το Ρέδιο Δεξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ρέδιο ταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές σωληνώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 26 10 273 511 και στην Τρίπολη 27 10 235 171. Συγγύου του Μόρου, να περνάτε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23. Και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε το χαμόγελο, την αισιοδοξία που υπάρχει τώρα που γύρισε και ο καιρός και έβγαλε ήλιο έξω. Έχετε μια θερμοκρασία πολύ ωραία, ούτε κρυώνεις ούτε ζεσταίνεστε. Και έρχονται ωραιότερες μέρες, γιατί μέσιασε η εβδομάδα και αναμένουμε το Σαββατοκύριακο με πολύ χαρά. Καλώς ήρθατε. Ο Νίκος Τσελεπής ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές και είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει όπου κι αν είστε. Στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά, ακόμη και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24. Στο μικρόφωνο σεμνά και ταπεινά ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Ενώ οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι οι εξής: 2610-328-311 το τηλέφωνό μας, MaxFM 93.4 η διεύθυνσή μας στο Facebook. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 23, είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Γιορτάζει η Ξανθήπη, η Πολυξένη και η Ήριδα. Γιορτάζουν και οι χρήστες του διαδικτύου που πίσω από μία κουκούλα επιτίθενται σε δημοτικές, περιφερειακές αρχές, στην κυβέρνηση, σε κάθε είδους αρχή. Το κάνουν γιατί ξύπνησαν και έτσι σκέφτηκαν να περάσουν τη μέρα τους. Μπορεί. Το κάνουν όμως περισσότερο διότι κάποιοι τους είπαν. Προφανώς. Αυτοί όμως οι κάποιοι που τους είπαν δεν σκέφτονται τι κακού κάνουν ευρύτερα. Διότι όταν θα κληθούν να αναλάβουν την τύχη ενός δήμου, μιας περιφέρειας, ενός κράτους, θα τα κάνουν καλύτερα από αυτούς που τώρα βρίσκονται στα πράγματα. Πολύ αμφιβάλλω, διότι αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον έχουν δοκιμαστεί όλοι. Και κάποιοι μάλιστα που θα τα έκαναν καλύτερα διέψευσαν τις προσδοκίες πολλών, οι οποίοι κοιτάζουν προς ακραίες πλέον φωνές. Από αχθές το απόγευμα νομίζω ότι έρχεται Δευτέρα Παρουσία, νομίζω ότι καταστραφήκαμε, νομίζω ότι πεθαίνουμε. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα στην Πάτρα, για να εστιάσω εδώ. Ξαναπλημμύρισε η ακτή Δημαίων. Είχαμε προβλήματα στο Ρίο, στην Ποσειδόνος, στα Δεμένικα. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Και αυτές δεν είναι μόνο διαχρονικές. Προφανώς και ο πολίτης αναζητά από αυτόν που έχει ψηφίσει για να είναι αρχή ή από αυτόν που έχει διοριστεί σε κάποια συγκεκριμένη θέση να κάνει αυτό που πρέπει. Δεν τον νοιάζει το πώς, το αποτέλεσμα κοιτάει. Προφανώς και οι εικόνες από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου έβαζαν νερά, δεν είναι οι καλύτερες και δεν έχουν σχέση με το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας στον πλανήτη, όπως το χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από την άλλη όμως, μηδενίζονται τα πάντα? Από την άλλη, δεν πρέπει να ψάξουμε εμείς που ελέγχουμε την εκάστοτε εξουσία ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά? Γιατί συνέβησαν όλα αυτά και πώς δεν θα ξαναγίνουν? Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να πετροβολά κάποιος την εκάστοτε εξουσία ή απ' την άλλη να είναι συνοδοιπόρος της? Πολύ εύκολο. Φρονώ πως το δύσκολο είναι να βλέπεις το νόμισμα και από τις δύο πλευρές, εκτός αν είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ίδιες και παράλλακτες. Νομίζω πως εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα κοιτάζουμε τι φταίει και τι μπορεί να γίνει. Θα ελέγχουμε αυτούς, θα ελέγχουμε και τους άλλους όμως, που από την εύκολη θέση της αντιπολίτευσης λένε πολλά. Και όταν έρχεται η ώρα να έχουν τα ενία, άλλα κάνουν γιατί βλέπουν ότι δεν βγαίνει.

0: πόσο εύκολο θα ήταν τώρα να λέμε για τα νοσοκομεία μας. Το δύσκολο νομίζω ποιο είναι, να πούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και αυτό κάνουμε, το έχουμε κάνει πολλές φορές και ποιες είναι οι ελλείψεις. Πάμε να δούμε τι έφταξε και χθες το ταχύρυθμο του Αγίου Ανδρέα, του Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας, μπήκαν νερά από την οροφή. Και πάγωσαν τα ραντεβού, τα οποία θα ξαναξεκινήσουν από αύριο. Είναι δυνατόν, λένε πολλοί, και καλώς ίσως το λένε, εν έτη 2026 να έχουμε αυτές τις εικόνες. Ωστόσο πάμε να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος. Και σε αυτό θέλω να μου βοηθήσει, διότι άκουσα από χθες πολλούς συνδικαλιστές, ανθρώπους του νοσοκομείου, ανθρώπους από το Υπουργείο Υγείας. Θέλω να ακούσω τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι στη διοίκηση του νοσοκομείου, τον κύριο Γιάννη Μπάκαβο. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πείτε μας παρακαλώ τι έγινε χθες, διότι καταλαβαίνετε ότι έχει προκληθεί μια αναστάτωση και λένε πολλοί ότι εάν συμβαίνουν αυτά στα νοσοκομεία, δηλαδή τι άλλο περιμένουμε.
1: Εντάξει, ο κόσμος δίκιο έχει, διότι βίωσε μια κατάσταση η οποία ήταν, θα την χαρακτήριζα, δύσκολη. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, το κτίριο στο Γεννηματάς είναι το κτίριο το οποίο είναι τα εξωτερικά ιατρία του Αγίου Ανδρέα.
0: Το ταχύρυθμο, όπως το λέμε.
1: Το ταχύρυθμο, λοιπόν, ναι. Γίνεται μια σειρά από ενεργειακές αναβαθμίσεις και εκτεταμένες εργασίες στο κτίριο. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργολάβος και ο ανάδοχος του έργου έχει κάνει εργασίες πάνω στην οροφή του κτιρίου, είχε βγάλει κομμάτι της οροφής και είχε ξεκινήσει η διαδικασία να γίνει αποκατάσταση της οροφής.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς από αστοχία, όπου διαπιστώθηκε, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, άρχισαν να μπαίνουν νερά και δεν είχε γίνει εκτίμηση σωστή για το ύψος της βροχής.
0: Ναι.
1: Διότι κάποια στιγμή, από ό,τι είδατε, ήταν πολύ μεγάλη η ποσότητα του νερού που άρχισε να πέφτει.
0: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για κάποιον εργολάβο ή για κάποιον που κάνει έργα.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, γιατί είναι ένας εργολάβος με τον οποίο δεν έχουν υπογράψει στο νοσοκομείο σύμβαση άμεσα, διότι οι κτηριακές υποδομές είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τον εργολάβο, mm-hmm. οι οποίοι σήμερα έχουν έρθει κλιμάκια και γίνεται εκτεταμένος έλεγχος στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα.
0: Άρα το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης εκεί είναι υπό την επίβλεψη των κτηριακών υποδομών με εργολάβο που προφανώς έχει πιστοποιήσει η εταιρεία.
1: Βεβαίως, ναι. Μας. Η ανάδοχος εταιρεία η οποία κάνει εκτελεί τις εργασίες. Και για αυτό το λόγο κιόλας ο μισός τρίτος όροφος από το ταχύρυθμο κτίριο έχει απομονωθεί και έχουν μεταφερθεί όλες οι εργασίες του νοσοκομείου σε άλλες χώρους, προκειμένου να γίνει και οι όποιες εργασίες που να απαιτούνται πάνω στον όροφο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν έγινε σωστή εκτίμηση και κληθήκαμε εμείς να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία στον κόσμο προκάλεσε αλγινή εντύπωση. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς μαζευτήκαμε άμεσα σαν το νοσοκομείο, οι ομάδες του νοσοκομείου, τεχνική υπηρεσία, και αποφασίσαμε από τη στιγμή που είδαμε ότι ήταν το μέγεθος του προβλήματος αρκετά μεγάλο, προχωρήσαμε άμεσα στην εκένωση του κτηρίου, να αποφύγουμε κάποιο γεγονός δυσάρεστο, διότι ένα απλό γλίστριμα να γινόταν σε σκαλιά, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Να σας ρωτήσω, είναι διαφορετική εικόνα το να παρουσιάζεται το νοσοκομείο ως σωρωτήρια και είναι διαφορετική εικόνα, παρότι θα έπρεπε να γίνει προφανώς, όταν γίνονται έργα για ενεργειακή αναβάθμιση, κάτι να μην κάνει σωστά ο εργολάβος και στα εν εξελίξει έργα να μπαίνει νερό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει ένα έργο που έγινε πρόσφατα, ήταν μια κακοτεχνία και μπήκε νερό.
1: Όχι.
0: Είναι σε εξέλιξη εργασίες. Αυτό. Μειώνει την ευθύνη και το αποτέλεσμα. Ωστόσο όμως έχει μια διαφορά, καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο θα γινόταν χωρίς να αδειάσει το κτίριο. Οπότε ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και για μας, για την καθημερινότητα τη δική μας. Και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, να μην μπερδεύεται ο κόσμος, δεν έχει καμία σχέση αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Και το έργο έχει ορίζοντα να τελειώσει στο 29.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες.
0: Άρα εκεί τι έγινε, προφανώς θα ενεξελίξει έργα, κάτι δεν πήγε σωστά από τον εργολάβο και μπήκαν νερά.
1: Ναι, γιατί βγήκε κομμάτι της οροφής, της μόνωσης τέλος πάντων, άρχισε να μπαίνει η καινούργια μόνωση και δεν πρόλαβε να γίνει ολόκληρη η αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έγιναν τα εξωτερικά ιατρία χθες, δεν θα γίνουν και σήμερα. Οι εφημερίες και τα έκτακτα είναι κανονικά, λειτουργούν έτσι, τα επίγοντα.
1: Ναι, η εφημερική ικανότητα του νοσοκομείου δεν έχει επηρεαστεί σε καμία περίπτωση, διότι είναι εντελώς ανεξάρτητα τα κτίρια τα οποία γνωρίζετε εφημερεύουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε φροντίσει ο κόσμος ο οποίος έρχεται, διότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι ενώ έχουν έγινε προσπάθεια να ενημερωθεί ο περισσότερος κόσμος, αλλά και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έρθουν για μια αλλαγή τραύματος ή για μια αλλαγή σε ένα ορθοπαιδικό, καταλαβαίνετε ότι έρχονται χωρίς, είναι και αρκετά τα ραντεβού, δηλαδή αρκετός ο κόσμος που έρχεται χωρίς ραντεβού για να εξυπηρετηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτούς λοιπόν φροντίζουμε να τους έχουμε φροντίσει και για αυτή την περίπτωση, όπου απέναντι στο τμήμα των επιγόντων γίνονται και εργασίες που αφορούν τόσο τα χειρουργικά περιστατικά όσο και τα ορθοπαιδικά.
0: Μάλιστα. Εάν ξαναβρέξει αύριο ο Μηγέννητο, μπορεί να συναντήσουμε το ίδιο πρόβλημα?
1: Ξέρετε, και εμένα δικιά μου αγωνία αυτή είναι, γιατί η πρόγνωση του καιρού λέει για την Παρασκευή, επειδή είμαι από τα δυτικά. Και αυτό έχω μεταφέρει σε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται. Και είμαστε όλοι σε εγρήγορση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό.
0: Έχουν έρθει τα κλιμάκια τις κτηριακές υποδομές τώρα, είναι στο νοσοκομείο, κύριε διοικητά?
1: Είχαν έρθει από χτες το απόγευμα, είχαν έρθει.
0: Ναι.
1: Και σήμερα είναι οι ηλεκτρολόγοι που θα ελέγξουν τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να μας κατευθύνουν στο τι θα πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση θα βγάλουμε ανακοίνωση μέχρι το μεσημέρι, για αν θα πρόκειται να λειτουργήσουν αύριο ή όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε χωρίς να καταλαβαίνετε. Να μπορέσουμε να το καθορίζουμε εμείς.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Άγιος Ανδρέας, ο Γιάννης Μπάκαβος.

0: Πάμε τώρα στα της ακτής Δημαίων για να μιλήσουμε με τον καθήλυν αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη έργων, τον κύριο Γιαννόπουλο. Είναι το γνωστό πρόβλημα στην ακτή Δημαίων που έχουμε και βρίσκεται σε διαδικασία μια σειρά έργων για να έχουμε οριστική λύση. Θυμάστε όταν είχε φτιαχτεί το νέο λιμάνι που ήταν πιο πάνω οι στάθμοι και δεν μπορούσαν να κατέβουν τα νερά, να πάνε στο νερό κτλ. Μιλάμε τα ίδια. Τώρα τι έγινε, δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση του συστήματος αποχέτευσης με τον αγωγό που περνάει από το λιμάνι και πάει στη θάλασσα. Έβρεξε και πολύ δυνατά, οπότε η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και η οδός ήταν απροσπέλαστη. Αυτό έγινε και δεν αλλάζει. Να δούμε αν δεν θα ξαναγίνει. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα, σας έχω προλογίσει. Τι κάνετε?
1: Εγώ όλοι καλή σας ημέρα. Είμαι καλά, είμαι καθοδόν για Πάτρα. Ελπίζω να ακούγομαι
0: ναι,
1: καλά, γιατί
0: ακούγεστε,
1: πολύ καλό
0: ακούγεστε,
1: προηγουμένως.
0: Ακούγεστε. Θα ξαναγίνει αυτό ή δεν θα ξαναγίνει? Προλαβαίνουμε? Τι κάνουμε με το έργο?
1: Εγώ όλοι καταλαβαίνω καταρχήν το ενδιαφέρον που υπάρχει στους κατοίκους της πόλης των Πατρών. Πράγματι στο σημείο αυτό υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα. Μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ έντονα κατά τον περσινό χειμώνα. Αμέσως ξεκινήσαμε με εργολάβο που είχαμε να κάνουμε μια σημαντική παρέμβαση. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα και το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχετε κάνει ρεπορτάζ για το πρόβλημα που υπάρχει εκεί και ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί με μια απλή παρέμβαση. Να υπενθυμίσω προς τους ακροατές σας μας ακούν το πρόβλημα της συσκέψης και της συναντήσεις που είχαμε πέρυσι με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με το Δήμο Πατρέων, με τη ΔΕΙΑΠ, με τον ΟΛΠΑ, προκειμένου να κατανοίξουμε σε μια ενδεδειγμένη λύση. Η παρέμβαση που ξεκινήσαμε πέρυσι με εργολάβο για να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε και την παρέμβαση από πλευράς της ΔΕΙΑΠ, καθώς εκεί στο σημείο που έχετε πει και εσείς, το είπατε και εσείς, περνούν, συγκεντρώνονται περίπου 33 αγωγοί και θα πρέπει, εμείς έχουμε ήδη τοποθετήσει μοτέρ το οποίο τραβά, να το πω απλά, ναι, τα όμβρια ύδατα και τα νερά που μαζεύονται στο σημείο αυτό και τα διοχετεύει προς τον ΟΛΠΑ. Δεν έχουμε τελειώσει την παρέμβασή μας. Γίνεται κυριολεκτικά ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί να προωθούν οι σχετικές εργασίες, θεωρώ μέσα στο επόμενο μήνα, δίμηνο το πολύ. Όμως, επειδή επαναλαμβάνω, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είμαι σε θέση να πω ότι αυτή η παρέμβαση από πλευράς περιφέρειας, γιατί εμείς τραβάμε τα νερά που συγκεντρώνονται στο σημείο και στο δίκτυο εκεί που υπάρχει, το εθνικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις που είναι σε κρεμότητα από πλευράς της ΔΕΙΑΠ, ούτως ώστε να υπήρχε μια λεγαοριστική.
0: Από εσάς πότε ολοκληρώνεται το έργο, μέσα στο δίμηνο που έρχεται?
1: Εγώ θεωρώ, κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουν προχωρήσει σημαντικά εργασίες.
0: Ναι.
1: Μένουν κάποια ακόμα πράγματα που πρέπει να υλοποιηθούν. Θεωρώ ότι μέσα στον επόμενο μήνα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Μέσα στον επόμενο μήνα. Και αν τρέξει και η ΔΕΙΑΠ έτσι, λογικά, μέχρι το Νοέμβρη, όσο και αν βρέχει, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτές τις μέρες που χθες είχαμε μια βροχή, εντάξει, μαζεύτηκαν κάποια όμβρια ύδατα στο σημείο. Θεωρώ ότι το πρόβλημα παρέμεινε εκεί, ήταν περίπου για μισή ώρα, μία ώρα, όσο ήταν σε εξέλιξη τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε μια έντονη βροχόπτωση, προφανώς και θα ξαναυπάρξει εκεί μια συσσόρευση ομβρίων υδάτων. Θεωρώ ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση τόσο έντονο όσο ήταν πέρυσι, το χειμώνα. Ωστόσο, παραλαμβάνω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρέμβασή μας.
0: Και εγώ λέω, όταν ολοκληρωθεί προφανώς, εντάξει, τώρα δεν λέω να γίνεται κατακλυσμός, πάντοτε μαζεύονται, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν θα ξαναυπάρξει όταν ολοκληρωθεί το έργο.
1: Θεωρώ πως δεν θα υπάρξει.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάποια μικροπροβλήματα είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό, στην Αχαΐα και στην Γιαλία. Τα γνωστά προβλήματα στο Ρίο, αλλά μπροστά σε αυτό είναι ανεπαίσθητα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν έχετε καταγράψει κάτι άλλο εσείς. Είτε στην Ηλία είτε στην Ατωλοκανανία.
1: Μια που είχαμε στην Παλαιά Εθνική και στο Αίγιο, υπήρξαν εκεί, είναι προβλήματα που εκδηλώθηκαν χθες με τις πρώτες βροχοπτώσεις. Έχουν ενημερωθεί εργολάβοι από εργολαβίες που έχουμε στις αντίστοιχες περιοχές όπου είχαμε τα προβλήματα. Προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε και να καθαρίζουμε όπου υπάρχει το πρόβλημα για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω, κύριε Γογόλη, ότι ήδη μέσα στις επόμενες, ήδη κάποιες εργολαβίες έχουν συμβασιοποιηθεί. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο συμβασιοποιούνται και άλλες που έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές που είχαμε από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025. Ναι. Παρεμβάσεις που αφορούν σε έργα την πλημμυρικής θωράκισης για να προλαβαίνουμε, για να προλάβουμε τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιες καταστάσεις.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος.

πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη σε κεντρικό μέσο ενημέρωση στον Sky. Τίναξα την πάγκα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης. Το είπε έτσι, χαριτωμένα που τα λέει. Εκτίμησε ότι το πιθανότερο είναι να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Έριξε βέλη στο Πασόκ. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Τα καρτέλ κάνουν ό,τι θέλουν, λέει. Αυτά είπε για την ακρίβεια. Είπε πως είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του και είπε ότι το Πασόκ λέει με ευκολία κάποια πράγματα, όπως η εξαγγελία για την 13η σύνταξη για την μισθοδοσία στο δημόσιο με 13ο μισθό. Είπε επίσης ότι 70 οικογένειες στη χώρα έχουν το 1% όταν ρωτήθηκε για την πατριωτική εισφορά. Και ο ίδιος προειδοποίησε πως όσο θα διευρύνονται αυτοί οι πλούσιοι, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής. Ο εκλογικός του στόχος, είπε, είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την πολιτική αλλαγή. Χαρακτήρισε εγκληματία τον Κασιδιάρη και ερωτηθείς για το καλή επιτυχία που ευχήθηκε στον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι και λίγο large. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι ψήμυρος, ούτε να εύχομαι να αποτύχει κάποιος που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική. Και είπε ότι αν κατέβει στον πολιτικό στίβο, πιστεύει ότι θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό και θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει και στα εσωκομματικά σας, εσωκομματικά με εισαγωγικά. Νομίζω ότι αυτό που καταφέρνει όμως κατά βάθος είναι να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε και ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος που ζητά προοδευτική διακυβέρνηση, σας επιτίθεται συνεχώς. Απ' τη μία ζητά να ενωθείτε και απ' την άλλη λέει ότι είναι εύκολα τα λόγια του Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για 13ο μισθό, 13η σύνταξη.

Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται εκτάσεις Ελλάδας, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Είπε μάλιστα χθες από το Στάνφορντ ότι η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και πιο ισχυρή διεθνώς. Κάτι που είπε τώρα Μπακογιάννη χθες, ότι έχει δει αλαζόνες υπουργούς που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Απάντησε σήμερα ο Βορύδης, εγώ δεν έχω δει, λέει, θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια γιατί το είπε. Προφανώς για να το λέει κάτι θα βλέπει και προφανώς προϊονίζει και έναν ανασχηματισμό που έρχεται, και αυτοί που έχουν πάνω από αυτοί και έχουν αλαζονία από την εξουσία ίσως αλλάξουν θέση, ίσως φύγουν εντελώς από το χαρτοφυλάκιό τους, αν δεν αλλάξουν μυαλά.

0: Τι θα κάνουμε μετά? Να σας πω ότι θα έρθει από το στούντιο μάλιστα ο επόμενος καλεσμένος και είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος. Έχουμε αρκετά να πούμε, διότι πήγε στο Las Palmas των Κανάριων νήσων, μίλησε, άκουσε, συζήτησε για την κρουαζιέρα και σύμφωνα και με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε χθες, θα ξεκινήσουν τα τακτικά δρομολόγια από το 2028. Άρα θα βλέπουμε τακτικά κρουαζιερόπλια στην Πάτρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της πόλης και τον τουρισμό. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε και να έχουμε αρκετό χρόνο για να τα πούμε με τον κύριο Αναστασόπουλο και να πούμε και άλλες ειδήσεις προφανώς από την επικαιρότητα, από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, την χώρα αλλά και την διεθνή επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Όπως έχω προλογίσει, είναι μαζί μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, τον οποίο και καλημερίζω ευθύς αμέσως. Πώς είστε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Απολογούμε για την καθυστέρηση, αλλά συνέβη κάτι σπάνιο σε αυτή την πόλη. Είχε πάρα πολύ κίνηση και δεν έβρισκα ένα παρκάρο. Οπότε
0: είμαστε κοντά. Ναι, είμαστε κοντά με το λιμάνι. Φανταζείτε να ήμασταν και μακριά δηλαδή.
2: Κάπως έτσι.
0: Έχει ένα πρόβλημα το κέντρο στο πάρκινγκ και τώρα που γίνονται και τα έργα, μάλιστα ετοιμάζουμε σχετικό ρεπορτάζ στον νεολόγο, έχουν μειωθεί πολύ οι θέσεις στάθμευσης.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και δυστυχώς αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα στην καθημερινότητα. Ευελπιστώ ότι κάποια λύση θα βρεθεί. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι κοινωνός αυτής της λύσης, αλλά όπως και να το κάνει, σε αυτή την πόλη προσεύχεσαι για να έρθουν οι λύσεις.
0: Λοιπόν, πήγατε στο Las Palmas των Κανάριων νήσων, αν τα λέω σωστά τα πράγματα. Συμμετείχατε σε τρία διαφορετικά events που έγιναν εκεί για την κρουαζιέρα, με ανθρώπους, ομολόγους σας και όχι μόνο, από πολλές χώρες της Μεσογείου και από τον κόσμο. Τι αποκομίσατε?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν τρία ξεχωριστά event. Ήταν η Γενική Συνέλευση του οργανισμού MED Cruise, ένας οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί τα λιμάνια της Μεσογείου όσον αφορά το αντικείμενο της κρουαζιέρας. Ήταν η έκθεση Sea Trade MED που είχε έμφαση στη Μεσόγειο, με προφανώς συμμετέχοντες από όλο τον πλανήτη. Και τέλος ήταν η διοργάνωση της CLIA, Cruise Lines International Association, η οποία εκπροσωπεί τις εταιρείες κρουαζιέρας σε όλο τον πλανήτη. Ήταν λοιπόν ο πυρήνας, η πηγή του αντικειμένου της κρουαζιέρας. Πράγματι πάρα πολλά λιμάνια, πάρα πολλές εταιρείες κρουαζιέρας. Και αυτό που αποκόμισα είναι ότι η πρόκληση που έχει εμφανιστεί στις εταιρείες κρουαζιέρας για να βρουν νέους προορισμούς, μη κορεσμένους, φέρνει την Πάτρα να είναι παρούσα στην κατάλληλη χρονική συγκυρία, με έτοιμες υποδομές και έτοιμο πλάνο, και γι' αυτό και τα θετικά αποτελέσματα.
0: Τι εννοείται θετικά αποτελέσματα?
2: Θετικά αποτελέσματα είναι ότι κατόπιν δεκάδων συναντήσεων που έγιναν με εταιρείες κρουαζιέρας και όχι μόνο, έχουμε έρθει στο σημείο που τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν. Οι επισκέψεις, οι αυτοψίες από τις εταιρείες κρουαζιέρας

0: Αν προκύπτει κάτι έκτακτο ή αλλάζει προορισμό το κρουαζιερόπλοιο για το χύψη λόγο, να έρχεται στην Πάτρα.
1: Ξέρετε το λιμάνι της Πάτρας.
0: Θα έρχεται στην Πάτρα, δηλαδή, προγραμματισμένα.
1: Θα σας πω λοιπόν ότι το λιμάνι της Πάτρας είναι ένα από τα καλύτερα λιμάνια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ανατολή και Μεσόγειο. Η σοβαρότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επίσης και το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, περιλαμβάνει μια κατάλληλη προετοιμασία. Και μπορώ να σας πω ότι η προετοιμασία αυτή είναι που αποδίδει καπνούς ως προς τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Η έννοια του προγραμματισμένου δρομολόγιου είναι να πιστεί ο επιβάτης της κρουαζιέρας όχι μόνο για το λιμάνι αλλά και για τον προορισμό εν γέννη, τόσο για την πόλη κατά κύριο λόγο, όσο και για τις γύρω περιοχές στις οποίες μπορεί να επισκεφθεί με κάποια τουριστικά λεωφορεία.
0: Μάλιστα. Είχα μιλήσει προσφάτως με ναυτιλιακούς πράκτορες. Μου είπαν ότι καταβάλουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να έρχονται έκτακτα δρομολόγια, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι τα τακτικά δρομολόγια. Εμείς μπορούμε να πούμε σήμερα από τον Max FM ότι το 28 μπαίνουμε σε αυτή τη λίστα και τυπικά και μάλιστα με συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ξέρετε, το ρωτώ και το ξαναρωτώ γιατί προσπαθώ και εγώ να το πιστέψω. Γιατί πολλοί λέγανε, μα τώρα τι κρουαζιέρα και ούτε υποδομές έχετε, σας τα λένε αυτά, κάποιοι σας κοροϊδεύουν, κάθεστε και τα γράφετε, τα βάζετε στα ρεπορτάζ. Λέω να το βάλω, ώστε αν έρθει το 28 και δεν έχουμε κάτι να σας πω μετά. Ή αν έχουμε, να σου πω, δίκιο είχατε, σας επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ.
1: Με πολύ χαρά. Άλλωστε το να κρίνει κάποιος είναι πάντα χρήσιμο. Είτε κακόβουλα είτε καλόβουλα, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, οι επικρίσεις μας κάνουν καλύτερους. Εκείνο που εγώ έχω να πω είναι ότι σε οποιαδήποτε επιχειρηματική συμφωνία η ανακοίνωση του ονόματος της εταιρείας δεν είναι δόκιμο να γίνει πριν ολοκληρωθούν οι υπογραφές. Αυτό λοιπόν που εγώ μπορώ να πω και πραγματικά με τα λόγου γνώσης είναι ότι το 2028 θα βλέπουμε προγραμματισμένες ημερομηνίες κρουαζιερόπλοια στον Προβλήτα 14, στον σταθμό Κανελόπουλου, να επισκέπτονται την πόλη μας επιβάτες κρουαζιέρας. Βέβαια,
0: αρκεί να υπάρχουν υποδομές.
1: Οι υποδομές όσον αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι ο σταθμός Κανελόπουλου, μετά και την εσωτερική ανακαίνιση που έχει γίνει και τον εξυγχρονισμό του, υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές υποδοχής. Εδώ όμως θα μου δώσετε την ευκαιρία να πω ότι ο στόχος που θα πρέπει να έχουμε βάλει όλοι μας δεν είναι μόνο το λιμάνι της Πάτρας, δεν είναι μόνο το να έρθει να δέσει το καράβι και να κάνει μία τράνζιτ επίσκεψη. Εκείνο που θα μας ενδιέφερε όλους είναι να πάμε στο επόμενο βήμα. Να πάμε στο επόμενο βήμα, γιατί η Πάτρα διαθέτει φοβερά προτερήματα. Είναι η οδική σύνδεση με το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, η οσονόπο ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου του Αράξου, που αυτό είναι το μεγάλο στοιχείο, είναι ένα milestone για την κρουαζιέρα εν γέννη, γιατί θα μπορεί ο επιβάτης κρουαζιέρας να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Αράξου, να μένει στα ξενοδοχεία της Πάτρας και να μπαίνει στο καράβι από το λιμάνι μας, ώστε να ξεκινάει την κρουαζιέρα από εδώ. Και στο γυρισμό να βγαίνει από το λιμάνι μας και να φεύγει όμορφα και ωραία με το αεροπλάνο για να πάει εκεί από όπου κατάγεται. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι να πάμε συντονισμένα μετά το πρώτο βήμα, το οποίο θεωρώ ότι έχει ολοκληρωθεί, οι προγραμματισμένες επισκέψεις των κρουαζιεροπλοίων στην Πάτρα, να πάμε στο επόμενο βήμα και συντονισμένα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έννοια του home porting από το λιμάνι της Πάτρας.
0: Τώρα το επόμενο ερώτημα είναι πολλά, αλλά προσπαθώ να τα ιεραρχήσω. Τι είδους κρουαζιερόπλοια θέλουμε? Δηλαδή προσφάτως ήρθε ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο είχε 100 μέλη μέσα, αλλά αυτά τα 100 μέλη στις διακοπές που πηγαίνουν χαλούν, για να μην πω σπαταλούν, δίνουν τουλάχιστον 500.000 δολάρια ο καθένας. Εάν δεν κάνω λάθος, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας έχει και ριζόρτ στο Μεξικό, στην Αμερική, και μαζί με την κρουαζιέρα κάθε κεφάλι, το λέω για να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε, δίνει 500.000 ευρώ για τις διακοπές του, δολάρια.
1: Είναι αλήθεια?
0: Αυτούς θέλουμε, ή θέλουμε ένα κρουαζιερόπλοιο που να έχει 500 άτομα μέσα, να μείνει στην πόλη ή οτιδήποτε άλλο?
1: Βασικός στόχος πάντα του λιμανιού της Πάτρας είναι η σχέση ποιότητας τιμής. Αυτό είναι που πάντα μας οδηγεί. Προφανώς θέλουμε επιβάτες, όχι πολύ μεγάλο πλήθος, αλλά πολύ μεγάλη ποιότητα. Και η ποιότητα στους επιβάτες κρουαζιέρας μεταφράζεται σε δυνητική κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών στον τόπο που επισκέπτονται.

0: Εκείνο λοιπόν που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να υποδεχθούμε επιβάτες με υψηλό βαλάντιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί που θα καταλήξουμε έχει να κάνει απόλυτα με ένα πολύ απλό δίλημα. Είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχθούμε αυτούς τους επιβάτες? Στο λιμάνι είμαστε. Στον υπόλοιπο χώρο είμαστε? Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που με πολύ χαρά πιστεύω ότι θα ακούσουμε τις απαντήσεις πολύ σύντομα.
1: Τώρα, λέμε για τις υποδομές, λέμε για την κρουαζιέρα, θα πούμε για τη Μαρίνα Μέγκα Γιώτα αργότερα κτλ.

0: κρουαζιέρας, δεν θέλουμε κρουαζιερόπλια. Βάζει και 100 άτομα γύρω-γύρω και κλείνει την είσοδο σε αυτούς που θα έρθουν να φτιάξουν αυτές τις υποδομές.
1: Θα χτυπώσουμε μια γιγαντοαφίσα με το σοβιετικό κουραζιερόπλιο Max Gorky και θα κάσουμε να συζητήσουμε ότι βρε αδερφέ, εδώ η πόλη έχει τόσα δεινά. Οι επαγγελματίες της πόλης μας, οι καταστηματάρχες μας είναι στα ωριά τους. Μήπως είναι και λίγο αυτοκτονικό να μην θέλουμε να έχουμε ένα νέο κανάλι εσόδων για αυτούς τους ανθρώπους, για τις μικρές επιχειρήσεις, έτσι, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι οι επιβάτες κουραζιέρας επισκέπτονται τις μικρές επιχειρήσεις. Mm. Επισκέπτονται τα εμπορικά καταστήματα, επισκέπτονται τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, έτσι ώστε μέσα σε 3 ή 4 ώρες να μπορέσουν να επενδύσουν, πριν είπατε εξοδέψουμε. Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω να χρησιμοποιούμε τον όρο ότι ο κάθε επιβάτης επενδύει στην εμπειρία που θα αποκτήσει στην περιοχή που επισκέπτεται.
0: Είστε πιο κοσμογυρισμένος από μένα, οπότε καταλαβαίνω τον όρο. Έχετε δίκιο.
1: Μια ορολογία, ναι, την οποία μην νομίζετε ο χώρος της κουραζιέρας να είναι ξεχωριστός επιχειρηματικός, ναι, κλάδος. Ναι. Η εθνική οικονομία έχει απολαύσει τα αποτελέσματα της αύξησης της κουραζιέρας τα τελευταία χρόνια μετά τον COVID στη χώρα μας και πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ωστόσο υπάρχουν και νόμοι, κυρία Αναστασόπουλε, δηλαδή όταν πάει κάποιος στην περιουσία του άλλου και κλείνει την είσοδο από μια επένδυση που πρέπει να γίνει, εκεί ισχύει ο νόμος ή δεν ισχύει, πάει η αστυνομία ή δεν πάει?
1: Ας ρωτήσουμε λοιπόν κάποιους κοσμογυρισμένους ανθρώπους και θα μας πούν ποια είναι η διαφορά της Ελλάδας από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου βλέπουμε τα συστήματα να λειτουργούν πολύ πιο αποδοτικά. Ναι. Είναι μία, είναι η εφαρμογή του νόμου. Mm. Εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές κάπως λίγο ξεχνάμε να εφαρμόσουμε απόλυτα τον νόμο. Δεν θα μπω στη διαδικασία καμία αντιπαράθεση με τη δημοτική αρχή. Θα πω μόνο ότι δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε τα περί καπιταλισμού και κομμουνισμού την ώρα που θα υποδεχόμαστε τους επιβάτες της κουραζιέρας. Ναι. Μπορούμε να περπατήσουμε μαζί από την Αγίου Νικολάου, από τα όρια του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, στο μόλο της Αγίου Νικολάου, να δούμε αυτή την κατάσταση, να δούμε ότι πραγματικά χρειάζονται αρκετές παρεμβάσεις. Ναι. Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πόλη της Πάτρας είναι μια πανέμορφη πόλη. Δυστυχώς όμως, αυτό το ξέρουμε εμείς που την έχουμε δει υπό άλλες συνθήκες. Σήμερα που η πόλη μας βρίσκεται έτσι, νομίζω ότι χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις προς την καθαριότητα, προς το πράσινο. Οι επιβάτες κουραζιέρας δεν μπορούν να τη φανταστούν. Πρέπει να τη δουν καθαρή, να τη δουν περιποιημένη. Και είμαι σίγουρος ότι το 2028 και μετά θα τη βλέπουμε την πόλη μας πολύ πιο περιποιημένη, θα πει κάποιος.
0: Αφού πείτε μια γουλιά καφέ, πιείτε μια γουλιά καφέ, γιατί σας πήραμε μονότερμα. Τι εννοείτε τώρα? Ήθελα να πάω στο επόμενο ερώτημα, αλλά συνδυάζω αυτό που μου λέτε με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή θεωρείτε ότι μετά το 28 θα έχουμε άλλη δημοτική αρχή, θα είναι πιο καθαρή η Πάτρα και καλύτερη, και να συνδυαστεί αυτό με την αύξηση της κουραζιέρας, την αύξηση κουραζιερόπλων και τους...
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε εκεί το μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου...
0: Είπατε μετά το 28.
1: Ναι, γιατί μετά το 28 θα έχουμε τα προγραμματισμένα δρομολόγια.
0: Προβοκατόρικα.
1: Και το συνδυάζεται προβοκατόρικα. Εγώ πάλι θα απαντήσω πολύ όμορφα και ωραία ότι μέχρι το 2028 έχουμε κοντά 2 χρόνια στα οποία ελπίζω να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε πια σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, μαζί με το ΣΚΙΑΝΑ, μαζί με το Επιμελητήριο και προφανώς μαζί με το Δήμο θα πρέπει να κάτσουμε σε 2 τραπέζι και να συζητήσουμε και να δούμε τι είναι αυτές οι μικρές παρεμβάσεις που χρειάζεται ο κάθε φορέας να κάνει, με προεξάρχοντα το Δήμο Πατρέων προφανώς, έτσι, γιατί οι επισκέπτες την πόλη θα δουν. Αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, αφού φύγουν, θα μπουν στο Google Review για να βάλουν αστέρια. Δεν θα έχουμε την ευχέρεια να βάλει 5 αστέρια στον Όλπα, 2 αστέρια στο Δήμο Πατρέων και να περιμένουμε και τη γνωμοδότηση της περιφέρειας.
0: Βλέπω ένα μήνυμα εδώ από τα πολλά. Μου λέει τώρα, λες για κουραζιέρα, άμα ήταν έτσι και είχαμε συρροή κρουαζιερόπλων, γιατί δεν τα έχουμε και από σήμερα?
1: Γιατί δεν ήταν οι συνθήκες έτοιμες. Και θα σας πω γιατί. Γιατί ο δρόμος Πάτρα Πύργος παραδόθηκε πριν λίγους μήνες. Κανείς στον πλανήτη δεν γνωρίζει ποια είναι η Πάτρα, δυστυχώς. Ο παγκόσμιος προορισμός όμως της αρχαίας Ολυμπίας είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Ο παγκόσμιος προορισμός των Δελφών είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Η πρόσβαση μέσα από ένα τόσο καλό λιμάνι όπως το λιμάνι της Πάτρας προς αυτούς τους προορισμούς είναι που θα φέρει και τους επισκέπτες.

0: έρχεται στην πόλη μας. Επίσης θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το λιμάνι της Πάτρας ανέκαθεν ήταν μονοθεματικό. Είχαμε όλη υπόψη ότι το λιμάνι της Πάτρας ήταν η επιβατική σύνδεση Πάτρας Ιταλίας. Αυτό όμως έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια και θα σας πω ότι με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του Master Plan, όπως λέμε, η έννοια του λιμανιού μας αλλάζει. Το λιμάνι μας πλέον γίνεται μια πολυτροπική πλατφόρμα όλων των λιμενικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, νέες λιμενικές υπηρεσίες, στο βόρειο λιμάνι θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρα και σε λίγο καιρό η Πάτρα Ντεσμέντια Γιότ Μαρίνα, θαλάσσιος τουρισμός, που ευνοεί την πόλη, όχι το λιμάνι μόνο. Ευνοεί κυρίως την πόλη. Και προχωράμε στο νότιο λιμάνι με την επιβατική μας σύνδεση με την Ιταλία. Όσον ούπο ευελπιστώ ότι θα έχουμε και κάποια καλά νέα και για την Αίγυπτο. Με τις εμπορευματικές μας συνδέσεις να υφίστανται σε Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Αίγυπτο. Και με πολλές νέες βιομηχανικές εφαρμογές στην επικράτεια του νότιου λιμανιού.
1: Αλήθεια, το λιμάνι μπορεί να λειτουργήσει σαν υποστηρικτική δομή για τις εξορίξεις πετρελαίου σε επόμενη φάση, αφού δεν θελήσαμε τώρα?
0: Η αλήθεια είναι ότι το λιμάνι μας έχει υπερκαλύψει τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά και τις νομικές απαιτήσεις με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που μόλις ανέφερα.
1: Αλλά πήγαν στην Οικουμενίτσα, δεν ξέρω που πήγαν, γιατί δεν θέλαμε ή γιατί όντως δεν μας επέλεξαν?
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Για να επιλέξει μια εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο, όπως είναι η συγκεκριμένη, έναν προορισμό, θα πρέπει αυτός ο προορισμός, και να επενδύσει σε αυτό τον προορισμό, θα πρέπει αυτός ο προορισμός να είναι φιλικός προς αυτή την επένδυση. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, διάβαζα κάτι πρωτοσέλιδα με κάτι ανακρίβειες ότι αυτή η βάση θα ήταν στο κέντρο της πόλης, στον προβλήτα Άστιγκος. Έχω διαβάσει κάτι άλλα πρωτοσέλιδα ότι θα γίνει κόλαση η ζωή των επενδυτών στο λιμάνι, διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι αναχρονιστικά. Έχουμε 2026. Πρέπει να μπούμε στην έννοια ότι οποιαδήποτε βελτίωση της καθημερινότητας του πατρινού πρέπει να συνάδει και με την αύξηση του βιωτικού του επίπεδου. Για να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο πρέπει βιοποριστικά να έχουμε αξιοπρεπή εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς. Άρα δεν μπορούμε να ζούμε σε αυτή την πόλη με οικονομικά μοντέλα της δεκαετίας του 60 και του 70.
1: Έχω και άλλο μήνυμα. Βλέπετε είναι αρκετά τα μηνύματα, κύριε Αναστασόπουλε. Μου λέει τώρα, καλά τα λέτε εσείς για επενδύσεις, μαρίνες, κρουαζιερόπλια κτλ, αλλά στην ακτή Δημαίων πάλι τα ίδια προβλήματα είχαμε. Και τελικά το κρουαζιερόπλιο αν ερχόταν να περάσει απ' έξω και μέσα το λιμάνι. Έχετε σύσκεψη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχει άδικο αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτό το μήνυμα. Βέβαια θα σας πω χιουμοριστικά ότι ως λιμάνι θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε με πλωτά μέσα τους ανθρώπους για να περάσουν απέναντι στην ακτή Δημαίων. Επίσης θα υπενθυμίσω ότι ζούμε σε μια θεωρητικά ευνομούμενη πολιτεία όπου υπάρχουν αρμοδιότητες σε συγκεκριμένους φορείς. Η αρμοδιότητα του λιμανιού θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται στα όρια της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Το ότι εμείς συνεπικουρούμε οποιοδήποτε φορέα, είτε αυτός είναι ο Δήμος, είτε αυτή είναι η περιφέρεια, προκειμένου να κάνει κάποιο έργο βελτίωσης και στην προκείμενη στην ακτή Δημαίων, θα σας πω ότι εμείς το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε την αρμοδιότητα για έξω από τα όρια του λιμανιού.
1: Μάλιστα. Πώς περάσατε στο Las Palmas, τι είδατε που δεν το βλέπουμε ίσως στην Ελλάδα, καλά, να μην πω για την Πάτρα. Πώς είναι δηλαδή εκεί η περιοχή, πώς περάσατε?
0: Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι ανεπομονούσα να δω την κόρη μου, να γυρίσω να δω την κόρη μου, στην οποία έλεγα ότι θα φύγω από το Las Palmas και θα γυρίσω στο Las Patras.
1: Las Patras,
0: και θα σας πω ότι το Las Palmas στα Κανάρια νησιά είναι ένα νησί. Ένα νησί 10% μεγαλύτερο από το νησί της Ρόδου. Είναι ένα τουριστικό νησί, το οποίο όμως θα σας εντυπωσιάσει, αλλά έχει ένα από τα καλύτερα λιμάνια που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, είναι στην Ισπανική επικράτεια, έξω από την Αφρική, και εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι καθόλου το μήκος του παράλληλου μετόπου σε αυτή την πόλη υπάρχει ένα τεράστιο βιομηχανικό λιμάνι, το οποίο δίνει δουλειές περισσότερες από ό,τι δίνει ο τουρισμός. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που σας λέω, αλλά αν δεν πάει κάποιος να το δει, δεν θα το πιστέψει. Επίσης θα σας πω ότι αυτό που βλέπει κανείς εκεί είναι ότι από το αεροδρόμιο μέχρι και το κέντρο στην πόλη αυτή υπάρχει μια εθνική οδός με τρεις λωρίδες ανά ρεύμα σε μια απόσταση 20 χιλιόμετρων. Η υποδομή της πόλης είναι καταπληκτική όσον αφορά την καθαριότητα. Το πράσινο είναι τόσο περιποιημένο και υπάρχει μια αρμονία στην κίνηση, στην καθημερινότητα, χωρίς μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ. Άρα λοιπόν είναι ένα οικοσύστημα το Las Palmas, το οποίο δουλεύει αρμονικότατα και γι' αυτό είναι και τόσο, θα έλεγε κανείς, πετυχημένος σαν προορισμός.
1: Τώρα έχω και άλλα μηνύματα για την κρουαζιέρα. Υπάρχει κάτι που να αποδεικνύει ότι θα τονωθεί η οικονομία, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ή το λέτε λόγω της εμπειρίας σας? Υπάρχει, ας πούμε, μου λένε, μία μελέτη, υπάρχει άλλο παράδειγμα στη χώρα, κάτι που να τα αποδεικνύει αυτά που λέτε?
0: Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα δόθηκε και στη δημοσιότητα μία μελέτη από το λιμάνι της Κέρκυρας, από τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, όπου εκεί αποδεικνύεται μέσα από αυτή τη μελέτη ότι πέρσι 187 εκατομμύρια ευρώ κινήθηκαν άμεσα και έμεσα στο νησί της Κέρκυρας. Στο νησί της Κέρκυρας. Εδώ λοιπόν εγώ θα σας πω ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε Κέρκυρα και δεν μπορούμε να γίνουμε Κέρκυρα. Σε καμία περίπτωση. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία των φορέων ώστε να φτιαχτεί ένα αντίστοιχο οικοσύστημα όπως την Κέρκυρα και να μπορούμε να υποδεχόμαστε τους επιβάτες, γιατί κακά τα ψέματα, ο δικός μας προορισμός έχει άλλα χαρακτηριστικά, έχει άλλα προτερήματα που μπορούμε να προτάξουμε. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο η Κέρκυρα, είναι το Ηράκλειο, είναι πάρα πολλοί προορισμοί, η Θεσσαλονίκη. Εδώ αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι για να ξεκινήσουμε να μιλάμε, είναι το πιο σημαντικό.
1: Κυβερνητικά στελέχη που πέρασαν από τον Max FM και είχαν έρθει και στο λιμάνι, ο κ. Πιερακάκης για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών, ο κ. Κικίλιας, ο υπουργός ναυτιλίας, μου είπαν ότι εμείς έχουμε την πολιτική βούληση, μου το είχε πει και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να γίνουν όλα αυτά που λέτε στο λιμάνι. Βέβαια, εγώ θα ρωτήσω το εξής: είναι άλλο να το λένε στο μικρόφωνο και άλλο να το δείχνουν και στην πράξη. Στην πράξη το βλέπετε αυτό?
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Σε όλα τα ελληνικά λιμάνια, όχι μόνο στο λιμάνι της Πάτρας. Και εδώ πρέπει να αξιοποιήσω και τον τίτλο του Προέδρου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας και να σας πω ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχει υπάρξει μια κοσμογονία στα ελληνικά λιμάνια. Αν έχουν λυθεί τα προβλήματα, προφανώς και όχι. Υπάρχουν απίστευτα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα με τόσο περιορισμένους προϋπολογισμούς που η χώρα διαχειρίζεται. Βέβαια, μην ξεχνάμε που βρισκόμασταν και σε οικονομικό επίπεδο, μιας που αναφέρατε και τον κύριο Πυριακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup, που βρισκόταν η ελληνική οικονομία το 2019, που βρίσκεται η ελληνική οικονομία το 2026. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα? Προφανώς και όχι. Όμως βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο να σκύψουμε στα προβλήματα και να βρούμε λύσεις. Συγκεκριμένα για το λιμάνι της Πάτρας, πολύ περιορισμένα θα σας πω ότι το θέμα της εξέλιξης του λιμανιού έχει να κάνει απόλυτα με χρήματα, θα πει κανείς. Όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι και η πόλη είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν θέλουμε να αναπτύξουμε και τα δύο ταυτόχρονα, προφανώς θα υπάρχουν καθυστερήσεις.
1: Ολοκληρώνοντας, αν γινόσασταν μια μέρα, να μην πω πρωθυπουργός, να πω δήμαρχος.
0: Και πάνω.
1: Ναι, και δήμαρχος λόγω. Τι θα σκεφτόσετε, το πρώτο πράγμα που θα κάνατε, τι θα ήταν?
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν θα ήθελα ποτέ να γίνω δήμαρχος, είναι η αλήθεια. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω είναι ότι το λιμάνι και η πόλη, γιατί ο δήμαρχος είναι ο φορέας ο οποίος διαχειρίζεται την πόλη. Το λιμάνι είναι αυτό που έχει φέρει την πόλη στη θέση που είναι. Στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη. Το λιμάνι λοιπόν έχει τόσα πολλά να κάνει και να δώσει στην πόλη, που πραγματικά νομίζω δεν χρειάζεται κανείς να γίνει δήμαρχος. Μπορεί να βοηθήσει αυτή την πόλη από τη θέση του λιμανιού. Από την άλλη βέβαια θα σας πω ότι υπάρχουν και εγγενείς δυσκολίες στο να μπορέσουμε να προσφέρουμε ως λιμάνι στην πόλη. Γιατί, ξαναλέω, το πρόβλημα είναι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Και όταν κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, Νομίζω ότι θα λυθούν πολλά προβλήματα. Μάλλον είναι μακριά το λιμάνι από το Αρσάκιο. Δεν ξέρω. Και στο Αρσάκιο ίσως είναι fully booked την ατζέντα.
1: Ωραία, θα πηγαίνατε στο Αρσάκιο να σας έλεγε να πάτε.
0: Φεύγοντας από εδώ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Περπατάω κιόλας. Ναι. Ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή τώρα με την κρουαζιέρα. Mm. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή αφορμή να υποδεχθώ το δήμαρχο στα όρια του All Pass στην Αγίου Νικολάου, που τον είχα υποδεχθεί με κάποιες πορείες που έκανε.
1: Κεφάλαιο, συμφέροντα.
0: Εντάξει, θα πάμε incognito, μην τον δουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, από την άλλη, βέβαια θα πω ότι απολαμβάνει όλες τις καπιταλιστικές ευκαιρίες που του έχουν δοθεί και καλά κάνει. Και ως φυσικό πρόσωπο και ως δήμαρχος. Κονδύλια ευρωπαϊκά, έργα τα οποία γίνονται με ευρωπαϊκά χρήματα. Όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο, αν περπατήσουμε μαζί από τα όρια του Όλπα προς τους πεζόδρομους, στη Ρίδα Θεραίου και στη Μεζόνος, νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολύ.
1: Απ' την άλλη όμως δεν το έκρυψε ότι έχει αυτή την ιδεολογία. Με αυτή το λέει και με αυτή εκλέγεται.
0: Και καλά κάνει. Όταν υποδεχόμαστε τους επιβάτες της κρουαζιέρας, δεν χρειάζεται να μιλάμε για τον κομμουνισμό και τον καπιταλισμό. Ας τους υποδεχθούμε, ας τους σερβίρουμε έναν καφέ, ας ψωνίσουν από τα μαγαζιά μας και εμείς θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Άλλωστε πιστεύω ότι κοινός τόπος στον κύριο Πελετίδη και στον κύριο Αναστασόπουλο και σε οποιονδήποτε βρίσκεται στην ηγεσία ενός φορέα, δεν είναι η καρέκλα του. Έτσι φαντάζομαι τουλάχιστον. Είναι το καλό των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από ότι διαφορές.
1: Ξέχασα κάτι να ρωτήσω, θέλετε κάτι να προσθέσετε, δεν ξέρω, μου διέφυγε κάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Το λιμάνι έχει πάρα πολλά καινούργια πράγματα που έρχονται. Αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Μακάρι να μπορούσα να λύσω περισσότερες απορίες και να είμαι πολύ πιο χρήσιμος στην πατρινή κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ που ήρθατε.
0: Εγώ ευχαριστώ, είναι τιμή μου, αλλά και είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία για το λιμάνι μας να δείχνει προς τα έξω τα πράγματα που κάνει. Οι άνθρωποι του λιμανιού, όλοι οι άνθρωποι του λιμανιού, περίπου 2.500-3.000 άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν το μερογάματό τους από το λιμάνι, θεωρώ ότι πρέπει να είναι περήφανοι για αυτό το λιμάνι και πιστέψτε με, έχουν πάρα πολλά να σας πούν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι υπάρχουν πολλά χαμόγελα στο λιμάνι και θα σας πω ότι αυτές τις μέρες το βόρειο λιμάνι ήταν όλες οι προβλήτες γεμάτες από φορτηγά πλοία που εκφόρτωναν. Και υπήρχαν τουλάχιστον 350 μεροκάματα στη βάρδια σε αυτές τις εκφορτώσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι πραγματική ανάπτυξη. Είναι χρήματα τα οποία κυκλοφορούν στην πόλη μας. Αυτό πρέπει να δούμε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν ανακυκλώνουμε το χρήμα των πατρινών, αλλά το λιμάνι φέρνει νέο χρήμα στην πόλη.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, ο οποίος μας επισκέφθηκε στον δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media και μας θύμισε με την παρουσία του στην εκπομπή μας. Διαζώσεις λοιπόν ήταν η συνέντευξη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ένα χτύπημα στο Μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
8: Again.

Για πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, είμαστε κοντά σας, ζωντανά βεβαίως, από τη συχνότητα του Max FM. Συντονιστείτε κι εσείς κοντά μας, μαζί μας, στη συχνότητά μας στους 93,4. Καλημέρα από όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε σήμερα, αυτή την ηλιόλουστη ημέρα, με πεσμένη βεβαίως θερμοκρασία. Δήμητρα Μπαλαφούτη στον ήχο, Νικόλας Τσελεπής βεβαίως. Νικόλας Τσελεπής στον ήχο, τι λέω ρε παιδιά, όχι, δεν έχω φτάσει στο σημείο να είμαι ακόμα και στον ήχο. Προς τον παρόν δημοσιογραφία. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Τσελεπής στον ήχο βεβαίως, όπως καθημερινά. Άλλωστε, εντάξει, κάνουμε και εμείς τα σαρδά μας, μπερδευόμαστε καμιά φορά. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το κομμάτι της ειδησιογραφίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές οι πληροφορίες οι οποίες καταφθάνουν καθημερινά και τις οποίες επεξεργαζόμαστε και βεβαίως στη συνέχεια τις μεταφέρουμε, τις μεταδίδουμε σε εσάς, τις επικοινωνούμε. 2-6-10-3-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, είμαστε εκεί να επικοινωνήσετε κι εσείς βεβαίως μαζί μας όταν θέλησετε, είτε για κάποια πληροφορία είτε για κάποια καταγγελία. Είναι βελτιωμένο σήμερα το σκηνικό του καιρού εδώ στην Πάτρα. Έχουμε ηλιοφάνεια, έχουν φύγει τα πολλά σύννεφα τα οποία ήταν σήμερα το πρωί στον ουρανό της πόλης. Είχαμε βεβαίως έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και στη δική μας περιοχή είχαμε προβλήματα και σε δρόμους και σε σπίτια και σε κτίρια της πόλης. Σύμφωνα τώρα με τελευταία στοιχεία και βεβαίως με βάση και τις προβλέψεις, προγνώσεις του Νικόλα Σερέτη, σήμερα και αύριο θα έχουμε αρκετά καλό καιρό με πεσμένη βεβαίως θερμοκρασία, 23-24 η ανώτερη θερμοκρασία και σήμερα για την Πάτρα. Νομίζω ότι έχουμε αισθανθεί έτσι αυτή τη δροσιά. Τι πιο φυσιολογικό βέβαια, θα πει κανείς, γιατί είμαστε στο φθινόπωρο, βεβαίως έχει πέσει θερμοκρασία, δεν είναι κάτι παράλογο αυτό το οποίο παρουσιάζει ο καιρός, απλά και εμείς μεταφέρουμε έτσι το σκηνικό. Από Παρασκευή και μετά, Σάββατο και Κυριακή κατά κύριο λόγο, θα πέσει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία και θα έχουμε βροχοπτώσεις και πάλι και στη δική μας περιοχή. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, η οποία είχε καταγωγή από την Πάτρα. Αυτή την ώρα μάλιστα που μιλάμε της λένε το τελευταίο αντίο στη Μεταμόρφωση Αττικής. Αυτό το κορίτσι το οποίο έχασε τη ζωή της στην Ηγουμενίτσα μέσα από μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει οργή, έχει προκαλέσει συγκίνηση. Είναι μια γυναικοκτονία βεβαίως. Διερευνώνται οι συνθήκες της συγκεκριμένης γυναικοκτονίας από τον πρώην σύντροφό της. Βεβαίως, να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, ο πρώην σύντροφός της είναι εκείνος ο οποίος την κατέσφαξε, κυρίες και κύριοι, με 15 μαχαιριές, 2 βαθιά τραύματα στον τράχυλο, ήταν εκείνα που επέφεραν το θάνατό της, σύμφωνα και με τις πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκαν πολλά τραύματα στην πλάτη της 25χρονης, 7 τραύματα προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ύπαρ και η σπλήνα. Τα λέω με λεπτομέρεια για να αποτυπωθούν στο μυαλό όλων μας, κυρίες και κύριοι, να αποτυπωθεί στο μυαλό όλων μας με ποιο τρόπο έφυγε αυτή η άτυχη γυναίκα 25χρονη νεότατη από τη ζωή, επειδή κάποιος δεν μπορούσε να δεχτεί ότι δεν θέλει να είναι άλλο μαζί, δεν θέλει άλλο να έχουν σχέση. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο Μικτόρκο, το εφετείο Αθηνών, για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οποία, να υπενθυμίσω ότι και εκείνη έπεσε νεκρή από τον πρώην σύντροφό της, έξω μάλιστα, έτσι να υπενθυμίσω, από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Μάλιστα ήταν σήμερα να εκδικαστεί η υπόθεση, να ξεκινήσει. Ο καταδικασμένος πρώην σύντροφός της, ο οποίος βεβαίως έχει ομολογήσει ότι τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα, δεν πήγε καν στο δικαστήριο, κυρίες και κύριοι. Η μητέρα της βεβαίως δήλωνε ότι δεν αντέχω να τον ξαναδώ, ούτως ή άλλως δεν τον ξαναείδε. Παραμένει ο ίδιος στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού. Η δικηγόρος μάλιστα της μητέρας της αδικοχαμένης Κυριακής λέει ότι είναι σκανδαλώδες το γεγονός αυτό, ότι παραμένει στην ψυχιατρική των φυλακών Κορυδαλλού. Μάλιστα ζητήθηκε από την υπεράσπιση του 40χρονου να μην γίνει σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης λόγω κολλήματος, λόγω ασθένειας. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε για το Φεβρουάριο, 15 Φεβρουαρίου. Άλλη μία γυναικοκτονία, τονίζω.
Είχαμε και ένα σοβαρό, θα έλεγα, τροχαίο σήμερα τα ξημερώματα, 5 ώρα, εδώ στην Πάτρα. Στην Οβριά έγινε το συγκεκριμένο, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο ξέφυγε από την πορεία του κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο οδηγός ήταν ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Ηλίας, και όταν έφτασε στη διασταύρωση με την οδό Δημοκρατίας, για όσους γνωρίζουν εκεί το σημείο, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πέρασε στο απέναντι ρεύμα και μπήκε μέσα στην αυλή σπιτιού. Έχει διαλύσει την μάντρα. Από την πορεία του αυτοκινήτου προκλήθηκαν ζημιές και στη μάντρα της κατοικίας. Τώρα μην σας πω για το αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε σε πλάγια θέση, και μάλιστα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εκδηλώθηκε και φωτιά στο εσωτερικό του. Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι, που ήταν καθοριστική η παρέμβαση νεαρού, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο και βοήθησε τον οδηγό να απομακρυνθεί εγκαίρως από το αυτοκίνητο πριν επεκταθούν οι φλόγες, κυρίες και κύριοι. Πάντως, ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αποχώρησε από το σημείο, άφησε πίσω το όχημά του. Εκεί βεβαίως βρέθηκε και η πυροσβεστική με τους πυροσβέστες να προχωρούν στην κατάσβεση της φωτιάς. Παραμένει κλειστό και σήμερα το ταχύρυθμο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας για όσους μπορεί να είχατε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού. Εχθές λοιπόν, μετά την νεροποντή, μετά την εισρωή υδάτων, με τα προγραμματισμένα ραντεβού μεταφέρθηκαν στο ΤΕΠ του Ιδρύματος. Η διοίκηση ουσιαστικά κατηγορεί τους υπεύθυνους των εργασιών, τον ανάδοχο που έκαναν εκεί τις εργασίες στην οροφή του κτηρίου για την ενεργειακή αναβάθμιση. Από εκεί είναι που μπήκαν τα νερά, κυρίες και κύριοι, μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι η διοίκηση αποφάσισε την εκένωσή του. Προφανώς υπήρχε και φόβος ηλεκτροπληξίας, υπήρχαν εκεί ασθενείς, υπήρχαν γιατροί, υπήρχε προσωπικό, και πολύ σωστά έπραξε η διοίκηση προφανώς. Και να πω βεβαίως, αυτό το σημείο του είχε γίνει και σύσκεψη πριν από λίγες μέρες, ότι έρχονται βροχές, θα έρθουν καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν πλέον εκεί να υπάρχει το κενό στην οροφή. Θα πρέπει έγκαιρα να αποπερατωθούν οι εργασίες. Παρ' όλα αυτά, όπως αποδείχτηκε και στην πράξη, δεν έγιναν οι κατάλληλες εργασίες, οπότε το κτίριο παραμένει κλειστό και για σήμερα Τετάρτη. Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, βεβαίως θα το επικοινωνήσουμε μαζί σας, δεν έχουμε ακόμη κάποιες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, να σας ενημερώσω ότι όσα ραντεβού έχουν ακυρωθεί θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρίων. Και για να έρθω λιγάκι και στο κέντρο της πόλης, βεβαίως να σας δώσω μία εικόνα. Έχουμε 4 εργοτάξια αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, τα οποία παραμένουν ενεργά. Έχουμε πρόσθετες κυκλοφοριακές αλλαγές, οι οποίες ισχύουν στην Πατραίος. Συνεχίζονται και σήμερα αυτές οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, οπότε οι οδηγοί καλείστε να κινήσετε με αυξημένη προσοχή, βεβαίως, ειδικά και μετά την έντονη βροχόπτωση την χθεσινή, διότι ενδέχεται να υπάρχουν έτσι στενότερα περάσματα. Έχουν μπει νέες προσωρινές σημάνσεις, έχουν γίνει αλλαγές στις λωρίδες κυκλοφορίας. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε παρεμβάσεις στην Κεφαλινίας. Εκεί λοιπόν το εργοτάξιο θα παραμείνει μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι. Έχουμε έργα στη Γεωργίου Ολυμπίου, ενημερώνω, στο τμήμα από την Σολομού μέχρι και την Ηλίας. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα διαρκήσουν έως το τέλος του μήνα και εκεί οι εργασίες. Στην Καραϊσκάκη επίσης, ακόμα πιο κεντρικά, στην Κάτω Πόλη, συνεχίζονται τα έργα της ανάπλασης από την Πατραίος μέχρι την Ερμού. Έχει προγραμματιστεί επίσης η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης να τελειώσει 30 Σεπτεμβρίου. Και επίσης αλλαγές στην Πατραίος, κυκλοφοριακές επίσης, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν από την Κορίνθου μέχρι την Αγίου Ανδρέου. Εκεί απαγορεύεται και η στάση και η στάθμευση, ενώ η οδός λειτουργεί με διπλή κατεύθυνση. Οπότε προσοχή.

0: Έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, νέα συγκέντρωση που πραγματοποιούν οι κάτοικοι της Νεάπολης Ζαρουχλεϊκών. Συνεχίζουν οι άνθρωποι εκεί τις κινητοποίησεις τους για την κεραία κινητής τηλεφωνίας η οποία έχει εγκατασταθεί στην οδό Τελαμόνος. Υπάρχουν αντιδράσεις βεβαίως από τους κατοίκους. Αυτές οι αντιδράσεις μάλιστα έχουν πλέον πάρει και θεσμική διάσταση. Το λέω αυτό διότι εχθές κατέθεσαν και υπόμνημα στον εισαγγελέα ζητώντας την απομάκρυνση της κεραίας και μάλιστα έχουν ζητήσει και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Σήμερα θα κάνουν και νέα κινητοποίηση, συγκέντρωση εκεί στην περιοχή, 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας Νοτίου Δημοτικού Διαμερίσματος, ο κύριος Δημήτρης Μπούσιας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπούσια.
1: Καλημέρα, κυρία Δημήτρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι τα νεότερα λοιπόν, γιατί εμείς το είχαμε αναδείξει το θέμα, είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες για αυτή την κεραία. Ποιες είναι οι εξελίξεις?
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέχεια του ενδιαφέροντός σας. Οι εξελίξεις είναι όπως τα είπατε. Ο κόσμος όσο πάει και γίνεται μεγαλύτερος ο όγκος των κατοίκων που συμμετέχει. Προχθές κάναμε το βράδυ και πορεία μέσα στη γειτονιά, εκεί με συνθήματα. Η μπροστάριδος είναι οι κάτοικοι οι οποίοι είναι εξαγριωμένοι. Είναι εξαγριωμένοι και εμείς συμπαραστεκόμαστε από κοντά. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω και το είπα και το ξαναλέω. Ναι, μεν οι κάτοικοι μπροστάριδες και έχουν τα χίλια δίκια. Και ζητάμε αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, το μόνο ενδιαφέρον έχει στη δείξει ο Δήμος που τους βοηθάει και τους συμπαραστέκεται. Το Σάββατο ήταν και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Καθανασόπουλος, το οποίο το έφερε περώτηση στη Βουλή στον κύριο αρμόδιο υπουργό τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και χτες έμαθα ότι έστειλε και μήνυμα ότι η Περιφερειάρχη της συμπαράστασης.
0: Ναι, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει ο Δήμος, δεν ξέρω, ή εσείς δηλαδή, μετά
1: εμείς,
0: από το ψήφισμα.
1: Εμείς μιλήσαμε τους κατοίκους,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε μια εμπειρία από πάρα πολλές κεραίες που έχουμε εκεί πέρα. Οι κάτοικοι δεν το κάνουν πίσω με τίποτα. Σας είπα, οι λόγοι ότι είναι κοντά στο Χασμάν, κοντά στα σχολεία και είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά μικρά παιδιά.
0: Τι σας λένε οι κάτοικοι, γιατί υπάρχουν και άλλες κεραίες όπως είπατε και εσείς εκεί στην περιοχή. Τι λένε, είναι κάθετοι.
1: Στην Νεάπολη δεν έχουμε άλλοι.
0: Ναι. Γενικότερα όμως υπάρχουν, ναι, σε άλλες.
1: Κάποιες τις είχαμε καταργήσει,
0: Ναι.
1: Το 15 ή το 16 κερδίκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου στο Ψάχου, στο 54 δημοτικό. Είχαμε κάνει συγκέντρωση και είχε πει για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητάμε και οι κάτοικοι δηλαδή, εμείς τους είπαμε, μαζέψαν πάνω από 600 υπογραφές και μαζεύουν ακόμα, και ένα υπομείο το οποίο καταλήξει στον εισαγγελέα και θα πάει και σε όλες τις αρμόδιες αρχές.
0: Ναι.
1: Θα πάει και στην περιφέρεια και στην Ερετή και στην Αποκεντρωμένη, θα πάει στο υγειονομικό, θα φτάσουν μέχρι το Υπουργείο. Έχουν εξαγριωθεί οι κάτοικοι. Και σας είπα, είναι ο τρόπος που δεν μπορούσαν να δουν, κυρία Δημήτρα, ότι δίπλα στα 60 μέτρα είναι παιδιά αμαία. Δηλαδή τόσο πολύ στο βωμό του κέρδους είναι παιδιά έλεος δηλαδή.
0: Εάν υπήρχε δηλαδή κάποιος άλλος σχεδιασμός για το πού θα τοποθετούνται αυτές οι εγκαταστάσεις, γιατί δεν έχουμε και κάποιο σχεδιασμό, δεν ξέρουμε τι ισχύει ακριβώς για μέσα στην πόλη, αν επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται, κύριε Μπούσια. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά σε περιοχές όπου μένει κόσμος. Εάν ήταν πιο μακριά, για παράδειγμα, σε ακτίνα 2-3 χιλιόμετρων, τότε θα υπήρχε επίσης πρόβλημα.
1: Πιστεύω δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Αν είσαστε ενεργή δημοσιογράφος πριν 10 χρόνια, 12, που τις βάζανε νύχτα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Και βγαίναν την επόμενη μέρα οι φωτογραφίες και λέγανε από πού ξεφύτρωσε αυτή η κεραία και είχαν πάει νύχτα και τις είχαν εγκαταστήσει.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: εμείς τώρα οι κάτοικοι θα πάνε μέχρι δικαστικός, είπανε. Γιατί μας ζητήσανε να τους ορμηνέψουμε την εμπειρία που έχουμε, γιατί είχαμε και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Τους είπαμε, πάμε σε όλους τους ελληνικούς φορείς, αν δεν ανταποκριθούν, προχωράνε. Ας έρθει όμως, όπως είπα και χθες σε κάποια άλλη εκπομπή, ας έρθει κάποιος, κυρία Δημήτρα, και να μας πει ότι δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία.
0: Που αυτό είναι και το πιο βασικό αίτημά σας, έτσι. Δηλαδή, εσάς το πρόβλημά σας είναι αυτό, γιατί επηρεάζονται η υγεία των ανθρώπων που μένουν εκεί γύρω από την κεραία. Αυτό είναι το πρόβλημά σας.
1: Όπως είπαμε και προχτές, δεν μας φάνουν όλα τώρα τα προβλήματα εκεί πέρα. Να έχουμε και το πρόβλημα ότι αν θα αρρωστήσουν τα παιδιά μας, αλλά και οι μεγάλοι, όχι μόνο τα παιδιά.
0: Βεβαίως, όλοι.
1: Και ευάλωτες ομάδες. Αν έρθει κάποιος επιστημόνος τεκμηριωμένα να μας πει ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία μας, και τότε να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Να πούμε ναι ρε παιδιά, δεν κρύβονται όμως.
0: Άρα είστε αποφασισμένοι κύριε Μπούσια, έτσι να κλείσουμε με αυτό, και σήμερα έχετε κι άλλη μία συγκέντρωση. Δεν θα το αφήσετε.
1: Σήμερα και τη Δευτέρα.
0: Και τη Δευτέρα. Σήμερα
1: και
0: τι ώρα.
1: Παραχούτη, δεν είμαστε εμείς, είναι αποφασισμένοι κάτοικοι. Ναι. Εμείς είμαστε μαζί τους, γιατί είμαστε σαν δημοτική αρχή μαζί με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και εκεί το έχουμε αποδείξει πολλά χρόνια τώρα, ότι κάνουμε μεγάλον αγώνα για σωστά μα και προχτές.
0: Ναι.
1: Είναι η πιο βασανισμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι η περιοχή ότι μετά την κρίση που κλείσαν τα εργοστάσια δέχτηκε όλο το καταστροφικό απάνω της.
0: Άρα σήμερα η νέα συγκέντρωση είναι στις 7 η ώρα εκεί στην περιοχή.
1: 7 η ώρα εκεί στην κεραία μπροστά.
0: Ναι, και τη Δευτέρα τι ώρα η συγκέντρωση?
1: Πάλι 7 η ώρα.
0: Μάλιστα, κύριε Μπούσια, θα τα πούμε. Και πάλι καλό κουράγιο, εύχομαι στους κατοίκους.
1: Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. Μπροστά στην υγεία, κυρία Δήμητρα. Ναι. Και το λέω, αν σου δώσουν 3 εκατομμύρια και σου λένε από εδώ υγεία, από εκεί 3 εκατομμύρια, εγώ πιστεύω δεν θα προτιμήσω 3 εκατομμύρια.
0: Την υγεία μας θα διαλέξουμε, έτσι ακριβώς, την υγεία μας. Κύριε Μπούσια, την καλημέρα μου.
1: Κάποιος συναδελφός σου μου λέει, εξαρτάται, τι εξαρτάται, δεν εξαρτάται. Η υγεία δεν εξαγοράζεται με τίποτα.
0: Δεν εξαγοράζεται. Ναι, δεν ξέρω τον τρόπο σκέψης του καθενός, σήμερα, αλλά νομίζω το καθένας μας την υγεία του θα διάλεγε.
1: Σήμερα έφυγε και ένας φίλος μου, ο Αντριόπουλος ο Τάκης.
0: Έτσι.
1: 63 χρονών.
0: Ναι, λοιπόν. Ένας άνθρωπος πολύ νεότατος βεβαίως και δυναμικός και με έντονη παρουσία.
1: Ναι. Μέναμε δίπλα 25 χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάλι για τη φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας.
1: Εγώ και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί για το ενδιαφέρον σας, οι κάτοικοι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μπούσια. Ξαναλέω, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Καλημέρα.
1: Να είστε κοντά στο λαό. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πραγματικά κάθε φορά συγκινούμε όταν βγάζουμε έτσι πολύ κόσμο και μας λένε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και όλα αυτά και μας πούν και τηλέφωνα μετά και μηνύματα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό λέω και τα τηλέφωνα εδώ και στείλτε μας και μηνύματα και στα social media του σταθμού και στον ΤΕΤΕ και στον Max και στον Νεολόγο και τα τηλέφωνα μας είναι γνωστά. Και στα προσωπικά μας βεβαίως μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς είμαστε εδώ για να φουγκραστούμε και να ακούσουμε το πρόβλημα του απλού πολίτη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να το επικοινωνήσουμε και βεβαίως γιατί όχι, αν γίνεται και αν μπορούμε να βοηθήσουμε στο να βρεθεί μια λύση, σε κάθε περίπτωση να γίνει και αυτό. Είναι η δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και επικοινωνία καθημερινά μαζί σας.

0: στο επίκεντρο της συζήτησης στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται η πρόταση για την καθιέρωση της 7ης Οκτωβρίου ως επίσημης τοπικής αργίας με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης μας από τον Οθωμανικό ζυγό του 1828. Μία πρόταση την οποία κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, η κυρία Μάχη Σιωρού. Μία πρόταση όμως, κυρίες και κύριοι, η οποία δεν έλαβε την απαιτούμενη στήριξη. Είναι μία συζήτηση λοιπόν αυτή η οποία ανοίγει, που δεν αφορά μόνο την ημερομηνία σε ένα ημερολόγιο, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο η Πάτρα επιλέγει να αναδεικνύει την ιστορική της μνήμη μέσα από αυτή την πρόταση και την καθιέρωση της συγκεκριμένης ημέρας ως τοπικής αργίας. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει την επόμενη μέρα αυτή η πρόταση. Είναι μαζί μας η κυρία Μάχη Σιωρού. Καλή σας ημέρα, κυρία Σιωρού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσω. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και θέλω να ξεκινήσω με το τέλος της ανακοίνωσης, την οποία διαβάζω, όπου λέτε ότι αισθάνεστε μόνο λύπη. Τι είναι αυτό που σας στενοχώρησε περισσότερο, το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε η 7η Οκτωβρίου ως τοπική αργία ή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε συνολικά αυτή η πρόταση?
1: Σίγουρα δεν είναι λύπη, γιατί δεν πέρασε μια πρόταση δική μου ή της παράταξης. Είναι λύπη γιατί ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι και να το βλέπουμε όλοι με μια κοινή στόχευση ως τιμή και περηφάνεια για την πόλη, κάποιοι έβαλαν το κομματικό τους πρέπει και τις παραπίδες τους πάνω από το καλό της πόλης και την ιστορία της. Γι' αυτό είναι η λύπη, για την αντιμετώπιση.
0: Εσείς γιατί θεωρείτε σαν παράταξη ότι 7η Οκτωβρίου του 1828 πρέπει να καθιερωθεί ως επίσημη τοπική αργία για την Πάτρα? Τι είναι αυτό που σηματοδοτεί αυτή η ημερομηνία για την πόλη?
1: Μόνο και μόνο ότι ήταν η απελευθέρωση της πόλης, από το ζυγό, μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Και να αντί να παραδειγματιστούμε από κάποιες άλλες πόλεις, ακόμα και το Ιτωλικό που είναι μικρή πόλη, το Αίγιο που είναι πιο κοντά μας, που έχουν κηρύξει τέτοιες αργίες, στο να υπάρχει μια ιστορική μνήμη, μια περηφάνεια και να μεταλαμπεύσουμε στις επόμενες γενιές ότι τότε ξεκίνησε ουσιαστικά η ανάπτυξη και η απελευθέρωση της πόλης. Είναι κρίμα.
0: Υπέρ, βεβαίως, να πω και για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει, τάχθηκαν η παράταξη του κυρίου Σβόλη, η δική σας δηλαδή, και το σπιράλ του Πέτρου Ψωμά. Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχαν οι άλλες προσεγγίσεις, γιατί θεωρείτε ότι οι άλλες παρατάξεις διαφώνησαν με την πρόταση?
1: Όσον αφορά την παράταξη Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Σπύρου, δυστυχώς μας έχει συνηθίσει ότι βάζει τα κομματικά της και πολιτικά της πρέπει, τις παροπίδες και τις διεκτίβες, όπως συνηθίζω εγώ να λέω από τον περισσό, πάνω από το καλό, την αγάπη και την ιστορία της πόλης. Δυστυχώς σε ένα τέτοιο θέμα προσπάθησε να καπηλευτεί και να καπελώσει κάτι το οποίο πήγαν να κατηγορήσουν εμάς. Όσον αφορά την παράταξη του κ. Ιβαλή, δεν ήταν ακριβώς αρνητικό σε όλο, απλά ήθελε να μπουν κάποιες προσθήκες και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία μαζί με την 4η Οκτωβρίου του 1944 και να είναι η 4η Οκτωβρίου, κάτι το οποίο δεν ήταν προς συζήτηση εκείνη την ώρα. Ναι, μεν συμφωνούμε, αλλά και δεν συμφωνούμε, ήταν η παράταξη του κ. Ιβαλή. Η πρόταση ήταν το να συμφωνήσουμε και να θελήσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας να τιμήσει τους προγόνους μας, αν υπήρχε η θέληση. Τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά, όπως γράφηκε η ανακοίνωση της Πάτρας και όπως και εγώ έγραφα στο έγγραφό μου και συζητήσαμε, υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε ειδικός, ούτε η παράταξή μας για να πούμε πώς θα γίνει και αν ακριβώς θα είναι 7 Οκτωβρίου. Γράφουμε σε ένα σημείο ότι μπορούμε να συγκεράσουμε και τις δύο ημερομηνίες. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα το έλεγαν όμως αυτό, πιο ειδικοί, όχι εμείς. Το θέμα ήταν η θέληση και η τιμή. Δυστυχώς αποδειχτήκαμε κατώτερο το περιστάσιο.
0: Πάντως η Δημοτική Αρχή υποστήριξε ότι μπορεί συγκεκριμένη ημερομηνία ημέρα να τιμάται μέσα από εκδηλώσεις του Δήμου, χωρίς όμως να καθιερωθεί ως τοπική αργία. Αυτό εσείς προφανώς και θεωρείτε ότι δεν είναι αρκετό, ότι χρειάζεται κάποια περαιτέρω θεσμική κατοχήρωση?
1: Σαφώς χρειάζεται και μια περαιτέρω θεσμική κατοχήρωση, ώστε να υπάρχει, είναι τι πιο σημαντικό να γιορτάσουμε μια επίσημη αργία, την απελευθέρωση της πόλης. Μα είναι δυνατόν. Επειδή όμως είναι κοντά και 4η Οκτωβρίου, θα μπορούσαν κάποια πράγματα να συνδυαστούν. Όπως σας είπα και πριν, εγώ δεν είμαι ειδική για να το πω πώς θα γίνει ακριβώς αυτό. Αλλά δεν είναι τιμή, δεν πρέπει να οφείλουμε κάποια πράγματα. Το να μας λένε ότι είναι αργία 25 Μαρτίου του 21 και ok κάπως, ή με κάποιες εκδηλώσεις πεπερασμένες. Και μιλήσαμε μάλιστα για ένα συνδυασμό εκδηλώσεων, για φεστιβάλ, για ημερίδες, για εκθέσεις, που θα έδινε και μια άλλη περαιτέρω ανάπτυξη στην πόλη, πέρα από την αργία. ως αρχεία.
0: Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, οπότε εσείς θα ήσασταν θετικοί σε μια τέτοια διαδικασία να εξεταστούν συνολικά οι ιστορικές επέτειοι της Πάτρας, ίσως να υπάρχει έτσι και ένας ταυτόχρονος εορτασμός, εν πάση περιπτώσει κάποιες εκδηλώσεις. Κλείνοντας, κυρία Σιώρη, σας ποιο είναι το επόμενο βήμα για την Πάτρα Ενωμένη? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να επαναφέρετε την πρόταση ή δεν υπάρχει περιθώριο για μια νέα κοινά αποδεκτή πρόταση?
1: Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει, αλήθεια, αν δεν το έχουμε κουβεντιάσει.
0: Ναι.
1: Σαφώς υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και υπάρχουν φορείς και η Μητρόπολη το έχει ζητήσει και φορείς που ασχολούνται και κάνουν κάποιες εκδηλώσεις. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Η αλήθεια, αν δεν το έχουμε συζητήσει, να το ξαναφέρουμε, δεν νομίζω ότι έχει νόημα, γιατί θα πέσουμε πάλι στον ίδιο τοίχο. Έτσι, δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι μέσα σε ένα μήνα ή δύο μήνες στο μυαλό της Δημοτικής Αρχής, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει από χτες και το ψάχνω λίγο να δω τι μπορεί να γίνει, πώς να γίνουν οι προτάσεις κτλ. Δεν έχω προχωρήσει πολύ ακόμα, για να σας πω την αλήθεια μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα υπάρχουν κάποιες συναντήσεις αυτές τις μέρες να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Κυρία Σιώρου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση τη σημερινή.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την ανάπτυξη του θέματος.
0: Καλή δύναμη σας. Εύχομαι
1: καλά,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είδα ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που το διαμοιράσαμε μέσα από τις πλατφόρμες, μέσω του ΝΤΕ βεβαίως, γιατί όλα εκεί ανεβαίνουν, και στη συνέχεια το μοιράζουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μπορείτε κι εσείς να έχετε πρόσβαση, να τα διαβάζετε, να τα βλέπετε με εικόνες, με κείμενα μέσα. Υπήρχε πολύ μεγάλη απήχηση, δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο, από το κοινό, να υπάρχει αυτή η ημέρα, να υπάρχει αυτή η αργία, η τοπική, επίσημη τοπική αργία για την πόλη, η 7η Οκτωβρίου. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη, τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Rocks FM 93.4.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Σε ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί έντονο προβληματισμό και στην Πάτρα, ένα θέμα το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο, διότι οι αστυνομικές υποθέσεις με ανηλίκους και ναρκωτικές ουσίες, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς συνεχίζονται και στην πόλη μας. Ήδη από τις αρχές του 2026, από τις αρχές του έτους, έχουν δημοσιοποιηθεί στην πόλη αρκετές υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, από κατοχή κάναβης μέχρι περιστατικό χρήσης κοκαΐνης, από 13χρονους, από 15χρονους, και μάλιστα να υπενθυμίσω ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την σύλληψη 4 ανήλικων εδώ στην Πάτρα για κατοχή κάναβης, και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Είναι πολλά τα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, είναι περισσότεροι οι έλεγχοι και ακόμη πιο έντονοι από πλευράς αστυνομίας, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Να τον καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε λοιπόν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί και φέτος στην Πάτρα, και θέλω να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Αυτά τα περιστατικά που είναι αυξημένα δείχνουν απλά ότι το πρόβλημα έχει μεγαλώσει ή γίνονται περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι?
1: Υπάρχει πρόβλημα το οποίο συνεχώς μεγαλώνει, δεν καταπολεμιέται μόνο το πρόβλημα αυτό με την αστυνόμευση, δηλαδή με την ενίσχυση και την αύξηση της αστυνόμευσης. Είναι ένα περισσότερο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο οι ρίζες του είναι βαθύτερες και θα πρέπει να προβληματίσει τόσο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και την ίδια την κοινωνία και την οικογένεια, οι οποίες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές απέναντι στα παιδιά, δηλαδή στους νέους πολίτες, στους αυριανούς πολίτες που θα κηθούν να αντικαταστήσουν εμάς που έχουμε κάποια ηλικία και θα είναι τα επόμενα άτομα τα οποία θα είναι ενεργά στην κοινωνία και θα παραγωγικά για την κοινωνία. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, να προσέξουμε, να μην μπλέξουν στον κυκαιώνα των ναρκωτικών. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος από τα ναρκωτικά. Δεν είναι εύκολο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αστυνόμευση. Η έλεγχη, όπως είπατε, είναι πολύ περισσότερη από πριν. Οι αστυνομικοί, είτε υπηρετούν στην άμεση δράση, είτε στις ομάδες όπκε, είτε στην ομάδα Δίας, είτε σε άλλες υπηρεσίες, και κυρίως από το τμήμα δίωξης και το τμήμα ναρκωτικών της υποδιέθεσης δίωξης και εξοικνίας εγκλημάτων Πάτρας, γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι διακινητές προσεγγίζουν τα ανήλικα αυτά, παιδιά? Πώς τα προσεγγίζουν, δηλαδή, να δώσουμε μια εικόνα, πώς ένας ανήλικος έρχεται σε επαφή με κάποιον που του πουλάει ναρκωτικά?
1: Η επαφή είναι πολλές φορές, αν θυμάστε, πρόσφατα, δεν πάει πολύ σε ο καιρός, που είχε το τμήμα ναρκωτικών της υποδιέθεσης δίωξης και εξοικνίας εγκλημάτων Πάτρας, κάνοντας μια πάρα πολύ καλή δουλειά, είχε συλλάβει άτομα τα οποία διακινούσαν ακόμα και ναρκωτικά στα σχολεία. Ναι. Είναι δηλαδή πολλές φορές οι διακινητές είναι σε μικρή ηλικία, πλησιάζουν τα παιδιά αυτά είτε στα σχολεία, ακόμα και στο χώρο του σχολείου, είτε και σε σημεία τα οποία συγκεντρώνονται τα παιδιά αυτά. Στην αρχή το ξεκινούν και τους δίνουν για κάποια ως διασκέδαση, δηλαδή τους βάζουν στον πειρασμό, επειδή τα παιδιά στην ηλικία, όταν βρίσκονται στην ηλικία των από 12 μέχρι 18 χρονών, είναι από περιέργεια, μπορούν να μπουν στον πειρασμό να δοκιμάσουν κάποιο τέτοιο πράγμα. Η περιέργεια πολλές φορές οδηγεί στον οθισμό, και ο οθισμός από ένα, μπορούμε να πούμε, ναρκωτικό χαμηλής κινδυνότητας, θα οδηγήσει σε ένα πιο επικίνδυνο ναρκωτικό, που είναι, όπως είπατε, η κοκαΐνη, ή μετά στη συνέχεια η ηρωίνη ή οτιδήποτε, το οποίο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Άρα είναι εύκολο για ένα ανήλικο παιδί σήμερα να βρει ναρκωτικές ουσίες στην Πάτρα? Γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα σημεία, έτσι. Αλλά ένα παιδί που μπορεί να είναι αύγαλτο, υπάρχει εύκολος τρόπος, είναι εύκολο να βρει ναρκωτικά?
1: Είναι εύκολο να τον προσεγγίσει κάποιος, είναι εύκολο να γίνει μια διακίνηση η οποία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή, γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο όλες τις ώρες και όλο το 24ωρο για να βλέπει όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όλη την Πάτρα ταυτόχρονα και να ελέγχει αν θα γίνει κάποια προσέγγιση ή κάποια διακίνηση. Ξέρουμε ότι όπως προχωράει ο νόμος για την εξοικνίαση των εγκλημάτων, παράλληλα προχωρούν και βρίσκουν καινούργιες μεθόδους και καινούργιους τρόπους και τα άτομα τα οποία είναι στην παρανομία. Είναι εύκολο να προσεγγίσουν κάποιο παιδί, είναι εύκολο να του δώσουν ναρκωτικά, όμως αυτό το παιδί θα είναι δύσκολο.

0: εύκολο να πάρει τα ναρκωτικά ή οτιδήποτε, αν έχει σωστές βάσεις από την οικογένειά του και από το εκπαιδευτικό σύστημα, αν έχει σωστή ενημέρωση, τι ακριβώς προκαλεί ο εθισμός στα ναρκωτικά και τι ακριβώς μπορεί να προκαλέσει ένα παιχνίδι που θα το δεις στην αρχή, μπορεί να το δεις σαν παιχνίδι, σαν μαγιά ή οτιδήποτε άλλο, τι καταστροφικές συνέπειες θα πρέπει να το, μπορεί να τον οδηγήσει. Και εδώ στο σημείο αυτό θα πρέπει τόσο ενημερώσεις από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω της εκπαιδευτικής κοινότητας να είναι περισσότερες και θα πρέπει πραγματικά να δείχνουν και σε τι εξαθλίωση φτάνουν τα άτομα αυτά. Δηλαδή αν τα παιδιά δούνε σε τι εξαθλίωση μπορεί να φτάσει ένας εξαρτημένος, την επικινδυνότητα και πόσο κακό θα κάνει στη ζωή του.
1: Εσείς σε περίπτωση που συλλάβετε κάποιο παιδί, ανήλικο βεβαίως, να έχει στην κατοχή του ναρκωτικά, εκεί ψάχνετε και από πού προμηθεύτηκε την ουσία σε δεύτερη φάση?
0: Πάντα γίνεται έλεγχος, πάντα αξιοποιούμε τις πληροφορίες, πάντα ό,τι οι αστυνομικοί εξετάζουν το παιδί αυτό, ό,τι το παιδί αυτό τους αναφέρει, ό,τι μάθουν για την διακίνηση ή οτιδήποτε άλλο πέραν από το παιδί αυτό, μπορεί να ανατρέξουν στο περιβάλλον τους, στους φίλους τους, στους συγγενείς του και να αποκτήσουν πληροφορίες. Πάντα ελέγχουμε να δούμε από πού έχουν έρθει τα συγκεκριμένα ναρκωτικά και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλές φορές συλλαμβάνονται άτομα με μεγάλες ποσότητες, γιατί οι αστυνομικοί του τμήματος ναρκωτικών, τους οποίους πρέπει να τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, είναι πραγματικοί ήρωες με αυτά που έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, παρότι λίγοι και με λίγα μέσα, ή λυπή μέσα πολλές φορές δεν έχουν ούτε αυτοκίνητα για να κινηθούν, έχουν καταφέρει πάρα πολλά. Οι αστυνομικοί ξεκινούν αντίστροφα, δηλαδή πάντα ξεκινούν από το χρήστη και φτάνουν πάντα στον έμπορο, ο οποίος διακινεί τις ποσότητες και τις περισσότερες φορές τον συλλαμβάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Το κακό είναι, κυρία Μπαλαπούτη, ότι εδώ πολλές φορές έχουμε πολλές αλλαγές στον νόμο, πολλά αλλάζουν και ένας έμπορος ναρκωτικών, ο οποίος συλλαμβάνεται με μια μεγάλη ποσότητα, μέσα σε λίγο χρόνο είναι έξω και συνεχίζει πάλι το ίδιο.
1: Και κάνει πάλι το ίδιο, βέβαια. Γιατί είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί πολλές φορές. Άλλος έχει κάνει φυλακή, έχει βγει, συνεχίζει το ίδιο. Κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει μπει καν φυλακή και πάλι να κάνει την ίδια δράση.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς οι νόμοι που ψηφίζει η πολιτεία πολλές φορές, γιατί οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους, οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όμως πολλές φορές ο νόμος είναι δεσμευτικός απέναντί τους, τους δένει τα χέρια και βλέπουμε άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών και διακίνηση ναρκωτικών αποδεδειγμένα, δηλαδή έχουν βρεθεί πράγματα στην κατοχή τους τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτοί κάνουν πορεία ναρκωτικών, να βρίσκονται σε σύντομο χρόνο ξανά στον δρόμο και να τα άτομα αυτά να ξανασυλλαμβάνονται και να ξαναβγαίνουν πάλι στη φυλακή.
1: Μάλιστα, άρα υπάρχουν και κενά στον νόμο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δοθεί η βαρύτητα και από την οικογένεια έτσι αρχικά και μετά να υπάρξει και συνεργασία, αστυνομία, σχολεία, γονείς και βεβαίως καμπάνιες, όπως είπατε και εσείς, και ενημέρωση που να κάνουν τη διαφορά. Γιατί με τα ήδη γνωστά, κύριε Αποστόλου, δεν βλέπουμε να αλλάζει το τοπίο, μάλλον χειροτερεύει.
0: Ναι. Ακριβώς, κυρία Μπαλαπούτη, και όταν υπάρχει υγιή οικογένεια, υπάρχει υγιή εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχει υγιή κοινωνία, είναι δύσκολο ένα άτομο να πέσει σε την παγίδα των ναρκωτικών. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και όταν υπάρχει σωστή πληροφόρηση και όταν τα παιδιά δούνε ποια είναι η κατάληξη των ανθρώπων αυτών, δηλαδή αντιληφθούν πως ένα άτομο που έχει ξεκινήσει από τη χρήση κάναβης έχει φτάσει στη χρήση ηρωίνης και έχει φτάσει στην εξαθλίωση και στο θάνατο τις περισσότερες φορές, γιατί τα περισσότερα παιδιά που είναι εξαρτημένα από τέτοιες ουσίες, η κατάληξή τους είναι να μην φτάσουν σε μεγάλες ηλικίες, να πεθαίνουν πάρα πολύ νωρίς.
1: Και καλά κάνετε πέραν και το λέτε, ναι.
0: Ναι, και πέρα ότι εξαρτιώνονται και οικονομικά. Εξαρτιώνονται οικονομικά οι ίδιοι, εξαρτιώνονται οικονομικά οι γονείς τους, ταλαιπωρούν όλο το συγγενικό τους περιβάλλον, όλο το κοινωνικό τους περιβάλλον και δημιουργούν συνέχεια προβλήματα, γιατί η εξάρτηση δεν τους δίνει τη λογική να κρίνουν ή να κάνουν οτιδήποτε σωστό.
1: Και δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και στην Πάτρα. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν κοντά μας.
0: Είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Όταν όμως το περιβάλλον, το οικογενειακό, το φιλικό, το συγγενικό είναι προστατευμένο, κυρίες και κύριοι, τότε το παιδί πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτό. Όταν το παιδί γνωρίζει, όταν οι γονείς έχουν μιλήσει στο παιδί τους ανοιχτά και όχι με ένα κινητό στο χέρι το παιδί όλη μέρα να βλέπει όλα αυτά τα οποία πολλές φορές μπορεί να κάνουν ακόμα και πλάκα για τα ναρκωτικά, νομίζοντας ότι είναι κάτι αστείο, νομίζοντας ότι είναι κάτι απλό, νομίζοντας ότι είναι κάτι από το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις και να σταματήσεις όποτε θες. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα παιδιά. Δεν είναι όλα αστεία. Υπάρχει έντονο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα και στην Πάτρα, ειδικά σε ανήλικους, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό το λόγο και έχουν ενταθεί και οι έλεγχοι ακόμη και έξω από σχολεία.

0: Επιστρέφουν, κυρίες και κύριοι, τα Μαρκάτια 2026 από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου. Ένα πρόγραμμα το οποίο απλώνεται σε διαφορετικά σημεία του Μαρκάτου και φέρνει βεβαίως τη μουσική πιο κοντά στο δημόσιο χώρο, στην ιστορία, στην καθημερινότητα της γειτονιάς αυτής. Ένα πρόγραμμα το φετινό το οποίο φαίνεται να επιχειρεί να συνδέσει διαφορετικές μουσικές, διαφορετικούς χώρους με έναν όμως κοινό παρονομαστή. Να γίνει το Μαρκάτο για μία ακόμη χρονιά σημείο συνάντησης πολιτισμού, ανθρώπων και δημιουργίας. Δεν είναι μόνο το ότι οι εκδηλώσεις και φέτος έχουν ελεύθερη είσοδο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα ακούσουμε και βεβαίως ποια είναι για μία ακόμη χρονιά η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη διοργάνωση. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Τσιλίρας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Mosaic. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιλίρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφού, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που θα τα πούμε για μία ακόμη χρονιά με αφορμή τα Μαρκάτια, τα οποία έρχονται και φέτος με ένα πολύ συλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα. Θέλετε να μας βάλετε έτσι λιγάκι στο κλίμα?
1: Πρέπει να πω ότι τα είπατε με τον καλύτερο τρόπο, σίγουρα καλύτερα και από μένα, οπότε λίγα πράγματα θα σας
0: σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, όμως έχω να ρωτήσω,
1: Αυτό σίγουρα. Λοιπόν, ναι, γίνονται φέτος για τρίτη χρονιά τα Μαρκάτια, είναι μια πρωτοβουλία του Mosaic, ξεκίνησε το 2024 και έχει βρει στην πορεία της συνοδοιπόρους, συνεργάτες και φορείς, οργανισμούς της πόλης. Ο στόχος είναι, το που είπατε, να αναδείξουμε τη γειτονιά, να φωτίσουμε την ιστορία της, αλλά κυρίως να προσπαθήσουμε να δούμε το σήμερα, το χρώμα το σημερινό της γειτονιάς και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που ζουν, δημιουργούν, εργάζονται εκεί. Πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό. Για μας το Μαρκάτο, λέμε στα Μαρκάτια ότι είναι η πιο ιστορική γειτονιά της πόλης και ισχύει, αλλά ταυτόχρονα και μια δυναμική γειτονιά και στο σήμερα. Οπότε διάφορες δράσεις που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς κορυφώνονται με αυτό το φεστιβάλ που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και τις τρεις μέρες θα γίνονται συναυλίες, προβολές, ξεναγήσεις, γευσηγνωσίες, εργαστήρια για παιδιά, προσπαθώντας να καλέσουμε τον κόσμο της πόλης να μπει σε χώρους που μπορεί και να μην έχει ξαναμπεί, επιχειρήσεων, σπίτια, να δει ανοιχτούς χώρους του Μαρκάτου να ζωντανεύουν. Και να του δώσουμε έτσι την αφορμή να κάνει ξανά, για όσους δεν ισχύει αυτό, να κάνει ξανά το Μαρκάτο στέκι, επιμένοντας τις κοιτάρες από αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν θα σας πω προφανώς όλο το πρόγραμμα, γιατί είναι τεράστιο και μπορεί κάποιος να το βρει και στην ιστοσελίδα στο www.markatia.gr. Θα πω μόνο κάποιες πολύ βασικές, αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως και έχουμε χρόνο, βεβαίως.
1: Εκδηλώσεις. Και θέλω να ξεκινήσω από το Ρωμαϊκό στάδιο. Πάντα στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στην Ηφαίστου έχουμε κάθε χρόνο μια εξαιρετική συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και στους δικούς της χώρους γίνονται οι βασικές εκδηλώσεις. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ γίνεται η επίσημη έναρξη των Μαρκατίων με μια πολύ σημαντική συναυλία jazz με τον Γιώργο Κοντραφούρη, έναν διεθνούς φήμης jazzista. Πάντα το Μαρκάτο έχει jazz στο επίκεντρο των μουσικών τουλάχιστον δράσεων. Είναι λοιπόν στο Ρωμαϊκό στάδιο στις 9 το βράδυ η συναυλία και ταυτόχρονα στην την Παρασκευή την ίδια ώρα στις 9 στο οικόπεδο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Υψηλά Σπούλου έχουμε προβολή ταινίας με για όλο το τρίμερο αυτή τη γωνία, τον ανοιχτό χώρο που είναι στη γωνία της Γεροκοστοπούλου, τον μετατρέπουμε κάθε χρόνο σε θερινό σινεμά. Οπότε έχουμε προβολές ταινιών την Παρασκευή από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Αιγείου. Έχουμε το Σάββατο μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και την Κινηματογράφη με προβολή μιας παλιάς κλασικής ισπανικής ταινίας, λέγεται Το Θάνατο. Και την Κυριακή, στον ίδιο χώρο, στο θερινό σινεμά των Μαρκατίων, θα προβάλλουμε ένα πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ καινούριο, είναι του δημοσιογράφου Γιώργου Αυγερόπουλου. Λέγεται «Η ίδρυση της ανθρωπότητας» και είναι ένα ντοκιμαντέρ παράλληλα οικολογικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Ο Αυγερόπουλος είναι ένας πολύ γνωστός και βραβευμένος και εξωτερικό δημοσιογράφος για τις έρευνες του γύρω από το περιβάλλον και την πολιτική. Και την Κυριακή στις 9 το βράδυ θα κάνουμε μια προβολή ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την Υπουργική Κίνηση Πάτρας.
0: Άρα εγώ καταλαβαίνω. Ναι, βεβαίως.
1: Πείτε μου, παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνω ότι το κοινό το οποίο θέλετε να προσεγγίσετε δεν είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν απευθύνεστε σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Είναι στόχος σας να αποτελέσουν τα Μαρκάτια εκεί όλος ο χώρος έναν πολιτιστικό προορισμό για ολόκληρη την Πάτρα. Αυτό το καταλαβαίνω από το είδος των εκδηλώσεων που έχετε αποφασίσει να συμπεριληφθούν.
1: Ακριβώς αυτό, να είναι, για το, να είναι όσο γίνεται για ένα πιο διευρυμένο κόσμο και ηλικιακά, γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά που γίνονται στα βιβλιοπωλεία και σε χώρους της γειτονιάς, αλλά και πέρα από το πολιτιστικό να δώσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Γι' αυτό το λόγο για μας κάθε χρόνο μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις είναι η αιμοδοσία που διοργανώνουμε στο χώρο του Μοζαϊκ Ερμού 112 το Σάββατο το πρωί από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σε συνεργασία με την φοιτητική ομάδα Φλέβα Ζωής στο νοσοκομείο του Ρίου και άλλους φορείς από τον κλάδο της υγείας, και είναι κάτι που θέλουμε πραγματικά να πάει καλά η αιμοδοσία, και ευτυχώς μέχρι τώρα κάθε χρόνο έχει ανταπόκριση. Και ταυτόχρονα φέτος θα έχουμε και μια δράση στήριξης για το Άλμα Ζωής που κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά και στην Πάτρα. Θα κυκλοφορήσουν κάποιες συλλεκτικές αφίσες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ με έργα τέχνης, τα οποία τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πάνε για την υποστήριξη των δράσεων του Άλματος Ζωής.
0: Πάντως, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Τσιλίρα, ότι οι εκδηλώσεις αυτές τις οποίες περιγράφουμε είναι όλες με ελεύθερη είσοδο, και νομίζω ότι είναι και αυτός ένας τρόπος για να ανοίξει έτσι περισσότερο η διοργάνωση στην τοπική κοινωνία. Ίσως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα επέλεγαν διαφορετικά να παρακολουθήσουν μια οποιοδήποτε είδους πολιτιστική εκδήλωση η οποία συμπεριλαμβάνεται. Τώρα τους δίνεται τη δυνατότητα εντελώς ελεύθερα να έρθουν εκεί και να δουν από κοντά και να ακούσουν βεβαίως όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει.
1: Έχετε δίκιο, ναι, και για μας η ελεύθερη είσοδος ήταν κάτι που στην αρχή θέλαμε να γίνει από την πρώτη χρονιά. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ανοιχτούς χώρους, αλλά βρήκαμε πολύ καλή ανταπόκριση και από τις υποτοπίες, ας πούμε, της περιοχής και από άλλους χώρους που κάνουν δωρεάν δράσεις. Υποτοπίες, ας πούμε, κάνουν γευσηγνωσίες ή δράσεις μουσικής στο Μαρκάτο. Και επίσης και για τους ίδιους, για όλους τους ανθρώπους της γειτονιάς, αυτό το κομμάτι η ελεύθερη είσοδος ή η ξενάγηση που θα κάνουμε την Κυριακή το πρωί. Η ελεύθερη είσοδος είναι πάντα κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να τραβήξει περισσότερο κόσμο, αλλά και δίνει ένα μήνυμα ότι τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες το κυρίαρχο που πρέπει να είναι, είναι να είναι ανοιχτές στον κόσμο, γιατί αυτή είναι και όλη η φιλοσοφία του, του φεστιβάλ. Γι' αυτό και αρκετές δράσεις δεν είναι σημειακές. Ας πούμε, γίνονται εκθέσεις που θα προωθούν. Υπάρχει μια έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Οικονόμου που θα απλωθεί στις βιτρίνες καταστημάτων της περιοχής. Δεν θα πάει σε συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχει ένα μικρό κυνήγι θησαυρού. Γίνονται πράγματα, δηλαδή, με στόχο να κυκλοφορήσει ο κόσμος, όχι να μείνει σε ένα χώρο να πληρώσει και να παρακολουθήσει κάτι, αλλά να κυκλοφορήσει μέσα στη γειτονιά. Και ακόμα και αν δεν ξέρει το ακριβές πρόγραμμα, να συναντά μπροστά του δράσεις, μουσική ή διάφορα άλλα.
0: Νομίζω θα γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα, είναι μια μεγάλη γιορτή αυτή η οποία έρχεται αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θέλω κάτι τελευταίο να μου πείτε. Επειδή σίγουρα κάτι αλλάζεται, κάτι προσθέτεται κάθε χρόνο, κάτι αφαιρείται, εσείς τι θα θέλατε να αφήσουν τα Μαρκάτια στην περιοχή σε λίγα χρόνια, γιατί είναι θεσμός, θέλετε να συνεχιστεί προφανώς. Άρα τι θα θέλατε να μείνει στον κόσμο μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή, αυτό το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο?
1: Είναι προφανώς θεσμός και θέλουμε να συνεχίσει. Για μας ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία πλευρά είναι να συνεχίσουμε να δίνεται η έμφαση από όσο γίνεται περισσότερους, πέρα από τους ανθρώπους και από τους φορείς της πόλης, στο Μαρκάτο και στην ανάδειξη της γειτονιάς. Ταυτόχρονα όμως για μας είναι και ένα μήνυμα ότι μπορούμε να ξαναδούμε το δημόσιο χώρο μέσα από τις γειτονιές. Δεν σημαίνει ότι τέτοιου τύπου δράσεις πρέπει να περιορίζονται μόνο προφανώς στο Μαρκάτο. Μπορούν και άλλοι φορείς ή και μαζί μας με την τεχνογνωσία πια που έχουμε και σε άλλες γειτονίες της πόλης να παίρνουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, να ξαναγνωρίσει και να ξαναγκαλιάσει ο πολίτης στο δημόσιο χώρο, όχι σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά με πρακτικές δράσεις και κυρίως μέσα στον πολιτισμό, να γνωρίσει την ιστορία της γειτονιάς του, να γνωρίσει το σήμερα της γειτονιάς του. Οπότε αν θέλαμε να περαστεί ένα πιο έτσι μακροπρόθεσμο και φιλόδοξο μήνυμα μέσα στο Μαρκάτια, είναι να ξαναδούμε τις γειτονίες μας με έναν άλλο τρόπο.
0: Και νομίζω το καταφέρνετε με τον απόλυτο τρόπο. Μακάρι να αποτελέσετε παράδειγμα μίμησης ή και εσείς οι ίδιοι να το συνεχίσετε αυτό και να το βλέπουμε πιο συχνά κατά τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο.
1: Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος και γι' αυτό και έχουμε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε και αρκετούς φορείς της πόλης μαζί μας. Είναι το επιμελητήριο, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, το Εθνικό Επιμελητήριο, με διάφορους τρόπους και όχι απαραίτητα μόνο οικονομικούς, είναι μαζί μας και θέλουμε όσο γίνεται αυτή η ομάδα να μεγαλώσει για να δίνεται και το μήνυμα της συνέργειας μεταξύ των ανθρώπων της πόλης σε έναν κοινό στόχο.
0: Κύριε Τσιλήρα, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη. Θα έρθουμε κι εμείς, θα είμαστε εκεί αυτό το τριήμερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με τα Μαρκάτια 2026, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου. Στο Μαρκάτο βεβαίως, μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη παρέα, πάρα πολλές εκδηλώσεις από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Για όλα τα γούστα, από τζαζ, ρεμπέτικο, καβάφι και σύγχρονη μουσική. Thank you.

Σας χαιρετώ, κυρίες και κύριοι, έχει πάει 12, αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σας βεβαίως, στις 11 η ώρα ακριβώς, θα σας περιμένω και πάλι να πούμε την καλημέρα μας, μέχρι τότε καλό υπόλοιπο ημέρας, σήμερα Τετάρτη, ηλιόλουστη μέρα, καλές οι θερμοκρασίες, φυσιολογικές, μια χαρά, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και οι δύο και σας περιμένουμε αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι, πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιμένος.
4: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Το ενεργειακό κόστος δεν αφήνει περιθώρια, λένε, την ώρα που το μοσχάρι πωλείται ήδη προς 20 ευρώ το κιλό. Το πλαίσιο της πολιτικής που έχει εφαρμόσει η Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στις επαφές του στην Αμερική. Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Με αιχμή της αυξήσης στην ενέργεια, τόνισε ότι κάποιοι έχουν υπερκέρδη και δεν μπορεί να θεωρείται success story όταν η βενζίνη έχει φτάσει τα 2,40. Δήλωσε ότι το κόμμα Σαμαρά θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είπε πως το δίλημα είναι η Ελλάς ή κανείς. Μπραντεφέρ Τραμπ Ιράν στη Νέα Υόρκη, η όρη της Τεχεράνης για τα στενά του Ορμούς, οι απειλές του Τραμπ και το καμπανάκι για το πετρέλαιο. Νέο παραλήρημα Ερντογάν στον ΟΗΕ, ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και μοίρασμα στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο. Απορρίπτει σταθερά η Αθήνα. Συνεχίζονται οι τριγμοί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τις τοποθετήσεις περί ελαζονίας υπουργών από Μπακογιάννη και Ρίδη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Στέλιος Πέτσας, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε γραμματείς. Απορρίπτει τις αιτιάσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις κάλπες. Δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών, ξεκαθάρισε ο Θόδωρος Λιβάνιος, καταλογίζοντας παραλήρημα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Σφοδρή κριτική καμένου στον Αντώνη Σαμαρά. Τον χαρακτήρισε πολιτικό Airbnb. Τον χρησιμοποιούν ως υπάλληλο που εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει τον Μητσοτάκη είτε για να βγάλει το Πασόκ. Τόνισε χαρακτηριστικά. Τα δρομολόγια των βιτιοφόρων ξεσκονίζουν οι αρχές μετά την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Καμπανάκι Σαριγιάννη για τον Κηφισό. Οι ρήποι μεταφέρονται στον Σαρονικό και επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία, είπε στα παραπολιτικά 90,1. Τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και στο Ρουφ. Σε 13 μέτρα και δράσεις προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με στόχο την πάταξη της ηλεκτρονικής απάτης. Μεταξύ άλλων προκρίνεται νέα γραμμή για καταγγελίες και αποζημιώσεις για τα θύματα. Σήμερα η κηδεία της αδικοχαμένης Πινελόπης μετά τη δολοφονική επίθεση στην Ιγουμενίτσα. Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα. Έλειπε ο κατηγορούμενος. Νέες καταθέσεις ρίχνουν φως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τι κατέθεσε η υπάλληλος του ιατρείου και τι απαντά ο υπνοθεραπευτής για τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό. Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για την αυριανή πρώτη μάχη του Nations League κόντρα στη Σερβία σε ένα όμιλο υψίστης δυσκολίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Την ώρα λοιπόν που συνεχίζεται η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνούς, εδώ στην Αττική με την πρώτη μπόρα, κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους, ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης θα μας εξηγήσει τώρα τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πρωτεύουσας. Καλό μεσημέρι κύριε λογοθέτη.
7: Καλό μεσημέρι στους ακροατές στα προπολιτικά. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες και χθες και σήμερα από το πρωί στους δρόμους, πολλά συμβάντα. Όπως περιγράψατε, είχαμε ατύχημα στην Άλυμο Κατεχάκη, είχαμε ακινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Αυτή την ώρα είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στο Κηφισό. Παραμένουν όμως τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, σε Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στην Πανεπιστημίου, στην Πατησίων. Εκεί έχουμε τις πιο σοβαρές καθυστερήσεις σε αυτή την κίνηση. Έχει και η Παραλιακή και η Βουλιαγμένης και ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή έχει δυσκολίες στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου. Γενικά οι βροχές έχουν προκαλέσει αναστάτωση και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και μάλιστα έχουμε πάλι το γνωστό πρόβλημα. Πολλοί δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τα φρεάτια τους, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε ακαθάριστα φρεάτια. Ο Κηφισός βέβαια παρουσίασε καλύτερη εικόνα, έγινε καθαρισμός από την περιφέρεια Αττικής, αλλά αρκετοί δήμοι δυστυχώς δεν έχουν συντηρήσει τα φρεάτια μακρονητά τα σωστά. Και φυσικά το μεγάλο ζήτημα της ημέρας είναι αυτό με τα απόβλητα στο Κηφισό, με το βιτιοφόρο όχημα που όπως περιγράψατε πήγε στο, έριξε 16 κυβικά απόβλητα μέσα στο Κηφισό και κατέληξαν στη θάλασσα. Ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, κάνει έρευνα γι' αυτό στις ακτές του Πειραιά να δούμε τι έκταση έχει πάρει αυτή η μόλυνση. Οι τρεις υπεύθυνοι έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί πλέον τα βιτιοφόρα μεταφέρουν και τέτοια υλικά και πρέπει να δούμε τι γίνεται.
6: Βεβαίως, και ελέγχονται όλα πλέον τα δρομολόγια, τα παραστατικά γύρω από αυτή την υπόθεση, η οποία θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια του δελτίου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λογοθέτη, για την εικόνα που μας δώσατε από τους δρόμους της πρωτεύουσας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετεωρολόγο του Άξιον 24, να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό, που βεβαίως να πούμε ότι αυτή την ώρα, μάλλον εχθές, είχαμε πολλά προβλήματα, αρκετά προβλήματα. Κύριε Παπαϊωάννου, μας ακούτε? Μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, να σας πω ότι χθες είχαμε και ένα περιστατικό, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό λόγω της κακοκαιρίας στην Ηλιούπολη. Μία εκπαιδευτικός νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κρίσιμη κατάσταση, διότι έπαθε ανακοπή από κρότο κεραυνού χθες το απόγευμα. Επίσης, χθες πλημμύρισε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Πάνω από 100 τόνους νερό έριξε στην Εύβοια, ενώ πήρε φωτιά μια πολυκατοικία στην Κέρκυρα. Και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Είχαμε πολλά πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετρολόγος του Άξιον 24, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Καλό μεσημέρι.
6: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα του καιρού, πώς θα εξελιχθεί τώρα ο καιρός? Είδαμε με την πρώτη μπόρα που σημειώθηκε και χθες αλλά και σήμερα, είχαμε αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, αρκετά προβλήματα, αλλά και στην περιφέρεια είχαμε προβλήματα. Τώρα πώς εξελίσσεται το φαινόμενο?
0: Σιγά σιγά εξασθενούν τα φαινόμενα. Εκτός από την Κρήτη, όπου στην Ανατολική Κρήτη χρειάζεται λίγη προσοχή τις επόμενες ώρες, γιατί θα έχει ισχυρές καταιγίδες εκεί στο νομό Λαφετίου. Αυτή η περιοχή θα δεχτεί ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, μέχρι το απόγευμα. Λίγη προσοχή σε αυτήν την περιοχή, γενικότερα όμως σε όλη την υπόλοιπη χώρα εξασθενούν τα φαινόμενα, βελτιώνει το καιρός δηλαδή, αλλά παραμένει το κρύο το πρωί και το βράδυ, έχει πλέον αρκετή ψύχρα, το έχουμε καταλάβει νομίζω όλοι.
6: Σωστά.
0: Και οι χαμηλές θερμοκρασίες, σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες. Επίσης από την Παρασκευή περιμένουμε μια νέα διαταραχή, αύριο θα είναι μια πολύ καλή μέρα γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά από την Παρασκευή περιμένουμε μια νέα διαταραχή, η οποία αρχικά την Παρασκευή θα επηρεάσει τη δυτική και λιγότερο τη βόρεια χώρα, καταιγίδες δυνατές στο Ιόνιο, Ήπειρο και λιγότερο τη δυτική στερεά, την Τουλοκαρνάνια. Μέσα από το Κύριακο θα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Φαίνεται και η Αττική να δέχεται κάποιες βροχές. Κυρίως Ανατολική και Νότια χώρα θα επηρεαστεί στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, χωρίς να έχουν το Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλη ένταση στα φαινόμενα. Μόνο στην Εύβοια, κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειαστεί λίγη προσοχή. Εκεί στο ανατολικό κομμάτι της Εύβοιας που πρόσκειται στο Αιγαίο, εκεί φαίνεται να πέφτει σημαντικός όγκος νερού και πιθανόν και σποράδες, αλλά γενικότερα θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε και κάποιες βροχές όπως είπα και Μεσοκύριακο.
6: Ναι. Οπότε γενικότερα άρα, λοιπόν, τελειώνει
0: το καλοκαίρι.
6: Αύριο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αύριο έχουμε μια μικρή παύση των φαινομένων.
0: Φυσικά,
6: ξανά
0: ναι.
6: Έχουμε μια εμφάνιση από την Παρασκευή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και έχω την αίσθηση ότι τα κοντομάνικα τέλος, κύριε Παπαϊωάννου, τελειώνουμε.
0: Νομίζω πλέον τα κοντομάνικα τέλος, δηλαδή δεν φαίνεται μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να ανεβαίνει σημαντικά ο υδράγιος, δηλαδή πάνω από τους 27-28 βαθμούς, δεν φαίνεται να ανεβαίνει τουλάχιστον μέχρι τις τότες μέρες του Οκτωβρίου. Άντε να ανέβει κάποια στιγμή στον Οκτώβριο, λίγο κοντά στο 30, χωρίς να το βλέπουμε αυτό, αλλά υπάρχει πιθανότητα, αλλά και αυτό θα είναι για λίγες μέρες, για πολύ λίγο, δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Επίσης, πλέον είναι μεγάλη νύχτα, έτσι, δηλαδή έχει μεγαλώσει αρκετά η νύχτα, οπότε πέφτει αρκετά η θερμοκρασία νωρίς το πρωί και ειδικά τώρα που έχουμε και πιο ψυχρές αέριες μάζες. Θυμίζω ουσιαστικά ο καιρός τέλειο Οκτωβρίου, δηλαδή οι θερμοκρασίες αυτές αντιστοιχούν σε τέλειο Οκτωβρίου, δεν είναι για τέλη Σεπτεμβρίου, είναι πιο χαμηλές παραγωγές για την εποχή.
6: Σας ευχαριστώ θερμά. Και καθώς ο καιρός αλλάζει, η σκέψη όλων είναι στην ενέργεια, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το θέμα των ημερών, οι τιμές στην ενέργεια. Βεβαίως είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση σήμερα που πρέπει να την τονίσουμε, μια αποκλιμάκωση και στο αέριο και στο ρεύμα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μιλάμε για τις διεθνείς τιμές.
6: Σωστά.
8: Οι οποίες επηρεάσανε, χθες το λέγαμε και χθες, επηρεάσανε και τις εγχώριες χοντρικές τιμές, οι οποίες όμως δεν φάνηκαν ακόμη στην Αγγλία. Είχαμε χθες πραγματικά την πρώτη μικρή μείωση, μείωση τιμές των καυσίμων μετά από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Ενώ από τις 28 Αυγούστου συνέχεια οι τιμές ανέβαιναν τις χοντρικές, χθες είχαμε την πρώτη μικρή αποκλιμάκωση. Βέβαια αυτή δεν φάνηκε στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχουμε το...
6: Όταν είναι για άνοδο, Βαγγέλη, εμφανίζεται γρήγορα στην Αγγλία. Όταν είναι για κάθοδο, δεν εμφανίζεται.
8: Ναι, ναι. Έχουμε ιστορικό ψηλό για τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,23 το πετρέλαιο θέρμα, το πετρέλαιο κίνησης. Εάν βάλουμε και τις επιδοτήσεις, η πραγματική του τιμή είναι 2,30 και 2,38. Λοιπόν, τέτοιες τιμές δεν είχαμε δει ούτε τον περασμένο Μάρτιο, ούτε τον περασμένο Απρίλιο, ούτε τον περασμένο Μάιο. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ελπίζουμε να αποκλιμακωθούν. Δεν αποκλιμακώνονται όμως με μεγάλη ένταση. Δηλαδή, ναι, έπεσε το πετρέλαιο Brent, αλλά είναι οριακά στα 100 ευρώ. Ναι, μεν έπεσε το Ολλανδικό προθεσμιακό συμβόλαιο για το φυσικό αέριο στα 73 ευρώ, αλλά απέχει πολύ από τα 31 ευρώ που ξεκίνησε. Δηλαδή, προφανώς έπεσε από τα 83, έπεσε στα 73, αλλά είναι πολύ κοντά στο υψηλό της τιμής. Δεν υπάρχει αποκλιμάκωση. Βέβαια, όλα αυτά κάνουν την κυβέρνηση λίγο διστακτική, το συζητάει περισσότερο, ίσως δεν έχουν ακόμη και τη σύμφωνη γνώμη
6: υπάρχει μια ρευστότητα. Βαγγέλη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν πολίτες στο Open για τα καύσιμα και αμέσως μετά επαναρχόμαστε.
9: Συνεχώς αυξάνονται, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές, η πορεία τους είναι ανωδική.
10: Πολύ άσχημα τα πράγματα. Εδώ από ό,τι κοίταγα είχε και πιο πολύ το πετρέλαιο από τη βενζίνη.
6: Τώρα υπάρχουν φόβοι, Βαγγέλη, για νέες αυξήσεις στις τιμές του κρέατος και αυτό λόγω του ενεργειακού κόστους. Όπως λένε εδώ στα παραπολιτικά επαγγελματίες, το ενεργειακό κόστος δεν αφήνει τέτοια περιθώρια, άρα το μοσχάρι που πωλείται αυτή τη στιγμή προς 20 ευρώ το κιλό ενδεχομένως να πάρει και άλλη αύξηση.
8: Ναι, γιατί το είδαμε και στη ρωσοουκρανική κρίση. Πρώτα πήραν τιμές τα καύσιμα και τα ενεργειακά αγαθά. Και 6 μήνες, 8 μήνες μετά εμφανίστηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, στα ράβια των σούπερ μάρκετ κλπ. Είναι φυσιολογικό αυτό να σημαίνει. Δηλαδή οι αγορές προσαρμόζουν αυτό το κόστος με μια χρονική καθυστέρηση. Δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φύγει η βενζίνη και την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός με τα ναύλα στην ναυτιλία. Δηλαδή ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ναύλα στην ναυτιλία. Αυτά κάποιος θα τα πληρώσει. Δεν θα τα πληρώσει ούτε ο εφοπλιστής, ούτε ο έμπορος, ούτε ο παραγωγός των προϊόντων. Αυτά θα μετακυλιστούν σιγά σιγά, θα μετακυλιώνται στους καταναλωτές.
6: Για να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Λίτσας. Είναι έμπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος ο ίδιος.
11: Το μοσχάρι ήταν 9,5 με 10 ευρώ χωρίς κόκαλο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια, το μοσχάρι κάνει 20 ευρώ. Δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες, ότι δεν αποκλείεται. Είναι το πιθανότερο σενάριο ότι θα αυξηθεί. 20 ευρώ το μοσχάρι, θα σε λέγανε τρελό. Εδώ που λέγαμε κάποτε 11,80 και από το 9,80 και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Έλεγα ρε παιδί, πώς θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα χαμηλά, τι θα μας πούνε.
6: Τώρα, Βαγγέλη, έχουμε και το εξής. Βγήκαν κάποια στοιχεία από το Eurostat που λένε ότι η αύξηση των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο είναι 23,8%. Σε εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι στο 16%. Βέβαια, υπάρχει και η διαφορά του εισοδήματος, έτσι να το αναφέρουμε πάντα. Αυτό έχει τη σημασία του.
8: Ναι, σαφώς. Δεν είμαστε πλέον στους περισσότερο ακριβούς αυτούς που αυξήθηκε με μεγάλη ένταση τα καύσιμα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει από τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, είναι τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι ένα καθαρά εισαγόμενο προϊόν το οποίο διαμορφώνεται κυρίως από τις διεθνείς τιμές. Είναι σίγουρο ότι τα στατιστικά της Eurostat δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή και στο μήνα Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο και σε σχέση σε αιτήσια βάση, δηλαδή από τον Αύγουστο του 26 μέχρι τον Αύγουστο του 25, οι μειώσεις στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ όμως ότι οι Έλληνες έχουν δεχτεί ένα τεράστιο κύμα πληθωρισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ προηγουμένως είχαν δεχτεί μια τεράστια μείωση εθνικού εισοδήματος. Αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Δηλαδή,
6: ναι,
8: είναι πολύ πιο δύσκολο εδώ οι παραγωγοί να αυξήσουν τις τιμές τους, γιατί μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι χυμαζόμενη επί 15 χρόνια. Από το 2010 και μετά. Ενώ οι Ευρωπαίοι είναι τα τελευταία μετά από την πανδημία ουσιαστικά. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι ζούσαν πάρα πολύ καλά μέχρι το 2020 που ενέσχυψε η πανδημία. Είναι πιο δύσκολο να περάσουν οι μεγάλες αυξήσεις στην ελληνική αγορά, γιατί ο ελληνικός λαός είναι ήδη καταβεβλημένος από τις προηγούμενες, από την προηγούμενη μείωση εισοδήματος, αλλά και τις προηγούμενες αυξήσεις τιμών.
6: Τώρα, Βαγγέλη, καθυστερούν από ό,τι φαίνεται κυβερνητικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητούμε αυτές τις μέρες.
8: Ναι, τα περιγράφει πολύ καλά σήμερα στο Big Mouth, στο Power Game. Καθυστερούν γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλήρης εικόνα του πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα διεθνή ενεργειακά αγαθά. Και δεύτερον, ίσως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τα διηλυστήρια, τα οποία καλούνται και αυτά να βάλουν πλάτη. Έχει δίκιο η αντιπολίτευση που λέει ότι τα διηλυστήρια σήμερα έχουν υπερκέρδη,
6: ναι,
8: εξαιτίας της αύξησης αυτών των τιμών και καυσίμων. Από την άλλη μεριά λέει ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας λέει ότι ήδη έχουν

0: Φρανσίσκο. Τώρα πλέον φεύγει για την Νέα Υόρκη από την Ανατολική Λατινική των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί θα συμμετέχει στην ενατή εκδήλωση Παγκόσμια Συμμαρχία Οπενάι και το υπόλοιπο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει από αύριο πρωί, ώρα Ελλάδα. Έτσι, απόψε Νέα Υόρκη. Τώρα, οι δύο τελευταίες του εκδηλώσεις, οποίες συμμετείχε στην Καλιφόρνια, ήταν η μία το Ινστιτούτο Χούβερ, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, από το οποίο και ο ίδιος είχε αποφυτεί το 1993, ήταν εκεί και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις. Έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός τοποθετήσει του, όπως ενημερωνόμαστε, να κλειστεί η εκδήλωση αυτή, στο μείγμα πολιτικών που έχει παρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, με το τρίπτυχο που ανέφερε ο Κυριακός Μητσοτάκης να είναι η δυναμική ανάπτυξη οικονομίας, η ενίσχυση της θέσης χώρας διεθνής κοινή και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, και συνέχεια εξήγησε πώς ακριβώς έχουν γίνει όλα αυτά, και δίνοντας και έμφαση στην κοινωνική πολιτική με τις μειώσεις φόρων και τη σωρευτική αύξηση, όπως είπε, του κατώτατου μισθού κατά 42%. Είπε επίσης ότι πιστεύει τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ειδικά στο σύνθετο κόσμο του. Σήμερα περισσότερο θα έχει την ευκαιρία φυσικά να πει σχετικά με αυτά στη Νέα Υόρκη. Νωρίτερα σε κλειστή συζήτηση στην General Catalyst, είναι μια εταιρεία που συμμετέχει στον τομέα της ευρωτεχνολογίας και επενδύει. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιριών στην χώρα μας, αντικείμενο το οποίο συνολικά η προσέλκυση επενδύσεων θα είναι, θα δοθεί έμφαση αυτό και στις επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη, που θα είναι τις επόμενες τρεις ημέρες εκεί στην Γενική Συνέλευση του ΙΕ, και φυσικά με σημαντικές συναντήσεις στο περιθώριο του επίσημου προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του νωρίτερα στον Sky. Με αιχμή της αυξής στην ενέργεια, είπε ότι κάποιοι έχουν υπερκέρδη και δεν μπορεί να θεωρείται success story όταν η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,40. Αυτά και άλλα πολλά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή συνέντευξη που έδωσε θέλησε να εκλαϊκεύσει τα μέτρα τα οποία περιέγραψε χθες, ωστόσο παράλληλα επιχείρησε να βάλει και το δίλημα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή. Επεσήμανε ακόμα ότι αν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα το είχε κάνει, αλλά δεν κουνήθηκε η βελόνα. Κάθε μισή μονάδα που παίρνει το Πασόκ, χαίρομαι, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά, στο κόμμα Σαμαρά, στην Μαρία Καρδιστιανού και φυσικά στον Ηλία Κασιδιάρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε για τα καύσιμα, είπε ότι ο κύριος Κυρανάκης χθες τοποθετήθηκε για τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι οι προτάσεις αυτές είναι εφικτές, αλλά την ίδια στιγμή το Υπουργείο είπε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Είπε χαρακτηριστικά είναι οξύμορο πρόβλημα και όλοι το περιμέναμε. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο. Θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, δεν ακούσαμε να πει τίποτα ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένο για αυτό το θέμα. Μας είπε ότι τώρα δεν έχει τα εργαλεία, θα περιμένει να δει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα του δώσει τη δυνατότητα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που λέγονται ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στο ταβάνι, ότι δηλαδή το 18%, ότι μέχρι 18% φτάνει η δυναμική της, είπε ότι αυτό δεν ισχύει και μάλιστα εκεί επεσήμανε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική δύναμη η οποία πραγματικά μπορεί να φέρει την αλλαγή, να κάνει τη διαφορά. Και ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι η χώρα και πάλι βρίσκεται μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι η αύξηση της ακροδεξιάς, και επεσήμανε το γεγονός ότι η πολιτεία, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχουν βρει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μην μπορεί να ξαναπαίξει ρόλο στα πράγματα, στα πολιτικά δρόμενα η ακροδεξιά. Σε ό,τι αφορά τώρα την πατριωτική εισφορά για την οποία έγινε

0: είναι πάρα πολύ λόγο στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είπε ότι στην πραγματικότητα η Ελλάς μίλησε για το 1% του ισχυρού πλούτου της κοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή η ιστορία υπάρχει μάλλον στην Ελλάδα, υπάρχουν 70 οικογένειες που κατέχουν τον μεγάλο πλούτο και αυτές οι οικογένειες θα έπρεπε σε δύσκολες στιγμές να έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και να έχουν βοηθήσει ώστε η χώρα να μην ξαναζήσει παλιότερες στιγμές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τελικά τίναξα την μπάγκα στον αέρα, στήδες.
3: Έτσι λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω.
2: Ήμουνα τσιφούντης. Ναι. Γιατί πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική θα μου ασκήσετε. Τι πιστεύετε, ότι εγώ δεν ήθελα να βγω και να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη? Πολύ ωραίο.
4: Το έκανε το Πασόκ, λέτε.
2: Εντάξει, εύκολο είναι. Εύκολο δεν είναι? Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον? Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
4: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσία. Νέα Δημοκρατία.
2: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε?
4: Μετά τις εκλογές,
2: εσείς τι θεωρείτε? Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια προοπτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
4: Ή εσείς, ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο κόμμα Σαμαρά. Είπε ότι ένα τέτοιο κόμμα θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large, που λένε. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Από εκεί και πέρα, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
4: Θα πλήξει την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
2: Όπως το αναδιάταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι ο δεύτερος πόλος. Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο, να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης. Και θα δημιουργήσει συνθήκες καινούργιες, πιστεύω, νέες συνθήκες, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη συνέντευξή του, αμέσως μετά όμως υπήρξαν και αντιδράσεις για όσα είπε νωρίτερα. Ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Sky προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το Πασόκ, με αιχμή τις οικονομικές του προτάσεις αλλά και το μήνυμα της επανεμφάνισής του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις προτάσεις για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Ειδικότερα έθεσε θέμα εφαρμοσιμότητας και αξιοπιστίας, ενώ υποστήριξε ότι κάθε εξαγγελία πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο. Όπως ανέφερε, μάλιστα, είναι εύκολο κάπως να υπόσχεται μέτρα όταν γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά του ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα κερδίσει εκλογές. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε βέβαια και η ανακοίνωση του Πασόκ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία και πολιτικές αντιφάσεις, σχολιάζοντας ότι μετά το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος επιχειρείται τώρα να τεθεί ένα νέο αντίστοιχο δίλημα Τσίπρας ή Χάος. Μάλιστα, το Πασόκ επικέντρωσε την κριτική του στις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε σήμερα λαϊκιστική την επαναφορά τους, ενώ αντίστοιχες δεσμεύσεις περιλαμβάνονταν στις δικές του εξαγγελίες κατά τον παρελθόν. Φυσικά, να πούμε ότι και μέσω του Παραπολιτικά 90,1 είχαμε αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Στέλιος Πέτσας έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του πρώην Πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι επί διακυβέρνησής του αυξήθηκε ο ειδικός φορός κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ εκτίμησε ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, ο Δημήτρης Μάτζος, μέσω του Παραπολιτικά 90,1, υποστήριξε ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δείχνουν αλαζονική στάση απέναντι στην προσπάθεια που έχει καταβάλει το Πασόκ τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει σε ποιον μπορεί να είναι χρήσιμος ο Αλέξης Τσίπρας πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο κύριος Στέλιος Πέτσας στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, καθώς και ο Δημήτρης Μάντζος που μίλησε και αυτός στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα.
6: Η ώρα είναι 12:30.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
11: Πολιτική της Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα όμως, επειδή καλά είναι όλα αυτά τα δημόσια βήματα, όμως έχουμε πάντοτε και το παρασκήνιο και είναι πολύ πλούσιο στις γενικές συνελεύσεις των ΗΠΑ πάντοτε στη Νέα Υόρκη. Είχαμε επαφή, είχαμε μια τριώρη συνάντηση, όπως είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά σε συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, συναντήθηκαν από αμερικανικής πλευράς οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Γουίτκοφ Κούζνερ και ο Κούζνερ με την Ιρανική πλευρά, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή. Σύμφωνα με την πλευρά του Ιράν και σύμφωνα δηλαδή με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον εκπρόσωπο του Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τρεις όρους, τρεις προϋποθέσεις είναι αυτές όπου έθεσε το Ιράν. Ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού, η πάυση του οικονομικού πολέμου και η απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή ουσιαστικά θα το συνοψίζαμε έτσι, με μια επιστροφή στο μνημόνιο, το οποίο θυμίζουμε ότι υπεγράφει αρχές του καλοκαιριού και ουσιαστικά βέβαια κατέρευσε. Αυτό είναι που θέτει ουσιαστικά τώρα το Ιράν σαν προαπαιτούμενο προκειμένου να ανοίξει εντός λίγων ημερών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τα στενά του Ορμούζ. Από εκεί και πέρα, μια άλλη πολύ σημαντική νομίζω εξέλιξη ήταν η συμφωνία για τη Γρυλανδία. Είχαμε χθες αναφορά από τον Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, τη σημασία όπου έχει, θέτοντας ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά εξασφαλίζει την Αρκτική, εξασφαλίζει τις ΗΠΑ, εξασφαλίζει και το ΝΑΤΟ. Μετά από την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου είχαμε και τις υπογραφές με την Φρεντ Έριξεν, με την Δανή Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, το πάρα πολύ βασικό σε αυτή τη συμφωνία είναι ότι ουσιαστικά η Αμερική αυξάνει το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα στη Γρυλανδία. Ανοίγει δύο νέες στρατιωτικές βάσεις. Θυμίζουμε, είχε μία ήδη, πλέον πάει δηλαδή στις τρεις στην Γρυλανδία. Και επίσης έχει κάθε λόγο, τον τελευταίο λόγο, όσον αφορά το αν θα υπάρξουν άλλες ευαίσθητες κρίσιμου χαρακτήρα υποδομές από άλλες χώρες στην Γρυλανδία και φυσικά απόλυτο απαγορευτικό στο να ανοίξουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γρυλανδία από άλλες χώρες. Το βλέμμα προφανώς εδώ είναι σε Κίνα και Ρωσία από την Ουάσιγκτον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ακόμη παραλήρημα του Ερντογάν, αυτή τη φορά στον ΟΗΕ, ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους, μοίρασμα στην Ανατολική Μεσόγειο, άφησε εχμές για την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρικε, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο Ταγίπ Ερντογάν πράγματι ανέβηκε χθες στο βήμα του ΟΗΕ και από εκεί ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Νομίζω ότι αυτό που είπε για την Κύπρο ήταν το πιο προκλητικό, διότι είπε καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρος, εισαγωγικά το βάζω, είναι τα λόγια του, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναπεί? Όχι. Είναι κάτι που κάθε φορά θα μας φαίνεται προκλητικό, ανιστόρητο και παράλογο? Ναι. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που μου έκανε εντύπωση και έκανε γενικώς εντύπωση είναι ότι ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά και είπε ότι θα πρέπει, και επιθυμία μας λέει των Τούρκων είναι, τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κοινώς πήγε στον ΟΗΕ και θυμήθηκε ξαφνικά το διεθνές δίκαιο, που η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο να το ερμηνεύει πάντα à la carte, κατά το δοκούν. Δεν το αντιλαμβανόμαστε ίδια, πάντοτε ξεχνούν το δίκαιο της θάλασσας, είναι έτσι λίγο διφορούμενο αυτό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι πολύ σπάνια ο Ερντογάν κάνει λόγο για λύση των ζητημάτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση του διεθνούς δικαίου, και αυτό ερμηνεύτηκε από κάποιους ως ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις κορώνες που τον τελευταίο καιρό τα εξαπτέρυγά του, διάφοροι αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης λένε. Δηλαδή βγαίνουν και λένε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, να πάρουμε τα νησιά. Λένε ακρότητες.
1: Ναι.
12: Φάνηκε ο Ερντογάν

0: παίκτη που να φέρθηκε και δεν προσχώρησε στη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, όχι ότι φάνηκε να τηρείται, γιατί όταν δέχτηκαν επίθεση τα δηληστήρια της Αμράγκος στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία δεν έκανε κάτι, δεν υπήρξε κοινή αμυντική συνδρομή. Σε κάθε περίπτωση λέγαμε ότι δεν θέλουμε να μπει η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος πράγματι δεν μπήκε. Ο Νίκος Δένδιας έχει στο νου του πάντα την Αίγυπτο, δεν θέλει να την εγκαταλείπει. Πήγε χθες, έγινε η τριμερής, είδε και τον πρόεδρο Αλσίση να σας πω,
1: ναι.
0: Αλλά μετά ακολούθησε και η τριμερής με, τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο. Και το πάρα πολύ σημαντικό που βγήκε από αυτό είναι ότι στο κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών υπάρχει ρητή αναφορά, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε, που τι λέει, μιλά για ταχεία και ενιαία αντίδραση απέναντι σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις και πηγές απειλών κατά των τριών αυτών χωρών.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει αναφορά σε ενεργειακά. Άρα εγώ πώς τερμηνεύω αυτό, και φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, ότι εάν για παράδειγμα συνεχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο και ξαναβγάλει τουρκικά πολεμικά πλοία η γείτονα, όπως έγινε εκείνο το καλοκαίρι στην Κάσο, θα υπάρξει απάντηση και δεν θα είναι μόνο ελληνική.
1: Τώρα, άμεση κατάβαυση των εχθροπραξιών και ελευθερία της ναυσιπλοείας ζήτησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Σωστά, ήταν πολύ σημαντικές και οι επαφές του κ. Γεραπετρίτη χθες, διότι είδε τον Ιρανό ομόλογό του, αλλά και τον ομόλογό του από το Πακιστάν, την πρώτη του συνάντηση μετά τη συμφωνία της Μέκκας. Είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Γενικώς είχε πολλές επαφές στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του ότι αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυτιπλοείας. Το είπε και στον κύριο Αραχτή αυτό, στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Και προσέθεσε ότι αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, το να μην υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρομών. Και προσέθεσε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έγινε και μετά την ομιλία του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ, ότι δεν μπορεί το διεθνές δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ. Νομίζω ότι αυτό έχει πολλούς αποδέκτες στη γειτονιά μας.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε μια δήλωση του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη.
2: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Τώρα πάμε λίγο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα συναντήσουμε και πάλι τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι συνεχίζονται αυτές οι αντιδράσεις γύρω από την αλαζονία. Το θέμα έθεσε αρχικά η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κερίδης και άρχισαν πλέον να υπάρχουν και άλλες δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι όχι, Κώστα.
3: Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Χθες η Μπακογιάννη με συνέντευξή της είχε μιλήσει για ορισμένες αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών. Κάτι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Και επίσης σήμερα τη φιλοξενήσαμε το πρωί στο βήμα στο Earth News. Κληρωθήκαμε σχετικά με αυτό. Μας είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλώ για καβαλημένα καλάμι. Ότι το είπε και ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Είπε ότι η κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, η οποία ωστόσο, όπως επισήμανε η κ. Μπακογιάννη, πολλές φορές αδικείται από αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών και είπε επίσης ότι αυτές οι συμπεριφορές αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Είπε επίσης ότι ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε και δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλουμε να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε και έτσι έδωσε συνέχεια σε αυτό που είχε πει. Ερωτήθηκε χθες στο Άξιο 24 ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κ. Μπακογιάννη. Δεν βλέπω αυτό που είπε. Δεν νομίζω ότι κάποιος είχε καβαλήσει το καλάμι. Εγώ πάντως αναφερόμενος στην αυτό του κ. Γεωργιάδης, είπε ότι προσπαθώ να είμαι ταπεινός, να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστεί. Στο ίδιο κανάλι μίλησε και ο Μάκης Βόρυφης, είπε ότι εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Η αλαζονία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν το ξέρω, είπε, γιατί το είπε. Αυτή είναι η άποψή της σχέση με αυτό που δήλωσε η κ. Μπακογιάννη. Και επισήμανε ο κ. Βόρυφης ότι το ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή, σημαίνει ακούω, συνομιλώ και

0: εξηγώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης χθες στο Άξιον 24. Δεν συμφωνεί για τα περί αλαζονίας.
2: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
3: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποια influencer, να σου πω. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρω τα πινόν, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο.
4: Κύριε
3: Μπακογιάννη, δεν έχω, αυτά είναι και γούστα.
1: Τώρα από την πλευρά του ο κύριος Στέλιος Πέτρας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, όχι μόνο υπεραμήνθηκε των δηλώσεων Κερίδη και Μπακογιάννη, αλλά είπε ότι η αλαζονία υπάρχει και σε γραμματείς.
0: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίση σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Είναι πράγματα του ΒΠΕ, εμείς δεν τα ανακαλύπτουμε πρώτη φορά. Συνήθως παίρνουν μια ημέρα δημοσιότητας όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική μας ομάδα και γίνεται κάποια συζήτηση ή όταν έχουμε κάποιο επεισόδιο, ας πούμε, θερμόμενα αρτήσεις όπως είχαμε πρόσφατα. Ναι. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά, που με ρωτάτε, πιστεύω ότι επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια σε κυβερνήσεις, υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
1: Αποστάσεις κράτησε από το θέμα ο κύριος Μάκης Βορύδης.
5: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε. Ακούστε επισημάνσεις οι οποίες λένε ότι παιδιά να είμαστε προσεκτικοί, να ακούμε τους πολίτες, να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο, να μιλάμε με τους ανθρώπους, ακόμα και τα παραπονά τους, αυτά πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να τους εξηγούμε. Και ακόμα και αν θεωρούμε ότι σε κάποια σημεία δεν πήγαμε καλά, πρέπει να δούμε γιατί δεν πήγαμε καλά και πρέπει να τα διορθώσουμε και πρέπει να τα φτιάξουμε καλύτερα. Αυτό είναι μια στάση η οποία είναι νομίζω περίπου αυτονόητη για κάποιον ο οποίος ζητάει λαϊκή ψήφο, έτσι.
1: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ακούσατε και νωρίτερα, στον Κώστα Παπαχλημίτζο, στο Earth News, επανέλαβε όσα είπε χθες και υπεραμήνθηκε των απόψεών της.
6: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή? Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές, αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Πρωτού περάσουμε σε αυτό που ανέφερες μόλις τώρα, να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται συζήτηση επί των άνσεων ασυλίας της επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας Ζώσης Κωνσταντοπούλου, αλλά και των δύο γαλάζιων βουλευτών του Μακάριου Λαζαρίδη και του Ελευθερία Αυγενάκη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, κατήγγειλε παρακρατική βιομηχανία ψευδομηνύσεων με σκοπό να την απενεργοποιήσουν.
1: Ναι.
7: Σε λίγη ώρα αναμένεται η ονομαστική συμπορία επί των άνσεων ασυλίας. Και να περάσουμε και σε αυτό που είπαμε μόλις πριν από λίγο με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Θοδωρής Λιβάνιος έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσω της οποίας ζητά από τον δικαστικό λειτουργό να ερευνήσει τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου αναφορικά με ενδεχόμενη νοθεία στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, αυτό έγινε προκειμένου να μην υπάρξει καμία σχετική σκιά αναφορικά με την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή της Λακαρνανίας Μάριου Σαλβά, ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε γνωστό στο σώμα πως στις 18 Σεπτεμβρίου έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως ακριβώς είχε πράξει και το καλοκαίρι του 24, έπειτα από αντίστοιχους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί από την πλευρά του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεν θα αφήσω καμία σκιά στο θέμα, τόνισε με νόημα Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για παραλήρημα από την πλευρά του επικεφαλής ελληνικής λύσης. Από το βουλευτής του Λακαρνανίας, ο Μάριος Αλμάς, ισχυρίστηκε ότι η Singular Logic παίρνει φωτογραφικούς διαγωνισμούς δεκάδων εκατομμυρίων, ανάμεσα στους οποίους αφορούν και κάποιοι για τη διαχείριση πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων και έκανε λόγο για την επόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη αντίδραση από τον Υπουργό Εσωτερικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σφοδρή κριτική άσκησε ο Πάνος Καμένος στον Αντώνη Σαμαρά. Τον χαρακτήρισε μάλιστα πολιτικό Airbnb χθες μιλώντας στο Κόντρα. Τον χρησιμοποιούν ως υπάλληλο που εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει τον Μητσοτάκη είτε για να βγάλει το Πασόκ, είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
8: Στην πολιτική υπάρχουν δύο ειδών πολιτική. Υπάρχουν αυτοί που εκλέγονται από το λαό
4: υποκλεγόντουσε το λαό. Και υπάρχουν και οι πολιτικοί τους οποίους τους επιλέγει διαπλοκή και τους χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρες σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως χρησιμοποιήθηκε το 1993. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πάλι
8: των
4: ειδικών αποστολών Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να τακτοποιήσουν τα της αντιπολιτεύσεως. Βλέπω λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα πολιτικό. Το σύστημα λοιπόν τι έχει βρει τώρα. Σου λέει κάτσε να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά, να τον προβάλλουμε και από τα κανάλια, ώστε να μην υπάρχει χώρος τα κόμματα, τα αντισυστημικά, τα οποία αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη να γίνουν και στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
8: Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά είναι το πιόνι που θα τελειώσει τα αντισυστημικά κόμματα.
4: Είναι ένα πολιτικό Airbnb. Δηλαδή τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τα δρομολόγια των βιτιοφόρων ξεσκονίζουν οι αρχές μετά την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Είχαμε χθες τρεις συλλήψεις. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για μια έρευνα πολλών μηνών ανά της αστυνομίας.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι είχαμε αρχικά τρεις προσαγωγές χθες, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για την υπόθεση της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Συνελήφθησαν ο 49χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, ο 46χρονος ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας και ο 43χρονος συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο και βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις για αδικήματα κατά του περιβάλλοντος. Να πούμε τώρα ότι η επιχείρηση των αρχών στήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν. Το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παρακολούθηση και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είχε παραλάβει περίπου 16 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων από το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου. Αντί όμως το φορτίο αυτό να οδηγηθεί σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, κατέληξε το βιτιοφόρο σε πρατήριο καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, άλλα οχήματα τοποθετήθηκαν περιμετρικά ώστε να περιορίζουν το οπτικό πεδίο και με τη χρήση μάνικας άρχισε η ιδιοχέτευση των αποβλήτων στο φρεάτιο. Και οι αστυνομικοί επενέβησαν εκείνη τη στιγμή και στο σημείο ήταν και συνεργείο της ΕΙΔΑ που διαπίστωσε πως το συγκεκριμένο φρεάτιο δεν οδηγούσε σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, αλλά ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο ομβρίων. Δηλαδή τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και τελικά που θα κατέληγαν στη θάλασσα, στο Σαρονικό.
1: Ακριβώς.
9: Μάλιστα, μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 το πρωί ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Απιθύτα Δημοσθένης Σαριγιάννης. Είπε ότι ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο και νικέλιο και μάλιστα είπε ότι οι πιο επιβαρημένες περιοχές είναι η Φιλαδέλφια, είναι η Κηφισιά και στο ύψος του Ρούφ είναι μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Επίσης και είναι το πολύ αυτό. Το πολύ δύσκολο και άσχημο είναι ότι επιβαρύνεται και ο Σαρονικός. Έτσι
9: ακριβώς.
1: Και το θαλάσσιο οικοσύστημα.
9: Οπότε αυτό φτάνει και σε εμάς και μέσω της τροφικής αλυσίδας και κάνοντας μπάνιο στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης εδώ στα παραπολιτικά.
10: Τα πλήρη που υπάρχουν στο Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρονικό. Δεν είναι ερώτημα, είναι δεδομένο ότι μεταφέρονται. Γι' αυτό μιλάμε και μια επιβάρυνση και της δημόσιας υγείας μέσα από την επιβάρυνση του Σαρονικού. Κοιτάξτε, έχουμε δει λοιπόν την επιβάρυνση, όπως σας είπα, στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και σε πιο χαμηλά σημεία που στο ύψος του εργότερου του Ρουφ.
1: Πάμε τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη που μας απασχολεί πάρα πολλές μέρες, γιατί έρχονται συνεχώς πολλά στοιχεία στο φως. Νέες καταθέσεις υπαλλήλων, η υπάλληλος χθες που κατέθεσε έδωσε νέα στοιχεία. Έχουμε επίσης και κάποια μηνύματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας που αντάλλαξε ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό Άννα.
9: Όπως είπες και εσύ, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει πλέον οι νέες καταθέσεις, μηνύματα και πρόσωπα που συνδέονται με όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Κομβική λοιπόν θεωρείται η νέα κατάθεση που έδωσε χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η γυναίκα που είχε καλέσει μάλιστα το ΕΚΑΒ. Φέρεται λοιπόν να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και άκουσε και τις λέξεις μέθη και προποφόλη,
1: ναι.
9: Όπως είπε. Και πρόκειται για ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις ανακριτικές αρχές μαζί με ένα μήνυμα άλλης υπαλλήλου που εστάλησε συγγενικό της πρόσωπο. Είχε γράψει άστα του έδωσε μέθη.
1: Ναι.
9: Τώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται βέβαια και η ακριβής χρονική αλληλουχία των γεγονότων, γιατί η γραμματέας φέρεται λίγο να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση. Είχε πει αρχικά ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στις 3.30 στο ιατρείο. Τώρα λοιπόν είπε ότι έφτασε λίγο νωρίτερα και ότι μπήκε απευθείας στο ιατρείο της 56χρονης γιατρού, ενώ ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν αρχικά στο δικό του ιατρείο με άλλον ασθενή.
1: Ναι, σαν να τον, με την κατάθεσή της, σαν να βγάζει λάδι τον γιατρό, αναφέρει ότι δεν βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Τώρα ενδιαφέρον έχει ο προθεραπευτής, διότι εκεί εμφανίζεται ένα μήνυμα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό, στην οποία της είπε ότι, του είπε η γιατρός ότι δεν ήθελε ο Γιώργος Μαζωνάκης να κάνει πλάσμα αφαίρεση.
9: Και εκείνος είπε, απάντησε, άσε θα τον συγυρίσω εγώ. Λοιπόν, και ένα ακόμα μήνυμα σημαντικό είναι που έστειλε μετά προφανώς τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε πήρα στον λαιμό μου. Έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην Ιωάννα Γάκα.
1: Λοιπόν, ο υπνοθεραπευτής μίλησε στην τηλεόραση του Α, για να ακούσουμε τι είπε.
11: Η ανακλητική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και όπως σας είπα δεν θα τοποθετηθώ δημόσια.
12: Το μήνυμα που στείλατε ότι σε πήρα στο λαιμό μου στη γιατρό ισχύει, γιατί βγήκα...
11: Βεβαίως ισχύει.
12: Τι εννοούσατε με αυτό?
11: Ότι έγινε ζημιά μεγάλη.
12: Ότι σας σόκαρε η φωτογραφία και αυτό.
11: Φυσικά.
12: Άρα δεν είχε τις αισθήσεις του Γιώργου Μαζωνάκης.
11: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι γιατρός για να το ξέρω.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Είναι οι ηλεκτρονικές απάτες, οι τηλεφωνικές απάτες. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ετοιμάζει σειρά μέτρων για την πάταξη αυτής της δράσης των οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων. Μιλάμε για οργανωμένες ομάδες που τηλεφωνούν, παίρνουν τηλέφωνο, εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους κτλ. Τι σκέφτεται να κάνει το Υπουργείο, Άννα?
9: Ναι, το Υπουργείο επιστρατεύει ένα καινούριο λοιπόν όπλο απέναντι στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Πρόκειται για το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης, μια νέα εξειδικευμένη υπηρεσία που θα συσταθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που αλλάζει συνεχώς μορφή και η αριθμή είναι ενδεικτική. Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι απέσπασαν σπήρες τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ενώ η λία από το ηλεκτρονικό έγκλημα το 2025 έφτασε τα 22,6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το νέο κέντρο θα ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, από τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες και τα ανύπαρκτα ηλεκτρονικά καταστήματα, μέχρι την κλοπή προσωπικών δεδομένων, τις παραβιάσεις κωδικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, τις απάτες με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, τις ψευδείς αγγελίες αλλά και τους εκβιασμούς.
1: Ποια μέτρα προκρίνονται? Θα υπάρξει κάποια γραμμή για καταγγελία?
9: Ουσιαστικά το ο σχεδιασμός είναι να υπάρξει στενότερη συνεργασία της αστυνομίας με τις τράπεζες και άλλους φορείς, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τέτοιες απάτες, ακόμα και την ώρα που βρίσκονται δηλαδή σε εξέλιξη. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το μεγάλο μέτωπο έχει μεταφερθεί πλέον στην ηλεκτρονική απάτη και εκεί παίζονται τα μεγαλύτερα ποσά και διακυβεύονται περιουσίες. Και να πούμε ότι μόνο 3 σπήρες που εξαρθρώθηκαν μέσα στο 2026 είχαν αποκομίσει περίπου 10,6 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε...
1: Ναι. Δίνουν και παίρνουν ηλεκτρονικές απάτες. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Άννα μου, είχαμε ένα περιστατικό με ηλεκτρονική απάτη. Άγνωστοι χάκαραν την γνωστή εταιρεία Scrooge, Last Mile, επηρεάστηκαν δεδομένα. Βγήκε η ανακοίνωση από την ίδια την εταιρεία και ενημερώνει ότι το περιστατικό αυτό επηρεάστηκαν κάποια δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Διευκρινίζει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις πιστωτικές κάρτες και με τις πληρωμές, έτσι, και διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα χτύπημα, ένα χακάρισμα, ένα περιστατικό ασφαλείας στην συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο αυτά τα περιστατικά.
9: Και μαζί με την τεχνολογία εξελίσσεται και η απάτη.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς όπως το θέτεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης για το θέμα αυτό.
13: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της απάτης στο FBI, στο τμήμα της οικονομικής αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Η Σοφία Καρακασίδη θα μας πει όλα τα νεότερα γύρω από τις αθλητικές ειδήσεις, σε ρυθμούς εθνικής βεβαίως, διότι αύριο είναι και ο πρώτος αγώνας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι το πρωί της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, αναχώρησε και η αποστολή της εθνικής μας ομάδας με πτήση τσάρτερ για το Βελιγράδι. Εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική της League A του Nations League. Να πούμε σε ό,τι αφορά το σημερινό πρόγραμμα για την εθνική μας, ότι σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη προπόνηση επί σερβικού εδάφους, συγκεκριμένα στις 7.30 το απόγευμα στο στάδιο Rajko Mitic, εκεί όπου θα διεξαχθεί και ο αγώνας αύριο. Λίγο νωρίτερα, σε 7 παρατέταρτο, θα μιλήσει ο εκπροσώπους τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και φυσικά όλοι μετρούμε αντίστροφα για το αυριανό μας παιχνίδι που όλοι ελπίζουμε φυσικά να έρθει και με το δεξί για τη Γαλανόλευκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Ερυπανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Η ώρα είναι 1.

0: ώρα είναι μία.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
10: Οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατσιμούνα. Και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου.

0: έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Το βλέπετε πως επιβεβαιώνονται οι προφητείες σιγά σιγά. Έχουν μιλήσει και για πολέμους, έχουν μιλήσει για όλα. Καύσιμα έχουμε, έχουμε θεωρητικώς, αλλά για πηγαίνετε στο βενζινάδικο. Τα είχε πει ο Χατζημούνας, πως λέγεται, Χατζιφλουέντζος. Τα είχε πει από τότε, τα έχει προβλέψει όλα από τη δεκαετία του 60. Τα πάνω σαν ένα ποδήλατο όλο τρέλα. Κυκλοφορούσε εκεί στα χωριά της Κύπρου και έλεγε ότι του κατέβαινε. Και αυτός ορίστηκε προφήτης με αυτά τα δύο ονόματα, να φτιαχτεί και ναός, να πηγαίνουμε να προσκυνάμε σε αυτόν τον ναό. Ποιος όμως έρχεται τώρα να διαψεύσει τον μεγάλο μας προφήτη, ο πολιτικός?
2: Καταρχάς να πω ότι σήμερα τελευταίος μας καλό είναι, έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώγος Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 9, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
3: Είστε αισιόδοξος?
2: Από τα 109 πήγε στα 91, είναι μια μεγάλη πτώση.
1: Να τη διάψευση, έρχεται η πραγματική ζωή και διαψεύδει τον προφήτη. Κρατάμε βέβαια την προφητεία, γιατί μπορεί σήμερα να είναι η πτώση της τιμής, αύριο μεθαύριο μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως ο προφήτης μας, ο Χατζιφλουέντζος, ο οποίος είπε δεν θα βρίσκουμε και γαϊδούρια. Δηλαδή και καύσιμα και γαϊδούρια, τίποτα, μηδέν από το μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι καλεσμένος σε εκπομπή, 5-6 την ημέρα πηγαίνει, λέει εκεί τα δικά του και του κάνουν μια ερώτηση αν είναι δυνατόν. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, δεν πάρει ποσοστό μεγάλο Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει αλλαγή εσωτερική για να έχουμε πρωθυπουργό.
4: Με άλλον πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλον πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
4: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το Πασόκ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Τι κοίταξε, Κυριάκο μου. Δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.
5: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Τη σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Να, εδώ οι ρεαλιστικές πολιτικές από το Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν ρώταγε τους δημοσιογράφους, επειδή τόλμησαν, διανοήθηκαν να ρωτήσουν τι θα γίνει αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να είναι άλλος, για να συμφωνήσουν και οι άλλοι στον άλλον. Και η απάντηση του Υπουργού εδώ ήταν ότι μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο και τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν γίνουν εκλογές δηλαδή, σε 6 μήνες πότε θα είναι, ποιος ακριβώς θα βγει πρώτος, αλλά δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρώτος και δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα το βασίζουμε αυτό σε ανάλυση πολύ τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρού πολιτικού, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky.
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
7: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
6: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
7: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
6: Η Ελλάς.
2: Μπράβο!
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
1: Έτσι, τεκμηριωμένος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως πάντα, βασίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και τι λέει? Έχει ξαναγίνει από τον Καποδίστρια και μετά πρωθυπουργός να βγει τρίτη φορά με εκλογές? Όχι. Άρα δεν θα βγει και ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ απλό, τότε έληξε το θέμα. Έτσι σκέφτονται, έτσι σχεδιάζουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Και βγήκε με 10 μονάδες μπροστά και ξαναβγήκε με 10 μονάδες μπροστά. Επειδή ακριβώς ήταν ο Τσίπρας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, που δεν ανεβαίνει πια, σταμάτησε, ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε το Μητσοτάκη τρίτη φορά εκλεγμένο πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι ο Τσίπρας εκεί που είναι. Δεν το έχει καταλάβει, μην το πει κανείς, δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο Sky σήμερα το πρωί, στον Οικονόμου και στον Πιταρά, και εκεί έθεσε και αυτό τα δικά του διλήμματα.
3: Άρα,
6: να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
3: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς, δηλαδή.
6: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκι.
3: Κάποιοι
6: θα πούνε κανένα. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσεί δηλαδή.
6: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ή εμεί ή κανεί.
1: Ωραίο δίλημα. Πάρα πολύ ωραίο, πιάνει στον κόσμο, το καταλαβαίνει ο καθένας, πατάει στην πραγματικότητα, δούλεψαν τα επιτελεία, τα νέα επιτελεία, οι παράγοντες όλοι εκεί, επιτελείς και αποφάσισαν τα καλύτερα. Ακούσαμε εδώ, με τον νόμο των πιθανοτήτων δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει δηλαδή, κάθονται και μετράνε πιθανότητες. Και δεύτερον, το δίλημα είναι πολύ σημαντικό. Ή εμείς ή κανείς. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σοβαρός, ήταν πρωθυπουργός, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και βγήκε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα χτες βράδυ, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε να πει καλά λόγια.
8: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα.
9: Μπράβο!
8: Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε.
9: Μπράβο!
8: Ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε.
1: Πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Καμένος. Ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Τις πήρε όμως κάποιος που ήταν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν αριστερός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πολύ συζητάμε για τον ξεπεσμό της Αμερικής και λέμε έχει πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Κοίτα που ξέπεσε υπερδύναμη. Πώς το καταφέραν αυτό, ποιοι είναι αυτοί που το ψηφίζουν, που οδηγεί το πλανήτη. Η πτώση της υπερδύναμης είχε φανεί, και θα το ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, είχε φανεί μια άλλη στιγμή. Αυτή η στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου στον Ντόναλντ Τραμπ, το διαβολικά καλό, την πρώτη θητεία, θυμόσαστε. Λοιπόν, σε εκείνη εκεί την επίσκεψη, οι υπηρεσίες της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος, είχαν αξιολογήσει αλλιώς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το ακούσετε τώρα, θα ακούσετε τη διήγηση του Πάνου Καμένου και θα καταλάβετε αυτό, ότι από τότε είχε αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της υπερδύναμης.
8: Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
1: Και πρώτο βραβείο. Εδώ μιλάει για τη βρωμοδουλειά που κάνουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και εμείς. Αλλά το πρώτο που σας έλεγα είναι αυτό που λέει, ότι οι υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει τον Τσίπρα ως αριστερό αναρχικό και κομμουνιστή. Είναι δυνατόν? Ποια σοβαρή υπηρεσία, ποια CIA και ποια πρεσβεία αξιολογεί τον Τσίπρα ως τέτοιον? Γι' αυτό σας λέω, παρακμή από τότε. Οι Αμερικοί είχαν διαλυθεί, υπηρεσίες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Αποκορύφωμα είναι ότι βγήκε ο Τραμπ τώρα και είναι πρόεδρος της χώρας. Στα δικά μας τώρα εδώ, αφού θα ξανάρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έδωσε συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά και σοβαρά θέματα, τεκμηριωμένος πάντα, χαμογελαστός και αραχτός εκεί στην καρέκλα του στούντιο. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτόν, να γυρίσουμε στα 8 χρόνια Φαγούρας.
10: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, δεν πάει τίποτα η Ελλάδα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του.
4: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
10: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία του και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
9: Αυτό είναι του 90,
10: γιατί είπα, του πατέρα μου έφραση, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δεν το λέω εγώ. Είτε με το πει ο πολίτης.
1: Τώρα Μπακογιάννη εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε λέει για την αλαζονία που κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν, αν είναι δυνατόν. Ο νους πολλών πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
2: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να influence, να σου δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρω τα να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να πάω, γιατί να μου πει κάποιο.
10: Κύριε Μπακογιάννη,
2: δεν πείτε, δεν έχω, αυτό είναι και γούστα.
1: Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, είναι πάντα ταπεινός, προσπαθεί να απαντάει, δεν βλέπει κανέναν υπουργό να έχει αυτή την αλαζονία, δεν έχει περάσει από καθρέφτη προφανώς, και έχει δίκιο, δεν έχουμε ειδικά από τον ίδιο κανένα περιστατικό αλαζονίας.
2: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
10: Έτσι ο Μητσοτάκης
2: σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
2: Παντού. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
3: Χώρα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: η πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή χώρα, στα τελευταία δεκαετία.
1: Χώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
2: Κρύβει αλαζονία όλο αυτό. Κρύβει κομπασμό. Κρύβει υποτίμηση του ελληνικού λαού. Όχι, νομίζω. Μια χαρά τα λέει ο Άδωνης. Δεν έχει κανένα υπουργό. Πού να δει. Προλαβαίνει, αφού είναι ο ίδιος και δίνει το τέμπο το γνωστό. Περιμένω από την τώρα Μπακογιάννη στην επόμενη συνέντευξη να ονομάσει, κατονομάσει όπως λέμε, ποιοι ακριβώς είναι οι υπουργοί που έχουν αυτή την αλαζονία. Στα εσωτερικά συμβαίνουν αυτά. Στα πια εσωτερικά θέματα αστυνομικού δελτίου έχουμε την υπόθεση δολοφονίας ουσιαστικά, Μαζονάκη και όλα όσα βγαίνουν με τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας, τα διαμερίσματα πέριξ του Κολυνακίου που δίνουν λύσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι νεότερος, δεν φαίνεσαι με τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πουλάνε, αυτό αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ όσοι πάνε εκεί και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για αυτά τα διαμέρισματα.
3: Είχα, κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έτοιμος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάζι και η εκτάξη μου ήταν πεντακάθαρη. Συνήθως μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ο ψυχολόγος για εκείνο και ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Εδώ το βλέπω, μου λέει, να πεθαίνω. Θέλω να βγω τόσο εξασφαλίσω μου παιδί. Δεν μου έβγαλε και εμένα ότι έχω κι εγώ μικρόβιο στο αίμα. Λέω, εντάξει, και οι δύο θα πεθάνουμε. Τελείωσε το παιδί, τώρα θα πρέπει να τα αναλάβει κάποιος.
2: Είναι παραποιημένη η φωνή γιατί βγαίνουν σε εκπομπές διάφοροι. Εδώ τίποτα. Η κυρία ή η γιατρός συγκεκριμένη του δείχνει στην οθόνη τα μικρόβια. Γιατί έχει μια σημασία όταν έχεις ένα μικρόβιο να το δεις. Πώς είναι, να ξέρεις ποιο μικρόβιο είναι μέσα σου, πάνω σου. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε μικρόβιο, μπορεί να μην σ' αρέσει. Να πεις θέλω ένα άλλο μικρόβιο. Να έχει κερατάκια περισσότερα, ποδαράκια περισσότερα. Ξέρω πώς είναι αυτά. Οπότε του το δείχνει και ήταν πολύ πιστικό αυτό. Του βγάλε του ιδίου ότι έχει τα μικρόβια, τη γυναίκα ότι έχει καρκίνο και αποφάσισαν οι άνθρωποι θα πεθάνουν και είχαν άγχος τι θα γίνει με το παιδί. Μία ιστορία είναι αυτή. Την ακούσαμε εδώ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει και άλλες ιστορίες.
4: Η κυρία που είναι εδώ επισκέφθηκε τον υπνοτιστή, υπευλήθη σε αυτό που ο υπνοτιστής έλεγε υπνοτισμό. Αυτό έγινε το 2014, πριν από 12 χρόνια και ο υπνοτισμός έγινε στην Καρνεάδου, στο ιατρείο των γιατρών των δύο. Πήγατε?
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πώς φτάσατε ως εκεί?
5: Μου είχε συστήσει την κυρία Γάκα μία πελάτησά της και φίλη μου. Mm-hmm. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα και μου είπε, η ίδια ήταν πελάτησα του κύριου Σταθερόπουλου και μου είπε ότι η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Έτσι, επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλούς τρόπους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα να πάω να τη δω.
4: Και πώς φτάνετε στον υπνοτιστή?
5: Έκανα όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν πει και οι προλαλήσαντες, μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαλε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
4: Το 14 όλα αυτά.
5: Ναι, το 14. Και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό.
2: Αυτό δεν γίνεται και στα αυτοκίνητα, δεν βάζουν κάτι μηχανήματα. Και είχε λοιπόν εκεί στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, επανορθωτικών, το επανορθωτικών που λέει και ο Βελόπουλος, δεν το έχει ακούσει, μπορεί να το βγάλει τώρα. Μηχάνημα όμως εδώ είναι μηχάνημα, δεν είναι χάπι, το οποίο σου βάζε τα ηλεκτρόδια χέρια-πόδια και ό,τι έβρισκε λάθος στον οργανισμό το φτιάχνε. Πολύ ωραίο μηχάνημα, μόνο εκεί υπήρχε. Πουθενά στον κόσμο, στην Καρνεάδου μόνο. Τίποτα, ήταν κάτι ηλεκτρόδια που τα βάζαν εκεί και λειτουργούσε το μηχάνημα και έδειχνε μετά τη φωτογραφία στα μικρόβια που εντόπισε αυτή η κυρία εδώ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τα ανέφερε χτες.
5: Αυτό το μηχάνημα έχει την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
4: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
5: Ναι. Αυτό μου είπε.
4: Ναι.
5: Και μόλις το άκουσα αυτό θα δαγκώθηκα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως παράλληλα μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδου, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό.
4: Ξαναπήγατε στον υπνοτιστή ή στη γιατρό?
5: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή και άλλη μια φορά στη γιατρό. δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν κάνω τίποτα. Αυτό το μηχάνημα έχει την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Δηλαδή είσαι στην Καρνεάδου, στο μηχάνημα αυτό που τον επανορθωτεί, όπως ακούσαμε, που σου έχει βάλει τα ηλεκτρόδια και σου λέει η γιατρός από πάνω την ώρα που είσαι ξαπλωμένος εκεί, ότι ξέρεις τι μπορούμε να δούμε και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Προφανώς ήταν και χρέωση αυτό. Λες από περιέργεια, ναι, να δούμε τι ήμουν στην προηγούμενη ζωή, αφού μπορεί το μηχάνημα που μόνο στην Καρνεάδου δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αλλού. Ούτε στην Αφρική Ζουλού. Γιατί έχουν μια σοβαρότητα. Και η κυρία αυτή τα άκουγε όλα αυτά και πήγε και ξαναπήγε όμως. Δηλαδή δαγκώθηκε όταν άκουσε κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Και στον υπνοτιστή μετά που της σύστησε η γιατρός τον υπνοτιστή, σου λέει μήπως είναι κάτι καλύτερο, μάθουμε και κάτι άλλο, την προπροηγούμενη ζωή, την επόμενη, γιατί δεν βγάζουν και ένα μηχάνημα για το επανορθωτικό νουβού. Πλάς, θα μπορούσε να προβλέπει τι θα είσαι στην επόμενη ζωή. Γιατί είναι η γιατρός και ο πνευματιστής και όλοι οι υπόλοιποι και τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι που πάνε, οι πελάτες. Ενώ τις λέγανε τέτοια, πήγαινε. Δεν μάθαμε η ίδια αυτή η κυρία εδώ που τα καταγγέλει, τι καταγγέλει, τα αναφέρει, τα περιγράφει, τι ακριβώς ήταν στην επόμενη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή που ήταν εκεί έξω, μπαίνει μια άλλη κόρη, όχι καραβοκύρη, γνωστού διασήμου προσώπου και είπε τι ήταν στην προηγούμενη ζωή.
5: Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επωνύμους να μπαινογένωνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι

0: βγήκαν ο Elvis Presley.
1: Άντε. Και ψάχνουν να βρούμε ποιος ήταν ο Elvis Presley. Ήταν η κοπέλα, η κόρη, η καραβοκύρη. Όπως αποκάλυψε και τα έβλεπαν όλα αυτά. Τα ακούγαν εκεί μέσα όλοι και άλλοι. Όχι μόνο οι δύο που βγήκαν, η μία που βγήκε να μιλήσει. Αλλά ήταν Τετάρτη. Κανονικά πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ακούγαν ό,τι παπάτζα μπορεί να ακουστεί. Από ένα μηχάνημα σου βρίσκει τα μικρόβια, στα δείχνει κιόλας, σου κάνει επανόρθωση με τα ηλεκτρόδια όλα αυτά και σου λέει και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή και ψάχνουμε να βρούμε πώς και το έβρισκε εκεί στην Καρνεάδου μόνο και τα έλεγαν όλα αυτά. Και τα χαρούμενοι άλλοι που ήταν ο Elvis Presley. Ποτέ δεν, στην προηγούμενη ζωή, ποτέ δεν ήσασταν κάτι άσημο. Πάντα θα είσαστε κάποιος διάσημος. Δηλαδή ο Elvis Presley πέθανε και αμέσως ήταν αυτή η κοπέλα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα που ήταν και κόρη διασήμου. Δεν πήγε στο Μέμφις ή στην Αμερική εκεί που είναι θαμμένος. Όχι, εδώ έγινε Ελληνίδα. Ο Elvis Presley γούσταρε να γίνει μετά Ελληνίδα. Γεννήθηκε Ελληνίδα, όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη. Αυτά στην Αθήνα. Γιατί στην Κρήτη ο Αντένα, το κανάλι, εντόπισε κάτι άλλο.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλος στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
3: Την μαγειρική σόδα, με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
2: καλά
3: αποτελέσματα. Και το λάδι είναι καλό για το μαστό, το παχύνδρο και τη μητέρα.
1: Το λάδι είναι πολύ καλό για τη σαλάτα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι αυτή εδώ του Ηρακλείου η γιατρός, συνταξιούχος οδοντίατρος, μετά ήταν ολιστική γιατρός, είχε για αυτή μηχάνημα. Δεν ξέρω αν ήταν το επανορθωτικό ή κάποιο άλλο, το οποίο έκανε, πήγαινε στον καρκινικό όγκο και έβαζε σόδα. Μαγειρική, αυτό, το σούπερ μάρκετ. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως λέει η ίδια. Ποιος είχε πάει καρκινοπαθής σε αυτήν την γυναίκα και δεχότανε, πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιος έτσι όπως εξελίσσε το πλανήτη και με αυτό που ακούμε γύρω τριγύρω, μπορεί να είναι και πολλοί όλοι αυτοί, και πηγαίνανε εκεί για να σωθούν. Μην πείτε απελπισία και απόγνωση, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Δεν είναι μόνο στην απελπισία πάνω σου βάλει σόδα στον καρκίνο, δεν το έχει ανακαλύψει κανείς στον πλανήτη και το ανακάλυψε η συνταξιούχος οδοντίατρος. Και που μαγείρευε, δεν βάζω και στον όγκο λίγο σόδα πέρα από τα γλυκά που τη βάζουν η σόδα. Τα όσπρια, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε, ωραία εξελίσσεται όλο αυτό. Είπαμε, μετά από ένα τραγικό γεγονός σε αυτή τη χώρα, αν κρατήσει την επικαιρότητα πάνω από 3-4 μέρες, γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα μοναδικό και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτήν την. Σε αυτόν τον τόπο εδώ. Θα γυρίσουμε στον Ευαγγελάτο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Elvis Presley. Το μηχάνημα έβγαλε και άλλη προηγούμενη ζωή.
4: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, εδώ ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι άρρωστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
1: Το μηχάνημα. Εγώ ήμουν ο Βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας λοιπόν. Για πείτε μας μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστηκε.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
2: Αυτό, όποιος το σκέφτηκε το δεύτερο μηχάνημα, είναι πολύ μάγκας και μπράβο. Δηλαδή, προσπερνάμε τα Βασίλισσα της Ατλαντίδας, πώς βρήκαν εκεί και την όρισαν αυτή την κυρία Βασίλισσα της Ατλαντίδας, γελάει και η ίδια προφανώς, και τη λέει και μεγαλειοτάτη ο Βαγγελάτος. Το δεύτερο μηχάνημα, πάλι με ηλεκτρόδια, συνδεόταν με μια βάση, ζυγαριά, και έβαζε εκεί το ποτήρι το νερό, και κάπως με ηλεκτρόδια πάλι που κατέληγαν σε έναν υπολογιστή, έπινε σε αυτό το νερό και σε γιατρευόσουνα. Αυτό. Όποιος το σκέφτηκε αυτό, πραγματικά μπράβο του. Και όσοι το χάψανε, 10 φορές μπράβο, ότι πήγαιναν, πίναν το νερό που ακουμπούσε σε μία βάση που με κάτι καλώδια κατέληγαν σε έναν υπολογιστή και έβλεπε αυτή πίνοντας εσύ το νερό ότι γιατρεύεσαι, ο καματερός τη δεκαετία του 70-60 πότε ήτανε, φαίνεται νηπιαγωγείο μπροστά στους επιστήμονες απατεώνες που φάγανε εντελώς τσάμπα το μαζονάκι, γιατί αυτοί φάγανε το μαζονάκι, αυτοί που κάνουν όλα αυτά με βασίλισσες Ατλαντίδας, με Elvis Presley, με τα επανορθωτικά μηχανήματα, με τις άβρες και όλα τα άβρες, όχι σαν, μπορεί να είχαν και σαύρες, ξέρω εγώ, με όλα αυτά κατάφεραν αυτή τη δολοφονία. Και πόσοι άλλοι έχουν πάει εκεί και γλίτωσαν στο παρατσάκ με όλες αυτές τις ανοησίες και με ένα κράτος που αφήνει σε όλους αυτούς να δρουν ανεξέλεγκτα και όχι μόνο τους αφήνει, τους καλεί και σε συνέδρια. Γιατί αυτοί οι γιατροί πήγαιναν στο συνέδριο με την παρουσία υπουργών, προέδρων ιατρικών συλλόγων, καθηγητών Πανεπιστημίου Ιατρικής και περιφερειαρχών να πούνε τις αρλουμπαρίες τους γύρω από αυτά τα θέματα. Να γυρίσουμε στην πολιτική κατάσταση της χώρας, αφού εξετάσαμε λίγο την κοινωνική κατάσταση, ιατρική κοινωνική κατάσταση της χώρας, και η πολιτική συνεχίζεται ως εξής.
3: Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί στο πουθενά. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του όλου. Σήμερα παγκοσμίως έφτασε...
4: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Εμείς, ωραία, ή κανείς.
3: Οι Γάλλοι έχουν δει το θεόμενο όλοι.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα που είναι Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 24 έχουμε. 23 έχουμε αύριο που είναι Πέμπτη. Με Κυρκό, όλο λάθη είσαι. Ρυθμίζει τον ήχο όμως σωστά. Να το πούμε αυτό. Στις ημερομηνίες έχει κάτι θεματάκια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσω αποστόλη. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αν έχετε τέτοια ολιστικά ζητήματα, τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή, την επόμενη, τι θα γίνεται, μπορεί να σας τα απαντήσει άνετα. Δεν έχει το μηχάνημα και τα ηλεκτρόδια, αλλά την ίδια δουλειά νομίζω κάνει. Και εγώ θα εμπιστευόμουν πιο πολύ τον Αποστόλη παρά τους απατεώνες τους άλλους που έχουν έδρα στο Κολωνάκι και δίνεις κάτι χιλιάρικα για να σε κοροϊδέψουν κανονικά όμως. Μετά από όλα αυτά, λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Μου μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα, το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
2: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
3: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
2: Τι σας έδωσε?
4: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι...
4: Ότι σε πάει η τσιγλιπιπή να πούμε σερπατίνα, πίνεις νεύτη και φεύγεις αδιάβαστος.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα πεις αρκετό θα αδυνατήσεις σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
4: Ναι, γι' αυτό.
1: Όχι πέτσι και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
4: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήκαμε πολύ με την εκπομπή της Παρασκευής. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει στην παράστασή σου.
4: Ναι.
1: Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Ας είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας.
5: Ναι.
4: Ναι,
5: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
6: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
7: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
6: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
4: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
5: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
4: Με τον αντιπρέσβη.
5: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
4: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
8: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
4: Μαγιά σας.
8: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
4: Γιατί μιλάτε έτσι?
8: Αυτός που είστε και που λες.
4: Πιπέρι.
5: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι δόκτωρ Κάπα Αύλας.
4: Ναι, ναι.
5: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι και έχω και στο Κουκάκι και στο Κολωνάκι έχω ιατρείο.
9: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
5: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
4: Όπως?
5: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που
4: έχω.
5: Από ό,τι έμαθα, μπράβο. Τέλεια.
4: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
10: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
11: Αλήθεια, αυτό είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
5: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
4: Τη πρώτη
5: είναι. Ενδιαφέρον. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρον.
4: Τότε ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
5: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
4: Ναι, λέω και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλατε.
5: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
4: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
5: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
4: Οκ. Okay.
5: Ντροπή, αμάν, ντροπή. Και τι άλλο έχετε έτσι, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
4: Τι άλλο έχουμε εμείς?
5: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
4: πάνω. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
5: Α, δεν έχει δουλειά.
4: Όχι, δα.
12: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό ένα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Αν δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μπερδεύτηκα.
4: Σας παρακαλώ.
5: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
4: Πόσο μας χρωστάτε?
5: Πόσο σας χρωστάω?
4: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασία. Θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
5: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα νογιλέκα.
4: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
5: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
13: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι, δίνω $1,000,000.
14: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
13: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης θέλετε και email.
4: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προ...
14: $500.
13: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης θέλετε και email.
4: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
13: $500,000.
4: Κάτι είναι.
13: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.

0: Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Παραπολιτικά.

ύμνος της ΚΝΕ είναι αυτός που ακούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σήμερα, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα λοιπόν, έναρξη, τετραήμερο και φέτος. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την έχουμε πει από προχτές στις 7.30 ώρα. Με τίτλο «Το σύστημα για να φασίστες και ναζί, η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί». Ομιλητές, εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ο Μάκης Μακρύς, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ. Η Μάγδα Φίσα. Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Και ο Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Πουλικόγιαννης ήταν τότε στους εργάτες που είχαν χτυπηθεί από την επίθεση, 3-4 μέρες πριν γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα βεβαίως, και ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής μαζί με το στέλεχος του ΚΚΕ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. 7.30 ώρα σήμερα εκεί. Αμέσως μετά έχει συναυλία με τους Κολεκτίβα στην ίδια σκηνή. Συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου, συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Αυτά σε μία σκηνή. Στην κεντρική είναι η κοινή θνητή στις 11 το βράδυ και στις 9.30 έχει αφιέρωμα μεγάλο με τίτλο «Σαχ

πάει ο λαός μας για τη γης. Στεριά αφιέρωμα στο Αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι. Στη μαθητική σκηνή στις 8.30 είναι η Μυρτώ Βασιλείου. Έχει stand-up στις 9.30 με πάρα πολλούς, τον Σταμάτη Αθανασάκη, Στέλιο Ανατολίτη, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρη Ρούπο. Μετά είναι η συναυλία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, που κάνει ένα γκέλ, ανεβαίνει σιγά-σιγά. Στη λαϊκή σκηνή έχει αφιέρωμα λαϊκό τραγούδι με την Οστού Διαδίνα στις 9.30, στις 11 Γκιντίκη και άλλα πολλά. Δεν μπορώ να τα λέω όλα, γιατί θέλουμε εδώ μια εκπομπή ολόκληρη να τα περιγράφουμε. Αυτά σήμερα, αυτά μόνο σήμερα. Αύριο και τις υπόλοιπες μέρες θα πούμε το πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα, το πολύ γεμάτο πρόγραμμα.

0: βεβαίως φεστιβάλ δεν είναι μόνο, είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις. Επίσης σήμερα στη Διεθνούπολη έχει συζήτηση για τα 100 χρόνια με τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έχει το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έχει τα σουβλάκια και έχει κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα κομμουνιστική, θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη, όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν. Και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το «για» που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση που υπάρχει σε όλα. Είτε στους εθελοντές πίσω που ψήνουν τα σουβλάκια, είτε στα παιδιά στα ταμεία, είτε σε όσους έρθουν να πάνε και να δούνε. Κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το βρίσκεις ή το βρίσκεις και ξεφτίζει σιγά σιγά. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλη.
1: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
2: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
1: Τίποτα.
2: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
1: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δω, σας ακούω 20 χρόνια.
2: Καλά πήγε το ραντεβού.
1: Το ραντεβού καλά πήγε.
2: Τι ήταν?
1: Στον ψυχολόγο.
2: Α, δεν είναι για δουλειά.
1: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
2: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και για τις σοκολάτες.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
3: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
3: Τι έγινε?
2: Καλά εσύ?
3: Εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο φλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες, δηλαδή έξω οι ξένοι ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
2: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε γι' αυτό, να ξέρεις.
3: Μας εκτιμάνε, ε.
2: Ναι, ναι. Λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
3: Κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
2: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι και αυτοί παρόμοιο.
3: Παρόμοιο λες, δεν είναι και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Όχι, όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
3: Α, εννοείται, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρε τολί. Έτσι, εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβες. Είμαι αυτός που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
2: Καλά είναι.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ανέλπιστο, έπιασαμε την πρώτη.
5: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
4: Δεν πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε.
2: Ποιοι, είστε κάποια ομάδα?
4: Όχι, είμαι μόνος μου, απλά μιλάω στο πληθυντικό, διότι σε ακούνε και στο σπίτι, σε ακούει και η γυναίκα, σε ακούνε και τα παιδιά, γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
2: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
4: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι, το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Τι? Μια κουμπάρα μου είναι στη Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Πλασάμε της ομορφιάς.
2: Ναι,
4: ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λέω για ενημερώσέ με, ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
2: Όλα τα κοριτσάκια?
4: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλους τους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά?
2: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
4: Γι' αυτό σε πήρα.
2: Καλά έκανες.
4: Έλα, γεια. Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
2: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
5: Έλα, αδελφέ, έλα. Καλησπέρα. Ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, μετανάστα. Τι έγινε?
5: Το πήραμε στο Βερολίνο. Είδες, το πήραμε.
2: Μπράβο. Σας άξιζε.
5: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13%. Αυτό. Και το πήραμε με 25,9.
2: Ωραίος.
5: Οπότε κουπεπέ είμαστε, κουπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη. Δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχος παύλα κυβερνήσης που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Σύντο ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα
2: πολύ. Καλέ, χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
5: Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
2: Καλά, θα δούμε. Μην βιάζει, ηρέμησε.
0: Από τη Μύκονο και το Βερολίνο, στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη εξελίσσεται. Χτες κατέθεσε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, 18 χρονών ήταν, και αμέσως μετά βγήκε και έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.
6: 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο Γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε. Θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν θα τον δούμε τον Καραμαλή έτσι, και κάποια στιγμή λέει η κυρία Ντόλκα να τον δικάσουν οι τύψεις του. Ούτε αυτό θα γίνει. Τέτοια δίκη δεν πρόκειται να γίνει. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
7: Η Ελένη Λουκά. Τι έχει να πει, με είδε πουθενά, δεν μου λε τίποτα.
2: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
7: Α, δεν κοίτα αυτά
2: που δεν έχει πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχε και είχα καλύτερη γνώμη.
7: Σα λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
2: Να το, το είπα εγώ στον αέρα, ήμουν σίγουρο ότι το πέτυχα.
7: Α, το είπε.
2: Ναι, ναι.
7: Ναι, έχω την 116.
2: Δεν τράπηκε, μπορεί να πα στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνει τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζει τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθεί από το χάμο.
7: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
2: πρώτη φορά. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
7: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονάκη.
2: Δεν ντρέπεσαι, μωρή συχαμένη, δεν ντρέπεσαι.
7: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτρες.
2: Δεν ντράπηκε να πα εκεί, δεν φώναξε μόνο αυτά, φώναξε κι άλλα. Δεν τράπηκε να σηκωθεί να πα μέχρι εκεί.
7: Δεν επιτρέπεται.
2: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθεί.
7: Και ανήμερα του τιμίου
2: σου να γίνεται
7: κηδεία να υπάρχει. Αν χαθεί
2: από το χάμο.
7: Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
2: Και δεν χορεύσανε και μέσα, μη ζωτά μα εσύ.
7: Η ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του Γκέρι.
2: Τι εννοεί, είναι η δολολατρία ενώ προτιμούμε την εικονολατρία. Τι προτιμάμε, πες μου.
7: Σουρέ που δέχεσαι τον ναρκωμανί.
2: Ού να χαθεί από το χάμο, συγχαμένη.
8: Σύγχαμα. Α μαλάμα μα.
9: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
9: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
2: Ναι.
9: Θα αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
2: Ναι, Νουδούκου.
9: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
2: Ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
9: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες άμα έχεις φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
2: Έτσι πέφτω.
10: Χάρη τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
9: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό λέει από τα 18 του.
2: Ναι, ναι, ναι, μας το είχαν κλείσει με αυτό.
9: Ένα κολοβακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολοβακτηρίδιο αυτού νου ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το πες και αφεντικό. Έτσι πες του.
2: Ντροπής πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε τη δράση, φοβάμαι.
11: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
2: Ράματα για τη γούνα του λέγεται.
11: Λοιπόν άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
2: 151. 154, συγγνώμη.
11: Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
2: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
11: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
2: Ο δρόμος.
11: Ο δρόμος.
2: Δεν
11: τρέπεσαι.
2: Τέτοια εθνική οδό δεν έχει, ούτε στα Σκόπια δεν έχει και γκρινιάζεις.
11: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια. Τι να πω ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα.
2: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
11: Ναι, ναι.
2: Όχι απλά
11: ναι,
2: διόδια. Γιατί
11: έχω το ΙΠΑΣ εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρδης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένας νέος οδηγός.
2: Ναι, ρε, μαλάκα, έχουμε και πληρώνουμε τη ζωή τραβάς εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα. Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνεις στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
11: Πες το μαζί από όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
2: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
11: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
2: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
12: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
7: Η Ελένη Λουκά δεν τελείωσα, τη φώναξα.
2: Εγώ τέλειωσα.
7: Φώναξα.
2: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι, ναι, εδώ. Παραπολιτικά 90,1.
15: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25%.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
11: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι προφυλαξμένοι γιατρός και ο υπνοθεραπευτής την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο γιατρός τον ενημερώνει ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ενώ σε ερώτηση του υπνοθεραπευτή αν τον συνοδεύει κάποιος, εκείνη απαντά αρνητικά και της προτείνει να πάει τουλάχιστον ένας γιατρός με τον Γιώργο Μαζονάκη. Συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους εντοπίστηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας στο πλαίσιο των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως γνωστοποίησε στο ΕΞ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου, χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Παραλυματικές χαρακτηρίζονται τις καταγγελίες Βελόπουλου περί νοθείας στις εθνικές εκλογές και αλλίωση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία Singular Logic ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Όπως είπε, ήδη είχε ζητήσει από την εισαγγελία του Άριου Πάγου να ερευνήσει τις σχετικές αναφορές προκειμένου να καταρριφθεί η διακίνηση ψευδών ειδήσεων. Εκρηκτικές διαστάσεις σε χιλιάδι ακρίβεια στα καύσιμα που επηρεάζει σημαντικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση στο μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ενώ ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θέμα που η κυβέρνηση παραπέμπει σε συμφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στάθηκε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει στόχη ευμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και τα δηληστήρια να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους. Εκλογικός μας στόχος η πολιτική αλλαγή. Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Σημείωσε πως ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον και αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που μπορεί να τη φέρει, δηλαδή με την Ελλάς, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Απάντηση στον πρόεδρο της Ελλάδας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebated εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει αρκετή δόση εγωισμού σε αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας και μια διάθεση να ξαναγραφτεί η πρόσφατη ιστορία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Είπε πως είναι απολυτικό ως επιχείρημα να έρχεται ο κ. Τσίπρας και να λέει: εγώ έχω την εμπειρία και την τεχνογνωσία ενώ δεν έχει κομματική δομή και να ισχυρίζεται ότι με το εγώ μπορεί να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Πολιτικό Airbnb συμφερόντων, τον οποίο χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο, χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Ριζανέλ, Πάνος Καμένος. Μιλώντας στο Κόντρα, σημείωσε το σύστημα έβαλε τον Αντώνη Σαμαρά μπροστά, ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Σημείωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο τελευταίος που μπορεί να συσπυρώσει την πατριωτική δεξιά. Υπέρ της αύξησης της μονής και διπλής ταρίφας αλλά και της ελάχιστης διαδρομής από τα 4 στα 5 ευρώ τάχθηκε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Συνδικάτου των Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής Θήμιος Λιμπερόπουλος. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων λόγω απουσίας του κατηγορουμένου. Πρωτόδικα ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδιαχρήση. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο δίστατο του Κόνιτσας για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, μακελιό στην Νότια Αφρική. Ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι και σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα. Στα αθλητικά στις 6 το απόγευμα ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα για το UEFA Europa Cup ποδοσφαίρου γυναικών. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Ρώμα για την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού Ράφαελ Γκερέιρο.
11: Τα νέα των αγορών.
12: Απόλυση 1,09% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Αυξήσεις στη τιμή του Μοσχαρίσιου κρέατος προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Λίτσας, έμπορος κρεάτων και εκτινοτρόφος. Όπως είπε, για να υποχωρήσει η τιμή του προϊόντος πρέπει να πέσει η τιμή της ενέργειας και του πετρελαίου. Νεφώσεις και βροχές στο απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
11: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
13: Αλλά καλό στη δική τους.
14: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Το ξέρεις ότι έχεις γίνει μια παλιογρινιάρα και όλα σου φταίνε, ε!
13: Α, παιδιά, άμα σε στέλνει στη συνέχεια.
0: Γιατί όλα στενόμαι, τρελαινόμαι.
13: Άμα σε
0: εγώ θα πάω το Σάββατο αν αβήσει με... Είμαι σε εφηβικό μου.
13: Αχ, Παναγία, δεν πει, δεν πάει. Την αγαπώ, τη λατρεύω, δεν πάει να
0: σκουφτώ. Και βγήκε και ο καπουτζίτης και μας δίνει οδηγίες. Θα ξεκινήσουμε, λέει, θα πρέπει να είμαστε στο γήπεδο από τις 5. Λέω, παρδόνενε.
13: Να πάρεις εκεί. Και βραχιολάκια έβγαλε. Έβγαλε ειδικά βραχιολάκια για να μην χάνεστε.
0: Δεν κατάλαβες. Θα βάλω πάνω γιατί τόσες ώρες που να πας με τόσες χιλιάδες κόσμου. Και με παίρνουν γνωστοί επειδή ανέβασα το βραχιολάκι μου και μου λένε Λέμον, βοήθεια. Είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, είμαι σε... και βγήκε λοιπόν και μας δίνει οδηγίες ότι πρέπει να πάμε στις 5, πρέπει να πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί θα γίνεται το αδιαχώρητο και δεν θα μπορούμε να πλησιάσουμε. Θα πρέπει να μην αναρτήσουμε το εισιτήριό μας γιατί μπορεί να μας το κλέψει κάποιος άλλος να
13: καθίσει στη θέση
0: μας. Να καθίσει στη θέση μας και εμείς να μείνουμε
13: με το αυτό στο χέρι.
0: Ακριβώς. Να έχουμε μικρά τσαντάκια γιατί τα μεγάλα δεν περνούν μέσα. Δηλαδή θέλει τσαντουλίνι να σαν αυτό το μικρό.
13: Γιατί ρε παιδί μου, σε πτήση θα πάτε.
0: Σου λέει, ναι. Δεν μπορείς κοριτσάκι μου εδώ πέρα ας πούμε στην απόλυτη την Ελληνίδα Μαντώνα εσύ να πας με το βαλιτζάκι σου. Γιατί μπορεί να έχεις μέσα στο βαλιτζάκι σου κακά πράγματα.
13: Την άξι μωρέ πια, τι θα κάνεις το τρομοκρατικό χτύπημα για την αναβίση.
0: Θα περνάει από
13: έλεγχο. Δεν θα έχει drones από πάνω να ελέγχουν. Αυτά που θα πρέπει να μπουν τα υπουργεία, να μπουν όλοι, να γίνει χαμός.
0: Αφού θα είναι.
13: Είναι η Ελληνίδα Taylor Swift.
0: Αφού
13: Swift
0: θα...
13: υπάρχει και Swift που είναι σκορόπαν. Ο Γκάρσκε, το λέω εγώ.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, θα είναι όλο το εφοπλιστικό λόμπι, κατάλαβες.
13: Ναι, πες τη μέση
0: κούστιδες, οι κούστιδες.
13: Άλλο άκουσες, συγγνώμη,
0: θα είναι και οι άλλοι κούστιδες. Θα είναι οι κούστιδες.
13: Δεν ακούγε καλά, είναι γεράματα, κατάλαβες.
0: Οι κούστιδες, οι φούστιδες. Και γενικά θα έχει ρε παιδί μου όλο το λόμπι, θα είναι όλες οι γενναίες. Ε, ρε, αν ζούμε. Ερε τι όνειρο θα ζήσουμε το Σάββατο
13: θα
0: το βράδυ.
13: Θα έχει λέει και πριν show. Δηλαδή πριν το show.
0: Ναι,
13: θα έχει
0: κάνει.
13: Τι
0: πρε.
13: Είναι το πρε show. Όπου θα έχει να ξεκινήσει λέει στις 8.
0: Ναι, πόσο.
13: 4 ώρες.
0: Τι θα είναι.
13: Όχι, όχι το πρε show. Όλη βραδιά γενικά θα πάει λέει. Θα ξεπεράσει 4 ώρες.
0: Ναι.
13: Μην πιει νερό.
0: Βλέπω τη Βύση να μην πει νερό από το προηγούμενο βράδυ.
13: Βάλε όντως πάνω. Πάρε πάνω, βάλε πάνω.
0: Παιδιά,
13: δεν γίνεται. Καταρχήν δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ. Θα είμαι εξητό, παιδί μου. Θα ακούσουμε και το καινούριο σου, ξέρω.
13: Αν πας αργότερα και να έχει κατορίσει να είσαι οργανωμένη, τι δεν μπορείς να μπεις. Αν πας κατά τις 8 που θα. Τι να μην μπεις στον DJ, να μπεις στη Βύση μετά.
0: Το DJ δεν θέλω να τον δω.
13: Αυτό λέω, πήγαινε μετά εσύ.
0: Ναι, αλλά πώς θα μπορέσει να φτάσω.
13: Εσύ μένεις σε VIP, θα πας εκεί πέρα, θα ακούω αυτό. Θα πεις εγώ είμαι στο VIP κάτω με τους επιχειρηματίες και.
0: Δεν ξέρω τι μου έχουν στείλει.
13: Και τους όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους γενικά.
0: Έλα, ωραία θα είναι.
13: Ωραία θα είναι.
0: Ωραία θα είναι. Πασαρέλ.
13: Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές λέει σε μια υπερπαραγωγή, φώτα, λέιζερ, πάμε.
0: Έχει μπει και έχει κάνει πρόβες αυτά, γίνεται τώρα. Το αδιαχώρητο.
13: Βέβαια ο καιρός του Σάββατο λέει.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
13: Βγήκε.
0: Σε παρακαλώ, μην μου τα χαλάς και είχε γίνει πρόπερση το ίδιο.
13: Βγήκαν οι μετεωρολόγοι και είπαν ότι το Σαββατοκύριακο αυτό προβλέπουν ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
0: Πτώση της θερμοκρασίας.
13: Βάλε μου φαν, αυτά μπέχονται.
0: Θυμάσαι ότι είχε γίνει πριν δύο χρόνια.
13: Ωστόσο, διαφορετική θα είναι η εικόνα στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου. Όταν δηλαδή η Άννα Βύση θα βγει στη σκηνή.
0: Ναι, θα έχει στεγνώσει το σύμπαν.
13: Θα υπάρχει
0: εδώ
13: μια ομπρέλα από πάνω.
0: Θα υπάρχει ένα υπερσόου, θα τα έχουν φροντίσει και αυτά. Θα πυροδοτήσουν σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες τα σύννεφα. Θα γίνει της Μουρλής. Θα βάλουν μια τεράστια ομπρέλα πίσω.
13: Η τέντα. Δεν έχει, ο Κούζας δεν έχει αυτός να πατάσει ένα κουμπί και να κλείνει μια τέντα να το σκεπάζει από πάνω.
0: Τι όχι, να σκεπάζει.
13: Να σκεπάζεται
0: γενικά
13: το.
0: Γενικά ο Κούστας μας σκεπάζει έτσι με μια θαλπορία.
13: Εμάς όχι, άλλους σκεπάζει.
0: Και εμάς.
13: Εγώ ξεσκέπαστη την νιώθω. Έχει πάρει φωτο. Έχω πουτιάσει. Αν εννοούμε αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
13: Για πες.
0: Σου προσφέρει βρε ένα τεράστιο σοου.
13: Εμένα.
0: Ο Κούστας σου δώσε το ωραίο ταξίδι. Και Βύση επίσης.
13: Α, δεν πας καλά εσύ σήμερα.
0: Τι.
13: Δεν κλείνει αυτό. Μα πες ότι βρέχει ρε παιδί μου.
0: Άμα βρέχει.
13: Εδώ είναι αγάπη κάνεις. Μια δεξίωση και λες άμα βρέξει να έχουμε μια τέντα. Κοντζάμε!
0: Δεν ξέρω αν καλύπτεται. Πρέπει να πάνε στον Καλατράβα.
13: Πάρε και μια ομπρέλα. Άκου. Πάνα, σου πω εγώ. Τι πρέπει να πάρει μαζί σου.
0: Μα δεν μπορώ να τα. Πού θα τα κουβαλήσω στο
13: τσαντάκι. Στο τσαντάκι μου. Πόσο είναι η πάνα.
0: Πολύ μικρό.
13: Αυτό. Ναι. Χωράει εκεί πέρα.
0: Πού θα την
13: μια πάνα. Η ομπρέλα αυτή που κλείνουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
13: Πάνα. Ομπρέλα, προσεξέ με.
0: Ναι.
13: Λίγο. Δεύτερη πάνω κατά τη γνώμη μου.
0: Μην βραγεί από την βροχή και άλλη.
13: Κάτι να φας, κάτι να πεις ότι μια υπογλυκαιμία σε πιάνει από την πολύ, από τον πολύ τέτοιο. Και μια ηλικία για εσύ.
0: Τι εγώ?
13: Πάρε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πάρε λίγη ζαχαρίτσα να πιπηλήσεις άμα σε βρει κακό, μια καραμέλες μαζί σου.
0: Ναι. Τα τηλέφωνα ανάγκης να τα έχω.
13: Τηλέφωνα ανάγκης, εντάξει, το τηλέφωνο φορτισμένο εννοείται.
0: Ναι.
13: Για να μπορείς να τραβήξεις και βίντεο και πράγματα και θάματα.
0: Εντάξει, χρειάζομαι και αυτό.
13: Άμα γίνουν τέτοια πράγματα.
0: Τι χάπια να έχουμε.
13: Θα έχει σίγουρα και.
0: Τι,
13: πώς το λένε.
0: Πρώτες
13: βοήθειες, διότι είναι, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Απλά μην μαζέψουν την Βύση αντί για τον κόσμο. Γιατί λέει και ένα τένσιον.
0: Έλα βρε Άννα.
13: Να είναι καλά η γυναίκα ρε παιδί μου. Αγαπάμε
0: Άννα.
13: Αγαπάμε Άννα Βύση.
0: Αγαπάμε Άννα Βύση. Ανήκουμε στους Fanatics.
13: Έτσι.
0: Ξέρεις τι είναι το Fanatics. Είναι το fan club Άννα Βύση Fanatics.
13: Ναι.
0: Τι.
13: Ναι λοιπόν τώρα που είμαστε για βραχιολάκια. Μας ρωτάει ο Τζιμ αν φοράμε τα κουνάρες. Αφοράτε τώρα τα κουνάρες εσείς ρε πιπινάρια. Άκου, Τζίμι με επειδή έχεις θέλει να πάρει δουλειά στο σπίτι. Εγώ προσωπικά πατημένη παντόφλα.
0: Ξέρεις πόσο σεξι είναι πατημένη παντόφλα.
13: Δεν είναι.
0: Ξέρεις.
13: Γιατί είναι σεξι.
0: Είναι. Έχεις καλοξυρισμένη τη γάμπα.
13: Ούτε αυτό.
0: Ούτε αυτό.
13: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μπορεί να γουστάρει τριχάκια ο Πίπης.
13: Όχι,
0: ο Φαγητομήτης.
13: Ο Τζιμ θέλει πιπινάρια και τακούνια.
0: Πιπινάρια.
13: Αρέσει να είναι τακούνια, παιδιά. Είναι ωραίο το τακούνι, αλλά πρέπει να αντέχει και το μετατάρσιο, έτσι.
0: Κάτσε.
13: Εδώ είναι ένα τσόκαρο, έβαλα. Δύο μέρες συνεχόμενες έβαλα ένα τσοκαράκι. Πόσους πόντους ήταν, τρεις. Και πάω να οδηγήσω,
0: ναι,
13: και νιώθω μια σφυριά
0: ναι,
13: κάτω το μετατάρσιο. Έβγαλα το τσόκαρο, με οδήγησα, δεν πρέπει, αλλά τι να κάνω.
0: Ξυπόλυτη
13: για να μπορώ να πατάω από την πιο αριστερή πλευρά του ποδιού, να μην βαράω το μετατάρσιο.
0: Τόσο σε χτύπησε το τσόκαρο.
13: Με τσάκισε.
0: Ναι.
13: Και είμαι τρεις μέρες για να επανέλθω.
0: Να
13: με ίσιο παπούτσι.
0: Έχω πάθει και εγώ το ίδιο,
13: ναι,
0: αλλά όχι στα πόδια.
13: Αλλά
0: υπάρχει και μότο. Δεν αντέχω άλλα τσόκαρα στη ζωή μου. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
15: Η ώρα είναι 2:15.
16: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
17: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε...

0: Λίτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, μιας και λέμε για τα βραχιολάκια της Βύσης, σε πληροφορώ ότι θέλει να βάλει βραχιολάκι και ο γιατρός που είναι στη φυλάκα.
14: Όχι, θέλω να μου πεις για τις απαιτήσεις της κυρίας.
13: Κυρία, είπαμε ότι θέλει να της τα βάψουνε, όχι τα μαλλιά ακόμα, θα γίνει και αυτό φαντάζομαι. Θέλει να της βάψουνε
14: το κελί. Το κελί 32.
13: Ταραρίρα. Και είπε επίσης θέλω μόνιμα να έχω ζεστό νερό. Εγώ αναρωτιέμαι ένα πράγμα. Αυτή είναι κουζουλή, είναι ψωνάρα, είναι η κόμισα της φάμπρικας και τα ζητάει. Τι τα κάνουν, γιατί η ντουζιέρα λέει φτιάχτηκε. Έχει έρθει και ελαιοχρωμάτι. Ναι,
14: τι?
13: Ναι, νομίζω
14: εμείς
13: ότι
14: θα πληρώνουμε και αυτά.
13: Δεν ξέρω.
14: Σίγουρα.
13: Και νομίζω ότι φτιάξανε την ντουζιέρα.
14: Είχε μπανιέρα ή είχε κακή ντουζιέρα?
13: Έχει ντουζιέρα και κελί που έχει ντουζιέρα.
14: Και δεν κατάλαβες. Έχει πάρει λέει τις συγκρατούμενες και τις έχει κάνει δουλικά. Και λέει έλα να τελειώνουμε.
13: Δεν νομίζω τώρα.
14: Έλα, πιάσε το αυτό και πλύν το.
13: Εγώ
14: ναι. Έχει πιάσει συγκρατούμενες και τις έχει κάνει δουλειά.
13: Συγγνώμη, και συγκρατούμενες. Έχουν δεχτεί συγκρατούμενες που τις βάζουν μαζονάκι για παστό για να τις πάνε να κάνουν τις δούλες της κόμισας.
14: Δεν ξέρω, μπορεί να τους έχει υποσχεθεί ότι θα τους κάνει μια πολύ ωραία θεραπεία.
13: Μεγάλη μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Λοιπόν, και θέλει να βγει με βραχιολάκια ο άλλος. Αυτός και ο Σαρκοζή.
14: Έχει γίνει παιδί.
13: Σαρκοζή με βραχιολάκια δεν ήταν μετά με τη Λορεάλ με το σκάνδαλο και μετά. Δεν
14: ναι,
13: ξέρω.
14: Μόνο που
13: τώρα φοράει βραχιόλι δεν φοράει.
14: Στα χέρια του Σαρκοζή δεν πέθανε και κάποιος. Του Τινίες.
13: Του Τινίες.
14: Να δεις τι έγινε. Λοιπόν, κάνανε λέει σεμινάρια αυτά, ο υπνοτιστής της έδινε σε κάθε πελάτη που του έστελνε 40 ευρώ. Δηλαδή,
13: καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήθελε όμως τον Άκη ο Δόλιος, δεν ήθελε να την κάνει την πλασμαφαίρεση. Δίσταζε πάρα πολύ και του έστειλε μήνυμα, λέει εκείνη, του υπνοτιστή. Περίμενε. Ναι, και του είπε ότι τον βλέπω και βιστάζει. Βίσταζε ο άνθρωπος και λέει: ο φέρτε μου εδώ πέρα, λέει, και να τον τακτοποιήσω, λέει εγώ. Βλέπω να τον πείσω. Παιδιά, όσο διαβάζεις πράγματα και βγαίνουν στην επιφάνεια καινούργια στοιχεία, λες, είναι τραγικό.
14: Σε τι κόσμο, μπαμπά, με έχεις φέρει να ζήσω.
13: Δεν ξέρω τι να πω.
14: Τι θεραπείες γίνονται, παιδιά, έχει μπει το AI και το τι διαφημίζουν δεν υπάρχει. Όλοι πλένουν το εντερό τους. Το έχουν κάνει λαμπίκο.
13: Αυτό είναι αλήθεια.
14: Είμαστε σοβαροί.
13: Το οποίο και αυτό είναι, παιδιά, επικίνδυνο.
14: Βέβαια, δεν μπορεί, δηλαδή. Πρέπει υπό την καθηγήση πάντα παθολόγου και γαστρεντερολόγου και λοιπά, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται αν δεν πας σε έναν τσαρλατάνο και σου κάνει τη θεραπεία να είναι.
13: Ναι.
14: Και αυτό εγώ το πρωί πήγα στο Θοδωρή, το φαρμακοποιό, το Θεό, και του είπα: αισθάνομαι κομμάρες. Μου λέει και εγώ το ίδιο. Απάντηση φαρμακοποιού. Του λέω: καλά, δώσε καμιά πολυβιταμίνη να έρθουμε στα ίσα. Μου λέει: θα σε κάνω ντούρασελ. Θα νομίζεις ότι έχεις πάρει ντόπινγκ. Το παρέστηκα χωρίς να έχω πάρει τη βιταμίνη, μόνο με αυτά τα καλά λόγια που μου είπε.
13: Είδες. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ο Μακρόν παρασημοφόρησε τον Σκορτζέζε και τον Ντενίρο στη Νέα Υόρκη.
14: Ο Μακρόν.
13: Ο Μακρόν.
14: Μάλιστα.
13: Παρελθόν δύο κολοσσούς του αμερικανικού κινηματογράφου, χθες στη Νέα Υόρκη.
14: Κολοσσή και το Στρουφάκι.
13: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ήτανε γιατί όμως, τι έγινε.
14: Γερομπισμπίκα.
13: Του δώσαν το παράσημο του μεγάλου αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγιώνας της Τιμής στο Σκορτσέζε. Πώς και δεν το δώσανε και στον. Και ήταν από κάτω, λέει, ο Ντικάπριο, νομίζω, και χειροκροτούσε, χτυπιότανε, κοπανιότανε.
14: Σε τι τελετή?
13: Σε μια τελετή απονομής.
14: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπου μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά... δημιουργεί ωραία πιάτα με μπαχαρικά, με γεύση από διάφορες μέρες του, από διάφορα μέρη του κόσμου, και μεταμορφώνεται σε μοναδικό μενού. Λοιπόν, το απολαμβάνετε με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό, και υπάρχει και σταν με γλυκάκια, και όλα αυτά μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Παιδιά, που θα βρείτε να φάτε με 19 ευρώ το άτομο?
13: Και ωραίο φαγητό και ωραίο, ωραίο περιβάλλον.
14: Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσία.
13: Καλά, με το κάτα καύσιμα έχουν φύγει, έτσι, έχεις πετάξει μαζί με κάθε φιλή σου.
14: Με βλέπω ποδαράτο το χειμώνα. Άστο. Θα ερχόμαστε. Πόσα χιλιόμετρα είσαι από εκεί που είσαι? Πόσα?
13: Εγώ μεθάθομαι, το θα έρχομαι με το μετρό.
14: Με το μετρό,
13: 30, λέει, 30 ευρώ ακριβότερο κάθε γέμισμα με δίζελ.
14: Πόσο?
13: 30 ευρώ ακριβότερα κάθε γέμισμα με δίζελ.
14: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
13: Ναι, ναι, παιδιά. Στο μεταξύ δεν είχε πει η κυβέρνηση ότι θα πάρει μέτρα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα μας δώσει τα fuel pass και pass ο Παρασκευάς.
14: Περίμενε.
13: Δεν βλέπω κάτι.
14: Άπλωσε το χέρι. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι όλοι μαζί και να κάνουμε μια αυτή στο σύμπαν.
13: Είναι τόσο απλωμένο το χέρι που πρέπει να έχουμε την βιταμίνη D. Μας βλέπει ο ήλιος.
14: Ότι τη βιταμίνη D δεν την παίρνει από το σώμα και την παίρνει από την παλάμη.
13: Για την παλάμη και συγκεκριμένες ώρες σε πληροφορώ. Γι' αυτό είμαστε σε μια χώρα.
14: Ώρες.
13: Πρέπει να είναι να βαράει ο ήλιος. Πώς να στο πω, είναι 12, 1, το 9 η ώρα, ναι. Τι να σου κάνει.
14: Να βγούμε όλοι μαζί, δηλαδή 12 ναι. Η ώρα στα μπαλκόνια.
13: Γι' αυτό εννοώ είμαστε, λέει, σε μια χώρα η οποία είναι. Έχουμε τρελή ηλιοφάνεια.
14: Είναι παράδεισος. Καλά. Και ο πρωθυπουργός.
13: Παράδεισος για όσους έχουν λεφτά και για τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν αβέρτα.
14: Έρχονται οι επενδύσεις.
13: Τώρα το μεταξύ με το 15% που θα ισχύει με τις μεταβιβάσεις στους ξένους από το 27 έχουν έρθει όλοι, έχουν μπουκώσει, τρέχουν να παραπάρουν. Συγλιφάδες, συζριβιέρες, αυτά. Κτίζουν αρονοξύστες, πράγματα, θάματα. Έχει γίνει κάτω η γλυφάδα. Παραγιά μου, βγάλει το πόδι σου από το στόμα μου, έχουμε γίνει.
14: Κάτσε, ακόμη δεν έχεις δει τίποτα.
13: Είμαι σίγουρη.
14: Έρχεται, θα γίνεται μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
13: Ήδη είμαστε.
14: Θα τρως και θα έχεις δίπλα σου τον κολλητό σου, φίλο, τον Κινέζο.
13: Δεν θα έχω κανένα δίπλα μου. Δεν θα μπορώ να πειλώσω εγώ να φάω εκεί που τρώει ο Κινέζος. Εγώ μπορεί να περιμένω μας και του πέσει τίποτα. Κλείνω. Καλά, σου σε το αρπάσω του Κινέζου. Ναι, καλά. Γι' αυτό έχει γίνει δίπλα με εμένα ένα πράγμα σαν Airbnb και λέω ότι είναι την. Είναι ένα αναμονή αυτό. Το θα γεμίσει με όλες τις φυλές του κόσμου.
14: Ξενοδοχειακή.
13: Εγώ νομίζω ότι είναι ξενοδοχειακή.
14: Και για παράνομους έρωτες. Ωραίο αυτό.
13: Σιγά και εσύ.
14: Έλα, θα έχεις εκεί πέρα οπτικό πεδίο. Θα έχεις.
13: Εγώ.
14: Μια ερωτική ιστορία.
13: Μόλις
14: για κάθε
13: γεμίσει,
14: βράδυ.
13: Έχω πάρει κι άλλη. Βέβαια είναι παράνομο. αλλά θα είμαι πίσω από την κουρτίνα.
14: Την παράνομη.
13: Είναι παράνομο και τα σπιτιάλια, παιδί μου, τα σπίτια των αλωνών.
14: Άκου. Θα βάλεις ένα τηλεσκόπιο και θα κάνεις, παιδί μου, ότι μετράς τα άστρα.
13: Ναι.
14: Εντάξει, ένα παιδί, ένα κορίτσι μετράει τα άστρα. Θα κάνεις μία συνεννόηση με τον εκεί πέρα τον κονσιέρζ του Airbnb. Και θα πεις άφηνε μια κουρτινούλα γιατί εντάξει και εγώ τώρα οι πορνό ταινίες ας πούμε με, η συνδρομή στοιχίζει.
13: Ναι.
14: Κατάλαβες.
13: Λες εσύ τώρα.
14: Ναι.
13: Τώρα που το πες αυτό, εμένα όπως είναι, επειδή απέναντι το σπίτι μου είναι μια εκκλησία, όπως είναι το μπάνιο μου, το μικρό μπάνιο, το βεσέ, αν κάτσω ας πούμε εκεί, έτσι και ανοίξω την πόρτα, φάτσα μου,
14: είναι
13: μπροστά μου το παράθυρο της κουζίνας και μετά επεκτείνεται, είναι το μπαλκόνι και μετά εκεί είναι ένα, είναι παράθυρα της εκκλησίας και είναι και ένα παράθυρο. Και ήταν ένα παράθυρο ανοιχτό. Και όπως κάθομαι εγώ στο μεσέ, τέλος πάντων, βλέπω έναν άνθρωπο από το παράθυρο ο οποίος
14: είναι... Σε κοιτούσε.
13: Δεν μπορώ να καταλάβω αν με κοιτούσε, δεν είναι τόσο κοντινή απόσταση.
14: Αυτή είναι ο βεσέ της, το βεσέ της
13: εκκλησίας. Το βεσέ του σπιτιού μου.
14: Ναι, και απέναντι τι.
13: Ευλογημένο βεσέ, όπως κατάλαβες.
14: Και απέναντι τι.
13: Απέναντι είναι η κουζίνα.
14: Ναι.
13: Η τζαμπό.
14: Απέναντι στην εκκλησία τι είναι αυτό.
13: Η εκκλησία είναι κάποιο στο σημείο που είμαι εγώ, είναι δύο παράθυρα.
14: Α.
13: Και είδα ένα κεφαλάκι. Και λέω τώρα, αυτός δεν θα με, όπως τον βλέπω εγώ. Δεν βλέπω αν με κοιτούσε. Λέω, όπως τον βλέπω εγώ, δεν θα με κοιτάει και αυτό σε μένα, ότι εγώ τώρα είμαι καθισμένη εδώ και δεν ξέρω τι. Και τρόμαξε λιγάκι, έκλεισα την πόρτα και λέω, άλλη φορά πρέπει να προσέχω.
14: Λοιπόν, υπάρχει μια γνωστή κυρία στο κέντρο της Αθήνας, όπου απέναντί της ζει μια γνωστή επιχειρηματίας, η οποία σχετίζονταν με μεγάλο νοσοκομείο στο παρελθόν, που είναι ζευγάρι με έναν ηθοποιό.
13: Μάλιστα.
14: Τι να σου πω, η κυρία έχει βγάλει στη φόρα ή απέναντι ό,τι έχει δει. Το έχει μοιραστεί με την κυρία του σπίτι, του, που της φτιάχνει το σπίτι και έχει γίνει το σούσουρο σε όλη την Αθήνα.
13: Τι έχει δει για αυτή, μωρί, τι κάνουν για αυτοί οι άνθρωποι, ένα ζευγάρι, είναι αγαπημένο.
14: Δεν κοιτάει
13: τις,
14: τις πομπές, βγάζει τον άλλον. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Υπερβολικά φωτισμένες, υπερβολικά ροζ και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Το έχεις προσέξει. Δεν φαίνονται από το πολύ κάψιμο που έχει πέσει στο φως επίτηδες για να μην φαίνονται οι ατέλειες ή οι ρητίδες ενδεχομένως ή δεν ξέρω τι. Καίγεται το πρόσωπο, το καίγεται σε εισαγωγικά και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Τη βλέπεις γιατί ξέρεις ότι υπάρχει εκεί. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, είναι όλες άμυτες. Έχει καεί εδώ το ρουδούνι, δεν φαίνεται τα ρουδούνια.
6: Μιλάς τέτοια γιατί
5: δεν το έχω προσέξει, μου κάνει εντύπωση.
6: Το μυαλό μας θα πάει αλλού με τα ρουθούνια.
5: Κάνε μου κάνει εντύπωση σου λέω, ήταν εντυπωσιακό. Σήμερα τις έβλεπα.
6: Θα τον συγυρίσω εγώ, είπε ο υπνοτιστής για το Μαζονάκι. Ναι. Ο Μαζονάκης όπως είπες δεν ήθελε να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση και η ατάκα του αυτό αποκαλούμενο υπνοθεραπευτή στην γιατρό ήταν θα τον συγυρίσω
5: ναι,
6: εγώ.
5: Σου λέω. Δηλαδή είναι τώρα, και, είναι βαθιά μπλεγμένος κι αυτός. Καταρχήν
6: ναι,
5: είναι
6: που το πέσε ανετούμπα.
5: Θεωρείται λέω εγώ τώρα σαν απλοσκόπης εξαιρετικός αυτούργος ακριβώς. Λοιπόν θυμάσαι τι είχε, που είχε γίνει χαμός για ένα φόρεμα πώς το λέγανε. Για ένα φόρεμα που είχε το revenge dress το οποίο της πρίγκιψε Νταϊάννα που το φόρεσε μετά το χωρισμό της από τον Κάρολο και είχε πάει σε ένα event και όλοι λέγανε τι κουκλάρα που ήταν και λοιπά και λοιπά.
6: Επουληθεί.
5: Όχι. Το φόρεμα αυτό λοιπόν το οποίο ναι πρόκειται να δημοπρωτηθεί στο Sotheby's.
6: Να το πάρουμε.
5: Αυτό το μαύρο φόρεμα λέει το είχε φτιάξει μία Ελληνίδα. Η Ελληνίδα σχεδιάστηκε Χριστίνα Σταμπολιάρ που το δημιούργησε. Και το φόρεμα φτιάχτηκε στο Βόλο.
6: Και
5: δεν, ναι, και δεν πίστευε λέει, ότι θα αποκτούσε τόσο μεγάλη δημοσιότητα αυτό το φόρεμα.
6: Συγγνώμη δηλαδή, και πώς το βρήκε η Νταϊάννα στο Βόλο, ρε παιδιά, μα δουλεύουνε τώρα.
5: Ζει εδώ και χρόνια στο Λονδίνο.
6: Α.
5: Ήταν Ελληνίδα, το είχε σχεδιάσει στο Βόλο και ήταν στο Λονδίνο.
6: Γεια σου, Ελλάδα! Υπάρχει
5: οι δύο γυναίκες λέει είχαν γνωριστεί τυχαία σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου και το 1991 η πριγκίπισσα επισκέφτηκε προειδοποίητα την μπουτίκ της σχεδιάστριας. Και επέλεξε λέει αυτό το μαύρο φόρεμα που τελικά έγραψε ιστορία. Στην αρχή λέει μάλιστα η Νταϊάννα είχε και κάποιους δισταγμούς, έλεγε ότι μήπως είναι ένα παιδί μου πολύ αποκαλυπτικό το σχέδιο. Δεν είναι, απλά έχει ένα πολύ
6: εντυπωσιακό
5: φοβερό φόρεμα.
6: Αναδείκνυε πολύ το σώμα.
5: Ναι, ναι. Και ήταν κομψό, ήταν σεξι αλλά κομψό, ωραίο. Και δεν ήξερα λοιπόν ότι το είχε φτιάξει η Χριστίνα Σταμπολιάν η οποία έμενε στο Βόλο και την είχε γνωρίσει την Νταϊάννα στο Λόντεν.
6: Μάλιστα. Ναι, αλλά μετά από αυτό η Σταμπολιάν δεν βλέπω να έκανε καμιά επιτυχία
5: δεν ξέρω, ιδιαίτερη. Μπορεί να μην την έκανε.
6: Δεν τα έχουμε ξανά. Καλά, χθες έγιναν τα Vogue World
5: ναι.
6: Που ήταν μια επίδειξη Βιτόριο Εμμανουέλ. Ο χώρος που έγινε επίδειξη μόδας και ήταν super duper wow. Και ήταν Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ,
5: Τζένιφερ Λόπες.
6: Τζένιφερ Λόπες, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σεξι, η οποία φορέσε Ντόλσε και Καμπάνα.
5: Ούτε το είδα, δεν ξέρω τι έγινε.
6: Είδα την άλλη την ταινίστρια με τον Έλληνα, τον πες την Σαμπαλέγκα. Η Σαμπαλέγκα είναι λίγο ρε παιδί μου, πολύ ψηλή και ενταρτανογυναίκα. Έκανε κάτι, προσπάθησε να κάνει κάτι τσαχπινιές, δεν της πολύ βγήκε.
5: Ναι, δεν είναι πιο πολύ αγοροκόριτσο. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, είναι φοβερή παίχτρια. Απλά τα είπαμε ότι έχει
6: πολύ
5: τιμωρηθεί.
6: Ναι. Πολύ δυνατή.
5: Έχει τιμωρηθεί γιατί δεν. Εντάξει, είναι, όταν κάνει μόνο προετοιμασία τόσο χρόνο για ένα τίτλο και μαζεύει τίτλου και χρήματα, αλλά και τίτλου, γιατί αυτό είναι το θέμα κιόλα. Και χάνει. Εντάξει, πρέπει να μπορεί να διατηρήσει την ψυχραιμία σου, αλλά εκείνη σπάσε τη ρακέτα. Την έκανε κομμάτια τη ρακέτα μετά το παιχνίδι. Δεν ήταν και μία άλλη που χαιρέτησε την. Μία άλλη που χαιρέτησε τη συμπαίχτριά τη όταν την κέρδισε και τη έκανε. Γεια! Όταν έφυγε.
6: Τώρα να σου πω
5: παιδιά,
6: κάτι.
5: Αυτά τώρα.
6: Πού
5: πήγαινε, παιδιά, η Ευγέννη Σάμιλα. Εντάξει, είπαμε.
6: Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά.
5: Και πάλι.
6: Έλεν.
5: Και πάλι. Τι κρίμα ο γιος της Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία.
6: Όπω, ναι. Μιλάμε ότι είναι.
5: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σα πω κάτι. Είδα το θέμα αυτό. Έτσι. Αναρτημένο κάπου που, από ένα site που έχει επικαιρότητα. Λοιπόν, και να είναι από κάτω και να γράφει. Τι περίμενες αφού είναι τρελα από νωρίς τη μόδα. Τι περίμενες αφού οι γονείς δεν είναι από εδώ, άλλες από εκεί. Ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Πού ξέρετε, τα παιδιά θέλουν όρια. Ήταν πολύ επιτρεπτική η Σίντι. Έμενε δίπλα στο Μορσί η Σίντι. Και κατεβάζει τα σκουπίδια μαζί. Και ξέρεις αν ήταν επιτρεπτική. Πήρατε μαζί στο ίδιο πάρκο και κάνατε από τα παιδιά σας ποδήλατο. Δηλαδή, να τις πάρεις να τις λιώσεις.
6: Πραγματικά παράδεκτο όταν οι άνθρωποι περνάνε τέτοιο δράμα, είναι σε κατάσταση σοκ.
5: Η μισή γράφα ήταν πολύ επιτρεπτική, αλλά ήταν αδιάφορη. Μαζί βγαίνατε, πού το ξέρεις εσύ. Ήσουν στη διπλατή και έμενες και εσύ. Η καθεμία ρε παιδιά, να λέει τα δικά της. Και ο καθένας, όχι μόνο οι γυναίκες.
6: Ο καθένας σας κοιτάξει το χώρο του και πώς θα είναι καλύτερος.
5: Πραγματικά, δεν ξέρεις τώρα. Και έκανε και ένα, νομίζω, και μια ανάρτηση πάλι ο Κωστέτσος. Κωστέτσος έχει γίνει η νέα και την καρμπή, έχει πάθει καρμπή. Όταν συμβαίνει κάτι, βγαίνει και το σχολιάζει. Είπα αυτό ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αυτό είπε.
6: Η Σίντι πάντως ήταν από
5: τα, ωραία...
6: απ τα πιο ωραία μοντέλα. Έτσι.
5: Για μένα το πιο ωραίο.
6: Και την είχε φέρει ο Κωστέτσος.
5: Ναι, για μένα το πιο ωραίο.
6: Τότε ήταν με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Όταν την είχε φέρει, πλεκόταν το ιδίο με τον Ρίτσαρντ Γκιρ.
5: Τι ωραίο ζευγάρι.
6: Και το εκπληκτικό, παιδιά, ήταν. Πόσα χρόνια έμειναν παντρεμένοι, νομίζω 5 ή όχι 10.
5: Ποιοι?
6: Οι 5 σίγουρα.
5: Με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, ναι. Πολλά λες. Αποκλείεται.
6: Ναι, καλέ.
5: Περίμενε. Τώρα θα το ξέρω.
6: Και τώρα
5: θα μας τα πει όλα.
6: Η κόρη της η Γκάια είναι κολλητή φίλη.
5: Και με μάλλον, το γιο, με το γιο.
6: Με το γιο του Ρίτσαρντ Γκιρ. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή αυτό είναι. Ρε παιδί μου, μία. Ένα love story περίπου.
5: Ήταν μαζί για περίπου 4 χρόνια. Παντρεύτηκαν τον 91 και πήραν διαζύγιο. Καλά τα πες. Ένα χρόνο παραπάνω απλά είπες. Παντρεύτηκαν τον 91 και πήραν διαζύγιο τον 95. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα χρόνο το πολύ. Δύο, άντε δύο. Ούτε δύο.
6: Και ήταν στα ντουζένια τους και δύο τότε.
5: Ναι, αυτό στο μεταξύ.
6: Αυτή ήταν πιο δυνατό όνομα από αυτόν, νομίζω.
5: Αυτό ήταν.
6: Αυτός
5: νομίζω είχε παίξει.
6: Το American Gigolo.
5: Το καλά. Στο American Gigolo, παιδιά, ήθελε να είμαι γριέτζο. Νομίζω και τώρα που είσαι, πού το ζίγκολο.
6: Άμα έχει λεφτά, κάνει οικονομίες. Το ζίγκολο θέλει.
5: Πού είσαι, πού το ζίγκολο. Τίποτα.
6: Άμα έχει λεφτά, κάνει οικονομίες. Το ζίγκολο θέλει χρήμα. Τίποτα.
5: Και υπομονή και κουράγια και πολλά μπάνια. Δεν μπορώ.

0: δεν έχουμε και εικόνα. Που όταν συνέβαι, σε μια ταινία συνέβαινε κάτι, ας πούμε, συντρακτικό, έκανε κάτι. Ανέβαινε τα μάτια του, τα δικό κλείσαν τα κουτουβάγια. Το είχε προσέξει. Αλλά πολύ ωραίος άντρας. Το θυμάσαι στο Υπτάμενος και Τζέντελμαν.
1: Γιατί στο Pretty Woman. Στο Pretty Woman μας άγγιξε όλες. Στο American Gigolo και στο Pretty Woman, παιδιά. Έγινε η φαντασίωση όλων των γυναικών.
0: Το Υπτάμενος και Τζέντελμαν ήταν συγκλονιστικό. Γιατί ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν ένας πιλότος που αγάπησε μια φτωχή κοπέλα. Ήταν πολύ πιστός. Ρομαντικός, αυτά. Άστο. Άστο. Ψάχναμε τους πιλότους μετά. Πάει αυτό. Λοιπόν. Παιδιά, πάντως ό,τι έχουμε βρει στην τηλεόραση γενικά όταν ήμασταν παλιά, έτσι, ναι. Όταν τα θέλαμε να τα κάνουμε, δηλαδή. Βλέπαμε το θέλαμε πιλότο, αυτό που λέω. Μετά θυμάσαι με τις 9,5 εβδομάδες, όλες είχαν αυτοί που πουλάγανε γρίλες, είχαν ξεμουλήσει. Όλες είχαν πάρει γρίλες. Θέλαμε να κάνουμε στριπτής πίσω από τις γρίλες. είχαμε ξεπαστρέψει τα μανάβικα. Απλώναμε φρούτα. Πηγαίναμε στα ψυγεία και τρώγαμε τα μέλια και τα τέτοια και τις μουστάρδες μαζί. Και τα τουρσιά, γιατί την τάιζε και τουρσί, είχα φάει και τουρσί. Μέχρι και τουρσί βρέφαγα. Τι κάνεις, βρε, τι κάνει ένας άνθρωπος για να κάνει σεξ. Είχα φάει μέχρι και τουρσί, μια ιδέα το μεταξύ.
1: Να σου πω μετά.
0: Όλοι το είχαμε μιμηθεί.
1: Μετά το Sex and the City.
0: Σε έδωξε εσύ.
1: Εδώ πάνω στο σώμα τα φαγάκια.
0: Αυτό, εκεί δεν έφτασα.
1: Τι.
0: Να βάλω σου να τα φάνε. Άσε με. Στο Sex and the City όλες ήταν. Στο Sex and the City. Όλες οι οποίες έκαναν lifestyle ρεπορτάζ. Ξέρεις, με μόδα και με εστιατόρια και με φαγητά και με τέτοια. Νόμιζαν ότι ήταν. Είχαμε γεμίσει Κάρις Μπράντσιας. Κάρις Μπράντσιας. Ζούσαν το όνειρο της Κάρις Μπράντσιας. Και μετά ήρθε η κρίση και έμεινε το κάρο. Έφυγαν και οι Μπράντσιας και οι Κάρις. Οι εκδότες δεν είχαν να μας πληρώσουν και μείνανε το κάρο. Το ένα άλογο θα είναι άσπρο, το άλλο αυτό κλπ. Μαύρο και το άλλο είναι πως το λέει τώρα τραγούδι.
1: Μετά, το ένα όχι, άλογο. Η εποχή που ήταν όλες όπρες.
0: Και μετά πέρασε, αυτό ναι, αυτό, και μετά πέρασε με τις όπρες, ναι.
1: Μετά έχουν ήταν διάφορα. Η δημοσιογραφία, ήταν η άλλη, ήταν νόμιζε ότι ήταν η όπρα.
0: Και από την όπρα δεν ξεκίνησε ο ρημπαγβός του infotainment, τι κάνω λάθος.
1: Ναι. Και κάνανε αυτά και πηδούσαν φωτιές, ναι. Και κάνανε δηλαδή ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό κάναμε και εμείς.
0: Και μετά περάσαμε και σένα, και από την όπρα ξεκίνησαν και οι εκπομπές σε μπορώ, δεν μπορώ.
1: Το Σάββατο μπορείς.
0: Όλες αυτές είναι εναλλακτικές που κοιτάς μέσα σου και προσπαθείς να μην μπαίνεις στο κενό.
1: Εγώ λέω με τόσους coaches,
0: ναι.
1: Και τόσες τέτοιες εκπομπές που υποτίθεται και τόσα βιβλία για να καλυτερέψουμε ως άνθρωποι κλπ. Γιατί ζούμε, παιδιά, τέτοια χάλια.
0: Γιατί το διαβάζεις κάτω το πράξη. Το διαβάζεις, άντε, κάθεσαι και το διαβάζεις. Ναι. Και λες, ωραία μόρτα, λέει, έτσι πρέπει να γίνει. Έχουν δίκιο. Πρέπει να συγχωρούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να συγχωρούμε, έτσι. Οπότε εγώ μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο μου σε μια κατάσταση της συγχώρεσης. Ναι. Αν έρθεις δηλαδή και με τσιμπήσεις, θα σου πω μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο, έτσι. Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Για πόση ώρα.
0: Την επόμενη μέρα θα σου πω, έλα μωρέ, μην με τσιμπάς.
1: Την τρίτη.
0: Την πέμπτη μέρα θα ρίξω μπουνιά. Δηλαδή πρέπει να το βάλεις στο σύστημά σου αυτό. Αυτό. Δεν λένε κακά πράγματα τα περισσότερα βιβλία πάντως.
1: Ναι, απλά
0: αυτά
1: πολύ
0: τα αυτοβοήθεια σε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Που λες εσύ είναι πολύ θεωρητικά.
0: Ναι. Είναι θεωρητικά. Κάνε το στην πράξη.
1: Έλατε.
0: Ή εντωμεταξύ κάτι άλλο. Συζητάς με φίλες σου, ρε παιδί μου, και σου λένε τα προβλήματά τους. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος να δεις το λάθος του συντρόφου, του
1: ναι,
0: το δικό
1: να το δεις αντικειμενικά το θέμα.
0: Άμα είναι για σένα, παιδιά, δηλαδή, στο λέει ο άλλος και λες, εγώ μια μέρα που μου λέγανε ότι ρε παιδί μου δεν το βλέπεις. Λέω, κάτσε ρε παιδί. Και πεισμό να λέω, θα ρωτήσω τον ChatGPT.
1: Ναι.
0: Που είναι αντικειμενικό. Λοιπόν, και μου είπε το ChatGPT έχουν δει και φίλοι σου. Και το ChatGPT έχει ένα καλό. Είναι αμερόληπτο. Και άμα το έχεις εκπαιδεύσει να σου λέει τα πράγματα να μην σε χαϊδολογά άλλη μέρα, είναι βοηθητικό. Όχι να σου κάνει τον ψυχολόγο, να σου πει μερικά πράγματα, να ρωτήσει ότι είναι έτσι ή δεν είναι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, τι έγινε στα πρωινάδικα?
3: Βλέπω τώρα στα δυναμικά κοινά.
2: Στα δύναμα κοινά.
3: Στα δύναμα δεν ξέρω. Πρώτη.
2: Παιδιά, πώς τα βγάζουν έτσι ανακατηγορίες? Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Στα δυναμικά κοινά.
3: Τα δυναμικό, παιδί μου, το κοινό, το δυναμικό.
2: Ποιο είναι το δυναμικό?
3: Αυτό το δυναμικό κοινό. Με βλέπεις εμένα? Είμαι στο δύναμο κοινό.
2: Το γυμνασμένο κοινό.
3: Είναι...
2: Καλά, θα έχουμε πρόβλημα να σου πω κάτι. Εσύ μιλάς για τα δυναμικά κοινά που είναι κενά, γιατί κανένας δεν βλέπει τηλεόραση. Δες τη φέτα! Θα έχουμε έλλειψη φέτα, κρυβέρνει και βενζίνη, δεν θα έχουμε και φέτα. Ξέρετε τι είναι εσύ να τρως χωριάτικη σαλάτα χωρίς φετούλα? Έχουμε, λέει, έλλειψη.
3: Θα κόψω. Τι εννοείς έχουμε έλλειψη?
2: Έχουμε έλλειψη, δεν έχει βγει μεγάλη παραγωγή.
3: Αλήθεια?
2: Ναι.
3: Άρα θα κρυβέρνει.
2: Γιατί τα ζα είναι άρρωστα.
3: Πολύ μεγάλη αυτά.
2: Ναι. Ήρθαν και κόλλησαν αρρώστιες, λέει, από την Τουρκία. Αχ, Θεέ μου, τι να πω. Τι?
3: Παιδιά, χωρίς φέτα δεν υπάρχει φαΐ. Δεν υπάρχει φαΐ χωρίς φέτα. Τι να βάλω? Ποτόπουλο με πατάτες, πάει με φέτα. Όλα τα λαδερά πάνε με φέτα.
2: Πήγαινε στο
3: σούπερ. Οι φακές πάνε με φέτα.
2: Πήγαινε στο σούπερ Μαρσέ και πάρε από τώρα ένα βαρέλι φέτα.
3: Σιγά μου να το χαλάσει, να την αφαπώ το βάλω.
2: Μέσα σε άλμη.
3: Ναι, ναι, θα βάλω και πότε το βάλω το βαρέλι.
2: Θα
3: το κάνω ντεκόρ.
2: Ναι.
3: Αχ, δεν μπορώ και με τα ντεκόρ πια.
2: Κουράστηκες?
3: Έχω γίνει μια δεύτερη Kelly Wessler.
2: Εγώ πια δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ, δεν έχω που να τα βάλω.
3: Α, όχι, εγώ έχω. Αυτό το πρόβλημά μου, ότι έχω που να τα βάλω. Όσο έχω που να τα βάλω, εκεί θα είναι, γιατί η δουλειά
2: μου. Φτάνει, παιδάκι, μου έρχεσαι.
3: Αχ, μαρέα, θυμάρες, τώρα φτιάχνω μια άλλη γωνία. Τέλειωσα με τη βιβλιοθήκη. Δύο χρόνια παλεύω με τη βιβλιοθήκη.
2: Εσύ δεν έλεγες πριν μερικούς μήνες ότι έχω τελειώσει γενικά?
3: Ναι, αλλά μου ήρθε μια ιδέα.
2: Ιδέα κατά
3: πρόσεξε, σου
2: ήρθε. Σου
3: μιλάω τώρα για τις φτηνοπινελιές τώρα. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Δεν μιλάμε για πίνακες και κουρτίνες και τέτοια. Μιλάμε τώρα για τσάντζαλα μάτζαλα. Δηλαδή κανένα μην μιλάει και εκεί, κανένα ψεύτικο κλαδάκι από εδώ.
2: Ναι, αλλά ξοδεύονται χρήματα και έτσι.
3: Πήρε ένα κλαδί, λοιπόν.
2: Τι κλαδί?
3: Ένα πολύ ωραίο κλαδί.
2: Αυτό ψεύτικο. Θέλει και πουλί. Αυτό θέλει και πουλί.
3: Όχι, παιδί μου, είναι ένα βάζο συγκεκριμένο. Το οποίο αυτό βάζω δεν πάνε λουλούδια. Πάει μόνο κλαδί. Θα σας το δείξω μετά στο διάλειμμα. Ένα κλαδί. Τι κλαδί όμως? Το ένα κλαδί. Με τι ασχολείσαι για να ξεχνάς τα βαστανά σου, έτσι? Λοιπόν, ήθελε το κλαδί να μην είναι μαύρο, να μην είναι ανοιχτό, να είναι αυτό, εκείνο το άλλο. Και μπαίνω στο ChatGPT και του λέω τι κλαδί να πάρω. Πάρ το βάζω και βάζει και το κλαδί. Και μου λέει ένα φυτό, δεν θυμάμαι τι. Να μην είστε απολυλογώ, το βρήκα σε ένα ειδικό.
2: Ειδικό?
3: Σε ένα ειδικό site. Το πήρα. Αργούσε το κλαδί.
2: Από πού? Από την Τζέιμπουρ με αγάπη.
3: Τζέιμπουρ με αγάπη. Ήρθε αυτό.
2: Θα στο φέρει, μπορεί να στο φέρει και ένα μαχαράτσι.
3: Μαχαριάτσι. Αργούσε το κερί, λέω. Το κερί. Το κλαδί, λέω, εντάξει, μωρέ μου τώρα. Γιατί δεν ήταν και φτηνό. Μαζί με τα μεταφορικά 15 ευρώ ένα κλαδί. Έτσι δεν είναι ότι.
2: Κάτσε όμω, το ήθελε από την Ινδία.
3: Καλά, εδώ έχουν τρελαθεί. Ένα κλαδί εδώ το οποίο είναι. Άμα είναι, το πάει με το μέτρο το κλαδί, από ό,τι έχω καταλάβει. 30 ευρώ. Ένα κλαδί.
2: Κόψε ένα κλαδί, παιδί μου, από το κήπο
3: σου. Δεν έχουμε κλαδιά στον κήπο μας.
2: Ωραία, βρες.
3: Πήρα τώρα αυτό. Ναι. Λοιπόν, αργούσε να έρθει. Του στέλνω μήνυμα. Αυτή το μεταξύ μου τον ChatGPT, τώρα συνεννοούμαστε. Γιατί μπορώ να του στείλω και στα ελληνικά εγώ πάθει.
2: Τι λες, ρε?
3: Όχι, αγγλικά. Αγγλικά.
2: Να παίξουμε ένα ειδικό τραγουδάκι.
3: Αμέ, ωραίο. Στο στέλνω αγγλικά. Και τι μου κάνουνε οι κερατάδες?
2: Τι?
3: Μου απαντάνε ελληνικά.
2: Τι?
3: Άμε!
2: Τι λέει, ρε παιδί μου?
3: Και μην ανησυχείτε όλα. Ψάχνω και υπάρχει και ένα site, να το ξέρετε, θα σου το πω μετά, δεν το θυμάμαι απ' έξω, Tool Spot κάπως, που μπορείς να ελέγξεις πριν ψωνίσεις κάτι. Μπαίνεις σε ένα site που θες να πάρεις κάτι του εξωτερικού ή της Ελλάδας και δεν έχεις ιδέα, ρε παιδί μου, περί τίνος πρόκειται. Μπαίνεις σε αυτό το... την πλατφόρμα, βάζεις το site και βλέπεις τα reviews ως προς το αν είναι εντάξει το site απέναντι στον αγοραστή. Αν έχουν καλό service, αν είναι νόμιμοι, αν τα προϊόντα τους είναι όπως φαίνονται στη φωτογραφία. Ειδικά όταν ψωνίζει το εξωτερικό. Γιατί τα πάω αυτά, δεν θυμάμαι καθόλου.
2: Πανί. Για το...
3: Πανί. Και αργούσε αυτό, του έστειλα. Είχαμε μία αλληλογραφία, μόνο που δεν του έστειλα φέτα να μου στείλουν μπασμάτι να περνάμε ωραία. Τέλος πάντων. Ήρθε το κλαδί, ναι. Σκίζει το κλαδί.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραίο. Θα πάρω και άλλα πράγματα από αυτούς. Του έχω υπόψη μου.
2: Τι έχει?
3: Τέτοια. Είναι μόνο με τεχνητά φυτά.
2: Παιδί μου, έχει ωραιότητα στην Ελλάδα.
3: Ναι, ποιες πόσο κάνουνε?
2: Πόσο κάνουμε.
3: Κοίτα, ένα κλαδί. Άκου να σου εξηγήσω. Τα τεχνητά, επειδή έχω κάνει έρευνα αγορά. Τα τεχνητά φυτά στην Ελλάδα είναι η κατηγορία που είναι οικονομικά. Και μπαίνει στο σπίτι και λες, ρε παιδιά μου, μυρίζει πλαστικό. Τι είναι, είναι το φυτό που είναι στη γωνία. Έτσι. Είναι το μεσαίο που είναι. Και λίγο είναι ικανό να τον μπλέξουμε και με αληθινά, οπότε δεν πολύ φαίνεται. Αλλιώς είναι ψιλοκατιασμένο και είναι τα πανάκριβα που λες, που το πιάνεις και λες, έλα τώρα. Αυτό δεν είναι, αποκλείεται να είναι ψεύτικο αυτό.
2: Ναι,
3: που
2: και
3: είναι
2: πόσο κάνουμε,
3: πανάκριβα, ρε παιδιά.
2: Ένα κλαδί είναι πανάκριβο.
3: Ένα κλαδί, αυτό που ήθελα εγώ δεν το έβρισκα εδώ πέρα. Τα άλλα κλαδιά που έβρισκα ήταν ακριβά.
2: Πόσο κάναμε δηλαδή.
3: Σου λέω 30 ευρώ ένα κλαδί μαύρο καπνισμένο.
2: Ναι.
3: Ναι, και εγώ το πήρα 15 μετά μεταφορικά. Γιατί όχι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Ήρθε και ο Ινδός να σου δώσει ένα φυλάκι.
3: Όχι, αλλά βλέπεις, παιδί μου, ότι και μια άλλη φορά αγόρασα πάλι από Ινδία, από άλλο site, ένα κουτί.
2: Τι κουτί πια ήτανε.
3: Διακοσμητικό που όλοι τα πουλάνε, έχουν τρελαθεί, δεν είναι καλά, 150 ευρώ, 200. Και ένα site που ξέρεις κι εσύ. Αυτά.
4: Το καλό και...

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, η Ζωμά.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.
2: Public. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Πάμε.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: λύση. Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης μέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε λίγη ώρα αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βλαντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σύμφωνα με το CNN δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος, η οποία θα συνδέει τη χρήση του ραδιοφάσματος της Ευρώπης με νέους πόρους για τον προϋπολογισμό των 27 και για επενδύσεις σε στρατηγικές τεχνολογίες, προτείνει η Ελλάδα. Την πρόταση έχει επεξεργαστεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Reuters, η ελληνική πρόταση έχει ως σχέδιο να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές πωλήσεις φάσματος κοινοτήτων για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 6G, προκειμένου να τη χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην τεχνολογία και να μειώσει την πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για ιδιοθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση πλαχνικού λίπους εντοπίστηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας στο πλαίσιο των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Νέα πρόσωπα τόσο μέσα από το ιατρείο όσο και έξω από αυτό ενδέχεται να μπουν στο κάδρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η ανάκριση συνεχίζεται. Μιλώντας στα παραπολιτικά.gr, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης επαναφέρει την εκτίμηση που έχει διατυπώσει ήδη πριν από ημέρες ότι η υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες διώξεις. Τόνισε πως δεν θα εκπλαγεί καθόλου αν έχουμε 2 και 3 πρόσωπα στις διώξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον θάνατο του 82χρονου μετά από έντονη λογομαχία στην ακτή Βουλιαγμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ό,τι αφορά την 29χρονη κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της απλής συνέργειας, οι αρχές αποφάσισαν την ενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για την δολοφονία της 28χρονης. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ για την ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο Κεφισό, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από πολυήμερη έρευνα και παρακολούθηση πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Υπέρ της άρσης ασυλίας για την επικεφαλή της πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 υποθέσεις ψήφισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Αντιθέτως, δεν αίρεται η ασυλία Ελευθερία Βιεννάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Ουαλία κοντά στη βάση Ραφ Βάλι. Οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν πριν από τη συντριβή και τραυματίστηκαν ελαφρά. Στα αθλητικά σέντρα για τον αγώνα ΠΑΟΚ Σπάρτα Γνιάβα, στο πλαίσιο του UEFA Europa Cup ποδοσφαίρου γυναικών, ο Προμηθέας Πατρών δεν εξασφάλισε το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα μπάσκετ στοίχημαν GBL, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, την Δόξα Λευκάδας και την Καρδίτσα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 0,76% στις 2651,07 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά θα αρκεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο ο νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Δημήτριος Τσομόκος. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλέστε στο 211 10 80 8 80 και βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε.

Απογευματάκι Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 9, 10 λεπτά μετά τις 6. Και κάθε Τετάρτη εδώ στο Ανεμολόγιο φιλοξενούμε στις 7 το απόγευμα τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, ο οποίος μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας, ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και όλες, και μπορεί να απαντήσει και σε δικά σας ερωτήματα. Τα ερωτήματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Μία είδηση που θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Είχαν τις πρώτες τους ανεπίσημες μεν, αλλά μετά από πολλούς μήνες συνομιλίες, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μακάρι να είναι ελπίδα για πιο επίσημες διαπραγματεύσεις.

0: Οι πρώτοι ακροατές έχετε ήδη καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Άλλωστε το έχω ζητήσει να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα για να έχω και εγώ μια καλύτερη εικόνα όσοι βρίσκεστε στην αναμονή και να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι δεν έχει αλλάξει ο διαθέσιμος χρόνος που έχετε για να μιλήσετε. Απλώς είμαι εγώ λίγο πιο αυστηρός στην τήρησή του, καθώς η απογευματινή ζώνη, το απογευματινό ωράριο που ξεκινήσαμε φέτος, 31 Αυγούστου, έχει λιγότερο καθαρό χρόνο. Έχει τις διακοπές, τα δελτία, τις διαφημίσεις. Βοηθήστε με λοιπόν και εσείς. Φροντίστε όταν βγείτε στον αέρα να είναι πιο μαζεμένα αυτά που θέλετε να αναφέρετε. Καλές διαδρομές, μας ακούτε πάρα πολύ τώρα από τα αυτοκίνητά σας. Επιστρέφετε από την εργασία σας, πηγαίνετε σε κάποια από τις υποχρεώσεις που έχετε για εσάς, για την οικογένεια, για τα παιδιά. Και τη δική σας γνώμη θέλουμε. Στη διάρκεια αυτού του τριώρου δεν είναι ανάγκη να συζητάμε μόνο ζητήματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Ακροατές, ακροάτριες, καλείτε και για θέματα που εσείς στην δική σας καθημερινότητα σας αποσχολούν, κάτι που σας έχει συμβεί. Τις προάλλες, ας πούμε, μας πήρε ακροατής και μας έλεγε για την ταλαιπωρία που έχει 13 μήνες με ασφαλιστική εταιρεία που δεν τον αποζημιώνει για ολική καταστροφή που υπέστη το σπίτι του από την πυρκαγιά πέρυσι τον Αύγουστο στην Αχαΐα. Η άλλη ακροάτρια μας είχε καλέσει και μας έλεγε για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου έχουν αλλάξει σε πάρα πολλούς δρόμους οι κατευθύνσεις. Και βεβαίως εννοείται ότι μπορείτε να καλείτε και να σχολιάζετε κάτι που ακούσατε από άλλους συνακροατές, με το οποίο συνήθως διαφωνείτε να ακουστεί ο αντίλογος. Τώρα αν συμφωνείτε και θέλετε να συμφωνήσετε, βεβαίως και αυτό. Έχω ξεκινήσει και ανεβάζω ηχητικά αποσπάσματα από δικές σας τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εκπομπής. Μπορείτε να τα ακούσετε και να τα σχολιάσετε επισκεπτόμενοι αυτά τα μέσα και στο X και στο Instagram. Για να βρείτε την εκπομπή, το λογαριασμό της εκπομπής και στο X και στο Instagram, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση τη λέξη το ανεμολόγιο, μία λέξη λατινικούς χαρακτήρες, και θα σας βγάλει στο λογαριασμό, θα δείτε και το όνομα τεπώνυμό μου. Συμμετέχω πλέον πολύ πιο ενεργά. Και επειδή θέλω να διατηρώ το προφίλ του ανεμολογίου, η συμμετοχή έχει να κάνει με το να δημοσιεύω και να κοινοποιώ δικές σας γνώμες και απόψεις. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Να ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο.
6: χρόνο για ταξίδια.
7: Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ανεμολόγητο.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με τον Γιούρα από Αργυρούπολη. 4 τα άτομα στα οποία έχει ασκηθεί δίωξη, δικογραφία για τα απόβλητα, τα τοξικά στο Κηφισό. Ευτυχώς το εντόπισαν. Ποιες άλλες φορές το έχουν κάνει και δεν τους έχουν εντοπίσει και πόσοι άλλοι? Καλησπέρα, Γιούρα.
1: Όλους τους ακροατές της εκπομπής σας, κύριε Λαβίδη.
0: Σας ακούμε.
1: Σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη, έως και Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, ανοίγουν οι πύλες του πάρκου Αντώνης Τρίτης Ήλιο, του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, της νεολαίας του ΚΚΕ, καθώς και για όλους τους νεολαίους της Ελλάδας, φυσικό επόμενο για όλους τους Έλληνες, ανοίγουν οι πύλες. Συμμετέχουν 400 καλλιτέχνες με πλούσιο πρόγραμμα, μουσική, συναυλίες, χιλιάδες βιβλία. Επίσης γίνονται ομιλίες με θέματα για την γενοκτονία των Παλαιστίνων και αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Υπάρχουν όλα για όλους, κύριε Λαβίδη. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Η συμφωνία που υπογράφηκε 31 Αυγούστου 26 μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στο Τελαβίβ, εγώ προσωπικά διερωτώ με για ποιο σκοπό έγινε αυτή η συμφωνία, ποιον εξυπηρετεί, ποιες ανάγκες, ποιον προστατεύει και ποιον θωρακίζει. Αυτά τα ερωτήματα μόλις το άκουσα πέρασαν από το μυαλό μου. Και ποιο είναι το κόστος της συμφωνίας αυτής? Η συμφωνία αυτή, κύριε Λαβίδη και ακροατές σας, είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας μας και της απόλυτης υποταγής στους τυχοδιοκτικούς πολέμους, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Ποιον εξυπηρετεί η συμφωνία αυτή? Είναι ή δεν είναι αμυντική θωράκιση της Ελλάδος? Δεν είναι αμυντική θωράκιση της Ελλάδας απέναντι στο φασιστικό αναθεωρητισμό της Τουρκίας και του Ταγί Ερντογάν, ο οποίος και αυτός είναι ένα θύμα, είναι ένα εργαλείο. Παίζει το ρόλο του για τα δικά του συμφέροντα. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα μιας μεγάλης προετοιμασίας για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Είναι για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και για προστασία όλων των στρατιωτικών υποδομών βάσεων, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Δηλαδή, η βάση Σούδα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, παντού. Λοιπόν, τα λιμάνια, τα στρατιωτικά αεροδρόμια, οι εγκαταστάσεις, αποθήκες, ραντάρ, όλα αυτά τα προστατεύει ο Αχιλλέας. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη, διότι το Ιράν απαντά με στρατιωτικά πλήγματα αντίπεινα σε κάθε χώρα που έχουν βάσει. Κοιτάξτε τι έκανε εκεί στο Κουβέιτ, τι έκανε στο Ηνωμένες Αραβικά Εμιράτα, στο Σαουδική Αραβία κτλ. Λοιπόν, αυτό το κίνδυνο διατρέχει και η Ελλάδα. Κάποια μέρα μήπως δούμε και την Κρήτη να την κάνουν υποβρύχιο, δεν το ξέρω. Το κόστος της συμφωνίας είναι περίπου 3 δις. Κοιτάξτε, η συμφωνία του Αχιλλέα είναι 3 δις δολάρια, τα οποία θα μπουν σε τσέπες Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών της πολεμικής βιομηχανίας. Κοιτάξτε, τα 750 εκατομμύρια δολάρια, είπε κάποιος της κυβέρνησης, θα μπουν σε ελληνικές τσέπες. Αυτό το είπε κάποιος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω ποιος το είπε. Ξέρετε σε ποιες τσέπες θα μπουν, κύριε Λαβίδη? Του Μυτιλινέου, δεν θα μπουν στις δικές μας τσέπες. Το βασικό ερώτημα για μένα είναι ποιος θα οφείλεται, ποιος θα ελέγχει το κέντρο της διοίκησης, ποιος θα έχει τον κώδικα, το password, το χειρισμό του λογισμικού. Η Ελλάδα το έχει, το Ισραήλ? Φυσικά και το Ισραήλ θα το έχει. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι αμυγός αμυντικό όπλο. Είναι ο θόλος, ομπρέλα προστασίας των ατοικών υποδομών, που είναι και στόχος λόγω εμπλοκής της Ελλάδας τα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Καθώς επίσης, ότι αυτό που θα πω τώρα είναι το βασικότερο, κύριε Λαβίν. Εκτός από όλα,
0: Με αυτό να κλείσουμε κιόλας.
1: Ναι, ναι, νατοϊκές δυνάμεις από το Αιγαίο για μεταφορά σε άλλα μέτωπα. Η ακτίνα δράση του Αχιλλέα δεν φταίνει μόνο τα νησιά της Ελλάδος. Πάει μέχρι Ουκρανία, πάει Λευκορωσία κτλ. Λοιπόν, Ρουμανία, Βαλκάνια κτλ. Εγώ λέω το εξής. Να τον χαίρονται τον Αχιλλέα τους ή να τον ευχαριστούν τον Αχιλλέα τους. Δεν είναι. Είναι πολλά χρήματα, κύριε Λάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Γιούρα.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
0: Ορίστε, ήδη με τον πρώτο μας ακροατή, μπορεί να έχει κίνητρο κάποιος άλλος που ακούει και διαφωνεί ή συμφωνεί. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η χώρα ή, όπως λέει ο Γιούρας, κάτι το οποίο απλώς θα προστατεύει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Στο θέμα των βιομηχανικών αποβλήτων υπάρχουν εξουσιοδοτημένες και αδειοδοτημένες εταιρείες. Και για τη συλλογή και για τη μεταφορά και για την επεξεργασία και για την διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων. Είτε είναι επικίνδυνα είτε δεν είναι επικίνδυνα. Και μάλιστα η νομοθεσία είναι αυστηρά, η δραστηριότητά τους με βάση την νομοθεσία ορίζεται αυστηρά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και υποχρεούται από τον νόμο, δηλαδή δεν υπάρχει ο νόμος που καλύπτει αυτό το θέμα, κάθε παραγωγός βιομηχανικών αποβλήτων αποκλειστικά με τέτοιες εταιρείες να συνεργάζεται και να καταγράφει τις ποσότητες στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων. Πώς γίνεται λοιπόν να συνεργάζεται κάποιος με μια οποιαδήποτε εταιρεία ή είναι εταιρείες που είναι πιστοποιημένες και δεν τηρούν αυτά που πρέπει να τηρούν?

0: Διότι ξέρουμε ότι ήταν από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδόπουλος. Η εταιρεία έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και τη μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής προς το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Το ΚΕΛ είναι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
8: SpaceX, στην εταιρεία του Elon Musk, πήρε μια μετοχή $100, πληρώσανε με μετοχές, εκτός του μισθού πήραν και μετοχές, που είχε $100 και τώρα έχει 1 εκατομμύριο. Οι εργαζόμενοι στη SpaceX που είχαν μετοχές έγιναν εκατομμυριούχοι. Αν αυτό δεν είναι ο κομμουνισμός, τι είναι να κάνεις τον εργαζόμενό σου εκατομμυριούχο?
0: Προλετάρι, πάρτε μετοχές στη SpaceX δηλαδή.
8: Προλετάρι, επενδύστε, είτε έχεις 50 ευρώ, είτε έχεις 50 εκατομμύρια, το επενδυτικό πνεύμα, η επενδυτική σκέψη είναι αυτή που θα κυριαρχήσει. Γιατί πλέον ούτε η εργασία φτάνει, ο μισθός από την εργασία, ούτε η σύνταξη. Όλα, μίλαγε για χρηματιστήριο εχθές.
0: Ναι.
8: Το χρηματιστήριο αφορούσε παλιά την αστική τάξη, ας πούμε. Τώρα το χρηματιστήριο και οι επενδύσεις και τα φαν μπορεί να φτιάξουμε και εμείς φαν, και το κουκουέ μπορεί να φτιάξει φαν, να κάνει κοινωνικές κατοικίες. Όλα αυτά, το επενδυτικό περιβάλλον αφορά και τους φτωχούς πλέον. Έτσι μόνο θα επιβιώσουμε, αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό θα το δούμε εν καιρό. Χρηματιστήρια, μην δαιμονοποιούμε το χρηματιστήριο για το κράχ που έγινε, που πάθαμε εμείς. Εντάξει, αυτό δεν έχει, και το 29 στην Αμερική έγινε κράχ.
0: Ναι, είναι πιο πρόσφατο, έχει αφήσει ένα τραύμα.
8: Ναι. Ο κόσμος όμως έτσι δουλεύει τώρα, με επενδύσεις. Χρηματιστήριο είχαν το 13ο αιώνα, 1200, το City του Λονδίνου. Από το 1200 έχει τράπεζες και ασχολείται με χρηματιστικά προϊόντα. Το 1200. Από το 1300, 14ος αιώνας, η Φλωρεντία και η Βενετή και η Γενοβέζη είχαν τράπεζες. Οι Βυζαντινοί, τα λεφτά τους, οι αυτοκράτορες, οι δυνατοί, οι μεγάλοι γεωκτήμονες, τα λεφτά τους τα είχαν στη Βενετία. Και αυτό πολλοί από αυτούς μετά την άλλη πήγαν εκεί. Αυτό που έχει πει ο Στέλιος Ράμφος, ο διανοητής, πέθανε πρόσφατα. Πέρασε στα ψηφιά, δεν με ακούσε εκεί πολύ. Ο Στέλιος Ράμφος τι είχε πει? Ότι ποια τουρκοκρατία, παιδιά, όλα ξεκινάνε, αυτό που είμαστε τώρα είναι αποτέλεσμα του Βυζαντίου, της βυζαντινής νοοτροπίας που είχαμε. Όταν οι άλλοι κάνανε τράπεζες και ασχολιόντουσαν με χρηματιστήρια, οι Ολλανδοί, οι Εγγλέζοι, οι Γενοβέζοι, εμείς κάναμε μοναστήρια. Κάναμε και εμείς την επικράτεια μοναστήρια. Όχι γιατί ήμασταν πιστοί, Απλώς αν το μοναστήρι ήταν αφορολόγητο, δεν πλήρωνε σπόρο. Ούτε φαντάρος πήγαινες, μέσα μοναχός, ούτε πλήρωνε σπόρο. Αφορολόγητο. Κάτι που συνεχίσανε και οι Τούρκοι μετά. Αυτή την τακτική αφήσανε τα μοναστήρια ελεύθερα, σου λέει άσους εκεί πέρα. Κατάλαβε, δεν είναι η Τουρκία, είναι από το Βυζάντιο ξεκινάνε όλα.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ, αλλά δεν είμαι και τόσο γνώστης του αντικειμένου.
8: Όταν έχουν τώρα το City του Λονδίνου, η J.D. Morgan τώρα, στην εποχή μας, η J.D. Morgan και η Morgan Stanley και η Merrill Lynch, αυτές οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές τράπεζες που διακινούν κεφάλαια δισεκατομμυρίων, που αυτές οι τράπεζες είναι που δανείζουν τις χώρες. Δηλαδή, η Γερμανία, η Γαλλία, εμείς πάμε από τις αγορές που λέμε. Οι αγορές τι είναι, είναι όλα αυτά, εσύ είναι οι τράπεζες. Αυτό είναι το κεφάλι στις αγορές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια εποχή που όλοι θα διακινούμε κεφάλαια, θα επενδύουμε. Με ρίσκο, χωρίς. Ξέρω, στη Wall Street θα ήσουν ταύρος ή γατάκι.
0: Γατάκι προφανώς. Άμα ήμουν ταύρος...
8: Ταύρος κερδίζει. Ναι, άλλος είναι γατάκι, άλλος είναι ταύρος.
0: Θα χάλει... Όχι, δεν τα πάω καλά στα οικονομικά. Δεν έχω έρθει εδώ σε αυτή τη ζωή για να βγάλω χρήματα.
8: Αυτό εξηγώ.
0: Έχω φίλο που έχει έρθει εδώ για να βγάλει χρήματα. Του το έχω πει κιόλας.
8: Εξηγώ ότι δεν είναι θέμα να ξέρεις ή να ρισκάρεις. Άμα πληρωνώσουν στα παραπολιτικά, για παράδειγμα, σε οποιοδήποτε σταθμό, ένα 5% από το μισθό σας θα μπαίνει σε επενδυτικά κεφάλαια. Ο κουμπαρά, που λέγει ο Μητσοτάκης. Και αυτά θα επενδύονται αυτά τα λεφτά. Χαμηλό ρίσκο. Όχι τζόγος. Θα επενδύονται. Το μεγαλύτερο φαν του κόσμου, το κρατικό ταμείο της Νορβηγίας, είναι ένα επενδυτικό ταμείο που επενδύει σε όλο τον πλανήτη. Και ξεχάστε
0: και να κάνετε επίλογο, κύριε Μιχαλή.
8: Ναι, μιλάτε με όλους κράτους. Λέει, χτες άκουγα, ο Κότς λέει, η εταιρεία η τουρκική που έρχεται στην Κρήτη και παίρνει τα... Ρε παιδιά, αυτό ο Κότς ο Όμιλος, ναι, είναι τουρκικό όνομα, αλλά τα κεφάλαια είναι από παντού. Μπορεί και κινέζικα και ρώσικα και αμερικάνικα και ό,τι θέλεις. Και τώρα που μιλάμε, ο Μητσοτάκης είχε πάει στην Αμερική. Μιλάει με τους υπεύθυνους εκεί τεχνικής νοημοσύνης,
0: εταιρείες, αυτά. Και τα λοιπά, ναι, είναι όλοι εκεί.
8: Για να μιλήσεις, δεν μπορώ να πάω εγώ να κλείσω ραντεβού, ούτε εσύ, ούτε Καρισιανού. Δεν θα μιλήσεις με αυτούς.
0: Ο Τσίπρας μπορεί.
8: Ο Τσίπρας ίσως μπορεί. Ναι, έχει κάνει πρωθυπουργός, έχει κάποιος, τον ξέρουνε. Δεν μπορεί να πάει Καρισιανού, ο Κασιδιάρης. Πώς να το πω.
0: Εντάξει, κύριε Μιχαλή. Έγινε, να είστε καλά.
8: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Εγώ, γεια.
0: Σε αυτό που ανέφερε πάντως για την επένδυση των κεφαλαίων, επειδή το λέγαμε, έτυχε να το συζητάμε και χθες, αυτό ως πρακτική είναι πάρα πολύ σωστό. Και μας το έχει αναπτύξει με περισσότερες λεπτομέρειες ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, εργατολόγος, ο οποίος δεν είναι υπέρ, ας πούμε, δεν είναι της φιλελεύθερης σχολής, δεν είναι υπέρ του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, είναι πιο πολύ σοσιαλδημοκρατία, είναι υπέρ του αναδιανεμητικού. Παρ' όλα αυτά μας εξηγούσε ότι το πολύ απλό, το χρήμα χάνει την αξία του όταν μένει στατικό. 10 ευρώ σήμερα δεν θα έχουν την ίδια αξία σε 10 χρόνια. Πόσο μάλλον σε 20. Άρα ένα ποσό των χρημάτων καλό είναι να το επενδύεις, έτσι ώστε να σου αποδίδει αυτή η επένδυση κέρδος. Οπότε τα 10 ευρώ που θα έχεις τώρα και σε 10 χρόνια με τα 10 ευρώ θα γίνουν 12 ευρώ, να διατηρούν την αξία τους και να την, γιατί όχι, αυξάνουν. Αλλά υπάρχει εδώ στην δική μας χώρα μια, πώς να το πω τώρα, μια προκατάληψη στο να επενδύονται αποθεματικά από γενικότερη αντίληψη που δεν υπάρχει, κουλτούρα δηλαδή επένδυσης, μέχρι και ποιοι είναι αυτοί που θα τα επενδύουν και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα τα φάνε. Δεν αναφέρθηκα νωρίτερα και θα το κάνω τώρα στους συναδέλφους που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου, Αγγελάκη Χριστίνα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο, Λαβίθης Κωνσταντίνος. Έκανε σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα ο Ερντογάν.

0: Ήρθε ο Τζέκινς Χαν και έβαλε χέρι στους σταυροφόρους και τους είπε: δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν είναι σωστά. Τελαθούμε τελείως. Τέλος πάντων, πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή, θα συνομιλούσαμε με εσάς, κυρία Αναστασία. Με ενημερώνει η Ειρήνη ότι σας κάλεσε για την κυρία Αναστασία από την Καλλιθέα, αλλά δεν απαντήσατε. Δεν ξέρω αν ήσασταν σε κάποιο σημείο ή αν έτυχε τώρα να έχετε κάποια δουλειά. Καλέστε μας εσείς πίσω, τώρα που το ακούτε, ή αν το έχετε ήδη κάνει, μια χαρά, συνεννοηθείτε με την Ειρήνη για να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Πάμε λοιπόν στον άλλο ακροατή που περίμενε, ο παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Γεια σου, παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ελπίζω να είσαι καλά.
0: Καλά είμαι.
1: Ο Μιχαλάκης να είναι γερός στο σχολείο του και η σύζυγος να είναι πιο όμορφη από πότε. Λοιπόν, ξέρεις γιατί σε πήρα? Διότι διαπίστωσα με πολύ μεγάλη μου λύπη ότι οι άνθρωποι έχουμε τρελαθεί. Δεν σκεπτόμαστε λογικά. Σκεπτόμαστε παράλογα. Αυτό που ανέφερες με τα λύματα είναι τρομερά παράλογο. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε αυτό το ατόπιμα, αυτά τα νερά τα οποία είναι πολύ, πολύ τοξικά, τα πετάξανε στη θάλασσα. Να τα φάνε τα ψάρια και μετά να τα φάνε τα παιδιά τους και τα παιδιά τα δικά μας και εμείς ήδη.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει αυτό, δεν υπάρχει.

0: τέσσερα αυτοκίνητα συνεκρούσαν μεταξύ τους. Δεν είναι παραλογισμός αυτός, Κώστα μου.
1: Εξαρτάται τώρα, παππού.
0: Μα είναι παραλογισμός αυτός.
1: Πάντα η ανθρωπότητα είχε. Συν το ότι οι ειδήσεις έχουν το... το μη σύνηθες.
0: Όχι, να σου πω.
1: Οπότε μη θεωρείς ότι στατιστικά πάντα τα αρνητικά είναι λιγότερα. Αλλά αυτά παρουσιάζουμε επειδή αυτά είναι το διαφορετικό.
0: Φαίνεται ότι μας λείπουν γνώσεις.
1: Στην ανθρωπότητα. Προφανώς. Προφανώς λείπουν. Ακόμα δεν έχουμε εξελιχθεί στο βαθμό που νομίζουμε. Έχουμε πολύ δρόμο.
0: Έχουμε πολύ δρόμο.
1: Παλιά πετάγαμε πέτρες, τώρα πετάμε πυράβλους. Δεν έχει αλλάξει και πολύ το μυαλό μας.
0: Θα κάνουμε, θα πεθαίνουμε συνέχεια πάνω στον δρόμο, θα συγκρουόμαστε, θα παίζουμε μπουνιές.
1: Μέχρι να εξελιχθεί στο επόμενο στάδιο, ναι. Μετά μπορεί να το σταματήσουμε.
0: Τι έχω να δω. Αυτά ήθελα να σου πω.
1: Έχεις δει και πολλά εσύ. Σε πόσο πήγες, παππού? 95, έχεις πάει 96, πόσο έχεις πάει?
0: Να χαιρετήσεις τα παιδιά σου εκεί στην γωνιά. Πρόσεχε το Μιχαλάκη.
1: Σε ευχαριστώ, παππού.
0: Γεια σου, γαρά μου.
1: Να σε καλά. Κάπου εκεί 95, 96. Έχει δει και έχει δει.

Διαβάζω εδώ στο iEfημερίδα.gr για την συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Και κρατάω την αναφορά του στο «Ή εμείς ή κανείς». Κάποια στιγμή λοιπόν είπε, υπάρχει πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που έκανε τρίτη θητεία? Το πιθανότερο είναι να μην κάνει. Ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που μπορεί να τη φέρει, που είναι ικανός να φέρει την πολιτική αλλαγή. Και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας, αυτοί που μπορούν να φέρουν την αλλαγή είναι η Ελλάς, εννοεί το κόμμα του. Άρα λέει, άρα συνέχισε, ή εμείς ή κανείς ή Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση το καταδίκασε μέσω του εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη ως διχαστικό. Το Πασόκ είπε ότι μετά το Μητσοτάκη ή χάος μας ήρθε και το δίλημα Τσίπρας ή χάος. Το λέει η Λατή ασταμάτητα και θα συνεχίσει να το λέει η Λατή, ο Τσίπρας στο Πασόκ, μέχρι να μείνουν 2-3 και να δουν πάλι τι θα κάνουν. Άντεξαν την πρώτη φορά, παραδόξως, με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια. Άντεξαν εκεί και δεν διαλύθηκαν ως κόμμα. Θα αντέξουν και την ενδεχόμενη άνοδο του Τσίπρα σε αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο μάλλον σε κυβέρνηση. Θα το δούμε. Προς το παρόν διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάρει το λόγο η κυρία Αναστασία, που τελικώς την βρήκε η Ειρήνη και θα την έχουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά.

ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ανεμολόγητο.

0: Παραπολιτικά 90,1 είστε πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το Ανεμολόγιο κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Καλέστε, βγείτε στον αέρα, πείτε την γνώμη σας στο 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80 και ελάτε να συζητήσουμε. Παίρνει το λόγο, ήταν να μιλήσει νωρίτερα αλλά δεν μπορούσε, μπορεί τώρα η κυρία Αναστασία από την Καλλιθέα. Γεια σας κυρία Αναστασία.
1: Καλησπέρα κύριε Ραδίση.
0: Καλησπέρα.
1: Ποιος ήταν ο κύριος που τηλεφώνησε πριν για το φεστιβάλ της ΚΝΕ?
0: Ο Γιούρας από Αργυρούπολη.
1: Γιούρας από Αργυρούπολη. Τέτοιο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ανάλογα, έκανε το PC στην Ιταλία. Το πάρτι το κομμουνίστα Ιταλιάνο. Έτσι. Αλλά την εποχή εκείνη όμως υπήρχε ένας Μπελίγκουερ στην Ιταλία. Ο οποίος είναι ο μοναδικός και ο μεγαλύτερος ευρωκομμουνιστής του 20ου αιώνα. Έτσι. Και ο μεγαλύτερος πολιτικός που υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Έτρεχα σεβασμό στο πρόσωπό του οι πάντες, ως μόνο Ιταλοί και ξένοι. Το να μου λέει τώρα εμένα τι μας προσφέρει η ασπίδα του Αχιλλέα τόσους μήνες και τόσα χρόνια, ένα χρόνο ολόκληρο για την ασπίδα του Αχιλλέα μιλάμε. Δεν ξέρει ότι απέναντι υπάρχει Τουρκία. Δεν ξέρει ότι το μάτι της Τουρκίας είναι στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτό δεν το ξέρει. Ο Κουκουρίκου δηλαδή, τι κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά κάνει. Δηλαδή είναι η πέμπτη φάλαγγα που λέμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται χαρακτηρισμοί όπως δεν χρειάζονται όπως πέμπτη φάλαγγα. Μπορείτε να διαφωνείτε και να λέτε τη διαφωνία σας σαφώς.
1: Αυτό το πράγμα, ας πούμε ότι είναι εφιάλτες της Ελλάδας τότε.
0: Σας είπα δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί πέμπτη φάλαγγα και μου είπατε εφιάλτες. Τέλος πάντων.
1: Έτσι να πω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που θέλω να του πω όμως είναι ότι όσα χρόνια εγώ είχα ζει στην Ιταλία, έτσι, και έρχονταν πολλοί ξένοι ηγέτες να ζήσουν από κομμουνιστικά κράτη, έτσι, για να συναντήσουν προέδρους, πρωθυπουργούς Ιταλίας και αυτά που τους δεχόντουσε εννοείται, ναι. Γιατί είχαν συναλλαγές μαζί τους και μαζεύεται, θέλει να συναντήσουν και την αντιπολίτευση, έτσι. Όταν φτάνε στον Μπελίγκουερ, ο Μπελίγκουερ αρνότανε κατηγορηματικά με τους δεξί. Και όταν το ρώτησε κάποιος γιατί, γύρισε και το είπε, εμείς οι δύο δεν έχουμε τίποτα κοινό. Τίποτα το κοινό δεν έχω. Εγώ είμαι ευρωκομμουνιστής και πιστεύω. Όλοι οι Ρόλεξ, όλοι οι Σακουτάλια, όλοι οι Πράντα, όλοι οι Φεράρι, όλοι δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό πιστεύω εγώ, είχε πει ο Μπελίγκουερ. Έτσι. Και όταν όμως τελείωσε ο πόλεμος, ο μεθύλιος πόλεμος, που ειλικρινά ψάχνοντας κάτι έγγραφα στη βιβλιοθήκη της προάλλης, γιατί δικά μου θα θέλω για μένα και στην ταξιδιώτησή μου, πετυχαίνω σε ένα έγγραφο που ήταν για την αποστάθεια του πατέρα μου. Και εκεί βλέπω, γιατί ο πατέρας μου στην ουσία ήταν νομικός, έγινε μετά στρατιωτικός, έτσι. Βλέπω που είχε λάβει μέρος, σε ποιους πολέμους είχε λάβει μέρος και μιλάμε και σε αυτόν τον εμφύλιο που λέμε. Και μέχρι τότε σας λέω, στο έγγραφο αυτό, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού έγραφαν κομμουνιστο συμμορητο πόλεμο. Έτσι τον έλεγα.
0: Ναι,
1: μέχρι τότε ο πατέρας μου αποστατεύτηκε. Το διάβασα εγώ το έγγραφο αυτό. Το βρήκα μέσα στη βιβλιοθήκη. Έψαχνα έγγραφα δικά μου. Και έπειτα, όταν τελείωσε αυτός ο ημάδης ο εμφύλιος, έτσι, που τελικά μπήκαν άλλοι βάλαν το δάχτυλό τους μέσα και έγινε ό,τι έγινε, γύρισε όμως το Κουκουέ και είπε, πάντως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το διεθνιστικό του σκοπό τον πέτυχε. Διεθνιστικό. Αυτό το υπογραμμίζω. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Ο Μουσουλίνη ήταν αυτός που ανήκε στο Σοσιαλιστικό Διεθνούς. Ήταν από τα μεγαλύτερα μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και όταν είδε ότι τι συνέβαινε μετά, ότι ήθελαν να τα κάνουν αχταρμά όλοι μαζί και δεν συμμαζεύεται ούτε κράτη, ένα κράτος, έθνος και αυτά και δεν συμμαζεύεται, ο Σαμάτης έφυγε και πήγε βέβαια ο πανέξυπνος με εισαγωγικά στην άλλη μεριά. Έγινε φασίστας. Στην ουσία. Εγώ η Ιταλία ακόμα το ψάχνει ο κύριόνι αυτό που πάτε που θέλει.
0: Το παρακαλώ.
1: Εγώ έχω να πω για τον κύριο μόνο τρεις λέξεις. Έτσι.
0: Και να κάνετε επίλογο κύριε Αναστασία.
1: Ναι. Θέλω να πω τρεις λέξεις μόνο. Κουκουρίκου, κουκουρίκου, κουκουρίκου. Αυτό.
0: Έγινε κυρία Αναστασία. Καλή συνέχεια. Πιέζει ο χρόνος, διότι έχουμε και το ένθετο της αυτοκίνησης με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση. Πριν πάμε στο ένθετο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, δροσερό κόμπο μενού και το απολαμβάνεται με ένα ποτήρι κρασί, με μπύρα ή αναψυκτικό και στο τέλος γλυκό από 19 ευρώ το άτομο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 23 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα σήμερα η Nissan αποκάλυψε και επισήμως και παγκοσμίως το νέο Pixo, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μικρό σε μέγεθος μοντέλο, αναβιώνοντας ένα όνομα που το γνωρίζαμε ήδη την προηγούμενη 15 ετία ως θερμικό αυτοκίνητο. Ένα μοντέλο εναρμονισμένο με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί της ύπαρξης μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που μπορούν να κάνουν προσιτή την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη και να αλλάξουν το τοπίο. Για το λόγο αυτό ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, Automotive Director της Nissan του ομίλου Θεοχαράκη στην Ελλάδα. Κύριε Σταματόπουλο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
3: Ξεκινώ από το προφανές. Τι είναι το νέο Pixo και κυρίως πότε θα το δούμε στην Ελλάδα, πότε θα διατίθεται στην Ελλάδα και γιατί πιστεύετε τόσο πολύ σε αυτό?
4: Τα πράγματα είναι απλά στην ευρωπαϊκή αγορά, συνεπώς και στην ελληνική αγορά. Το Pixo είναι το ολοκένουργο μικρό αυτοκίνητο που λύνει τα προβλήματα της μετακίνησης. Είναι κάτω από τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής, της ιαπωνικής ΛΟΕΑΠ να κατασκευαστεί Nissan, δηλαδή αξιοπιστίο. Mm-hmm. Οπότε σε εξαιρετικά λογικό, χαμηλό κόστος μπορούν οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν ένα αυτοκίνητο σύγχρονης αυτικής μετακίνησης.
3: Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα διατίθεται με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώντας την αυτονομία κυρίως, δευτερευόντως την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα του. Και βέβαια με τι μπαταρία θα εφοδιάζεται, αν θα είναι μία ή δύο οι μπαταρίες?
4: Θα έχει μία μπαταρία, η αυτονομία θα είναι κάτι κάτω από 300 χιλιόμετρα. Θυμίζω ότι ο μέσος οδηγός κατά την ερευνά δεν κάνει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Την αστική μετακίνηση, τη στιματική και τα υπόλοιπα κέντρα, αλλά κυρίως στην Αττική. Οπότε με εκτελεστικά χαμηλό κόστος απόκτησης και ακόμα χαμηλότερο κόστος χρήσης, ας νιώσουμε κι εμείς ότι συμβάλλουμε σήμερα στη λέλαπα των καταναλωτικών αγαθών, στη λέλαπα των τιμών. Δηλαδή θέλουμε το θέμα αυτοκίνητο να το λύσουμε όσο το δυνατόν να δημιουργήσουμε.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! Taxiexpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις Taxi.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Η ώρα είναι 7.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Αύριο ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε μήνυμα ότι το Ιράν δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι ούτε θα γονατίσει. Απαντώντας στις απειλές που εκτόξευσε από το ίδιο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε πως οι κυρώσεις σε αυξημένη πίεση ο εκφοβισμός θα ενισχύσουν την αντίσταση του Ιρανικού λαού. Το βράδυ αναμένεται η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Σελένσκι, ο οποίος σύμφωνα με το CNN δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος, η οποία θα συνδέει τη χρήση του ραδιοφάσματος της Ευρώπης με νέους πόρους για τον προϋπολογισμό των 27 και για επενδύσεις σε στρατηγικές τεχνολογίες, προτείνει η Ελλάδα. Την πρόταση είχε επεξεργαστεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Reuters, η ελληνική πρόταση έχει ως σχέδιο να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές πωλήσεις φάσματος συγνωτήτων για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας SIGG, προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην τεχνολογία και να μειώσει την πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Νέα πρόσωπα τόσο μέσα από το ιατρείο όσο και έξω από αυτό ενδέχεται να μπουν στο κάδρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η ανάκριση συνεχίζεται. Μιλώντας στα παραπολιτικά.gr, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης επαναφέρει την εκτίμηση που είχε διατυπώσει ήδη πριν από ημέρες ότι η υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες διώξεις. Τόνισε πως δεν θα εκπλαγεί καθόλου αν έχουμε δύο και τρία πρόσωπα στις διώξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το θάνατο του 82χρονου μετά από έντονη λογομαχία στην ακτή Βουλεχμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ότι αφορά την 29χρονη κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της απλής συνέργειας, οι αρχές αποφάσισαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στον Αρεπάγο δηλώνουν ότι θα κατασφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για την δολοφονία της 28χρονης. Στην Καλαμάτα, ένας 38χρονος φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο εναντίον της πρώην συντρόφου του την ώρα που εκείνη πήγαινε στην εργασία της, έχοντας προηγουμένως επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της και απειλήσει την ίδια. Ο 38χρονος επικοινώνησε αρχικά τηλεφωνικά με τη γυναίκα και την απείλησε λίγο αργότερα, ενώ εκείνη κατευθυνόταν προς την εργασία της, την πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και αμέσως μετά επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Υπέρ της άρσης ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές υποθέσεις ψήφισε σήμερα κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Αντιθέτως δεν έρεται η ασυλία Λευτέρη Βιεννάκη και Μακάριου Λαζαρίδη για δικές τους υποθέσεις. Φωτιά στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής ξέσπασε σε αγροδασική έκθεση το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, την παρέτηση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς ζητά τουλάχιστον ένα στους δύο πολίτες στη Γερμανία, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Στα αθλητικά, με ήττα 3-2 από τη Σπάρτακ Μιγιάβα στην Ευκαρπία ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ γυναικών το πρώτο παιχνίδι στους 32 του UEFA Women's Europa Cup, αποτέλεσμα που δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθειά του εν ώψη της ρεβάνς στις 30 Σεπτεμβρίου. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα. Και όπως κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, ο οποίος μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας, ένα θέμα που μας αφορά όλες και όλους, και απαντάει όσο γίνεται και σε δικά σας ερωτήματα. Τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίδη, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εύχομαι να είστε καλά κι εσείς και οι αγροτές μας και γενικά όλος ο κόσμος. Γιατί αυτά που βιώνουμε δυστυχώς δεν είναι και τα πιο ευχάριστα.
0: Και θα μας ενημερώσετε για αυτά, διότι είναι θέματα τα οποία η οικονομία είναι ένας τομέας που μας αφορά, όπως είπα και νωρίτερα, όλους. Και ξεκινάμε βεβαίως με το ζήτημα των ημερών και των επόμενων. Καύσιμα, ειδικός φόρος ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι έχετε πάνω σε αυτό, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι, για το αν μπορούμε να μειώσουμε αυτούς τους φόρους, αν μπορούμε να τους καταργήσουμε αυτούς τους φόρους και γενικά τι μας επιτρέπεται να κάνουμε ως χώρα. Καταρχήν θα να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δύο διαφορετικοί φόροι. Άλλο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, άλλο ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα ποσό το οποίο μπαίνει επάνω στη τιμή του καυσίμου και είναι αμετάβλητο σε σχέση με την τιμή πώλησης. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο το πόσο πουλιέται το καύσιμο, ο ειδικός φόρος είναι συγκεκριμένα χρήματα τα οποία ούτως ή άλλως ενσωματώνονται στην τιμή. Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος όσο πιο ακριβό πουλιέται ένα καύσιμο, τόσο πιο πολύ είναι η σπραξιμότητα του ΦΠΑ. Και ο ΦΠΑ επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας, δηλαδή στην τιμή του δηληστηρίου, στα κέρδη του μεταφορέα, στα κέρδη που έχει το πρατήριο, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλα αυτά γίνονται ένα νούμερο, μία άρθρηση και πάνω σε την άρθρηση επιβάλλεται ΦΠΑ. Μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο? Βεβαίως και μπορούμε. Υπάρχει η οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2003, κάθετος 96, που η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τα χαμηλότερα ποσά ειδικού φόρου που μπορεί να βάλει μια χώρα. Για την αμόλυβδη ορίζει ως ελάχιστο τα 35,9 το λίτρο, στη χώρα μας έχουμε 70, και για το πετρέλαιο κίνησης ορίζει 33 λεπτά, στη χώρα μας έχουμε 41. Για να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά την αμόλυβδη. 84 λεπτά ειδικό φόρο έχει η Ολλανδία, 72,2 η Φιλανδία, 71 η Δανία και αμέσως μετά είναι η χώρα μας με 70 λεπτά. Στο τέλος της λίστας βλέπουμε την Κύπρο με 42,9 και είναι η απάντηση γιατί η Κύπρος έχει πιο φθηνό καύσιμο από ότι η Ελλάδα όταν προμηθεύεται το καύσιμο από τα δηληστήρια από την Ελλάδα. Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο. 42,6 η Πολωνία, 40,4 η Ουγγαρία, 36,3 η Βουλγαρία. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, εδώ είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί ορίζεται φυσικά τα 33 λεπτά, αλλά εμείς ως χώρα έχουμε 41 λεπτά. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η χαοτική διαφορά που βλέπουμε στην βενζίνη την αμόλυπτη. 67,2 λεπτά η Πορτογαλία είναι στην κορυφή της λίστας, 60 η Αυστρία, 59,5 η Γαλλία, 56,4 η Γερμανία και αμέσως μετά η χώρα μας με 41 λεπτά. Στο χαμηλό ειδικό φόρο, 37,8 η Μάλτα, 37,2 η Βέλγιο, 36,8 η Εστονία και 36,1 η Πολωνία. Όσον αφορά το ΦΠΑ που λέγαμε προηγουμένως, και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία του 2006-112 ορίζει το χαμηλότερο ποσοστό συντελεστή που μπορούμε να βάλουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε στο βασικό συντελεστή το χαμηλότερο είναι το 15%, δεν μπορεί μια χώρα δηλαδή να βάλει κάτω από 15%, στη χώρα μας ο βασικός συντελεστής να θυμίσουμε είναι 24%, και για τους μειωμένους συντελεστές ορίζει ότι δεν μπορεί οι μειωμένοι συντελεστές να είναι κάτω από 5%. Εμείς έχουμε δύο τέτοιους συντελεστές, 6 και 13 αντίστοιχα. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιθώρια. Το θέμα είναι ότι αν μειώσουμε αυτούς τους φόρους, επειδή εγγράφονται στον προϋπολογισμό τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια από αυτούς τους φόρους, πού θα βρεθεί να καλυφθεί το κενό της μη σπραξιμότητος. Είναι μια εξής, η οποία καλείται να λύσει η κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι αποπληρώσαμε γενναία μία δόση η οποία έλεγε μετά από ορισμένα χρόνια και υπερισπράττουμε ΦΠΑ γιατί πουλιέται πιο ακριβό το καύσιμο, άρα παίρνουμε πιο πολύ ΦΠΑ από όταν παίρναμε αν το καύσιμο πουλιόταν στο 1,5 ευρώ. Από τώρα που πουλιέται στα 2,30. Είναι θέμα το οποίο μπορεί να το βρουν, μπορεί να το λύσουν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πλέον τρέμει στην ιδέα να βάλει αυτοκίνητο και να βάλει καύσιμο στο αυτοκίνητό του ή έρχεται ο χειμώνας σιγά σιγά να βάλει πετρέλαιο για να μπορέσει να ζεσταθεί.
0: Μάλιστα. Σας διακόπτω για δευτερόλεπτα, γιατί είναι ακόμα πληροφορία, δεν είναι κάτι δεδομένο, ότι υπάρχει ένας άνδρας που φέρεται να κρατά μέσα σε σπίτι τη γυναίκα του και δεν της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ έχει δηλώσει και οπλισμένος και έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Και μάλιστα λόγω της κινητοποίησης υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην περιοχή της Νίκαιας. Αλλά θα ενημερώσουμε πιο αναλυτικά, το παρακολουθούμε όταν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Έλατε, κύριε Χατζησαράτου.
1: Τέλος πάντων, καθημερινά βλέπουμε σκηνές βίας, βλέπουμε παιδιά αντί να παίζουν να χτυπιούνται μέχρι θανάτου. Βλέπουμε γυναικοκτονίες, βλέπουμε τραγικά πράγματα και απορώ τελικά πού πάμε. Θα μου πείτε, γινόταν και παλιά. Δεν ξέρω αν γινόταν και δεν φαινόταν γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης ή η πληροφορία ή η άμεση. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο καθένας βλέπει τηλεόραση και βρίσκει ψυχή του.
0: Σε κάποια φαίνεται ότι υπάρχει έξαρση. Τώρα, ολοκληρώσατε για το θέμα των καυσίμων ή επειδή σας διέκοψα?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Πάμε λοιπόν στα επόμενα θέματα που μας έχετε στείλει. Έρευνα από το ΙΕΛΚΑ για το πόσο κοστίζει ετήσια η αγορά έτοιμου φαγητού.
1: Έχει αρχίσει πλέον και γίνεται καταναλωτική συνήθεια. Δεν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ μόνο για να αγοράσουμε πρώτες ύλες και μαγείρεμα. Παίρνουμε και έτοιμα προϊόντα, παίρνουμε έτοιμα φαγητά. Και πλέον αυτό αρχίζει και εξαπλώνεται πάρα πολύ. Υπολόγιζε λοιπόν ο ΙΕΛΚΑ ότι 770 ευρώ το χρόνο ξοδεύουμε για έτοιμα φαγητά. Ενώ το 2016 ήταν 16% των καταναλωτών που έπαιρναν αυτά τα έτοιμα φαγητά, το 2026 ανεβήκαμε στο 29%, είχαμε δηλαδή μια αύξηση 50%. Το Δε Τζίρος υπολογίζεται για το 25 πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Οι λόγοι που έχει στραφεί το καταναλωτικό κοινό προς το έτοιμο φαγητό είναι εξοικονόμηση χρόνου αλλά και χρήματος για το μαγείρεμα, οι ποσότητες που ανταποκρίνουν σε φαγητό ενός ατόμου, μένω μόνος μου παραδείγματος χάρη, έχω κάποια συγκεκριμένη γεύση που θέλω, πηγαίνω παίρνω μία μερίδα, εξυπηρετώ τον εαυτό μου. Δυνατότητα διαφορετικού γεύματος μεσημέρι βράδυ, κάποιοι οποίοι έχουν δύο γεύματα μπορούν εύκολα να κάνουν δύο διαφορετικά γεύματα, αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, αύξηση των γυναικών οι οποίοι εργάζονται και δεν έχουν τον χρόνο να μαγειρέψουν, καθώς και νέες τάσεις διατροφής. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον γεύματα έτοιμα που άλλα που είναι με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, άλλα που είναι vegan, άλλα που δεν έχουν γλουτένη. Άρα όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στο γεγονός ότι καθημερινά όλο και περισσότεροι πέρα από τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ αντικαθιστούν και την κουζίνα τους εκεί.
0: Οπότε είπαμε 7,70 το ετήσιο κόστος περίπου. Η έρευνα έγινε από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Επόμενο θέμα, νέα παράταση, όπως μας έχετε εδώ, όπως με έχετε εδώ ενημερώσει, στην πληρωμή, στην υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής ενοικίων. Δηλαδή...
1: Ήταν τον Απρίλιο του 2026 να εφαρμοστεί, πήρε παράταση για τον Οκτώβριο του 2026 και τώρα πλέον παίρνει καινούργια παράταση για 1η Ιουλίου του 2027. Είναι υποχρέωση του ενοικιαστή να δίνει τα χρήματα στον ιδιοκτήτη μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή μέσω e-banking. Αυτό το μέτρο θεωρούν ότι θα βοηθήσει στο να πιαστεί το άδολο χρήμα, αυτό που δεν δηλώνεται δηλαδή, που είναι κάτω από το τραπέζι. Εγώ φυσικά δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω πως είναι δυνατόν να πιαστεί αυτό το χρήμα, γιατί τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε είναι τα χρήματα που φαίνονται πάνω στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσος της.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ούτως ή άλλως είτε τα δίνουμε την τράπεζα είτε όχι φαίνονται. Αυτά που είναι κάτω από το τραπέζι και φαίνονται το μέσο όρο των ενοικίων τα 253 ευρώ που είδαμε πέρυσι, αυτά δεν πρόκειται να βιαστούν αν δεν υπάρχουν κίνητρα στον ενοικιαστή να μπορέσει να πει στον ιδιοκτήτη εγώ θέλω να μου πληρώνουμε όλο το μίσθιο. Και ένα κίνητρο είναι να υπάρχει φοροαπαλλαγή των χρημάτων των οποίων πληρώνουμε για ενίκιο.
0: Ίσως θα έπρεπε, μισό λεπτάκι σας διακόπτω και πάλι κύριε Χατζησαλάτα, καθώς ο συνάδελφος Παναγιώτης Μπρίμπος από την αίθουσα σύνταξης έχει νεότερα για το περιστατικό που είναι σε εξέλιξη, ομοιρία στην Νίκαια Παναγιώτη.
2: Ναι, αυτό είναι το γεγονός. Δεν ξέρουμε αν τελικά υπάρχει το όπλο ή όχι, εκείνο το ζητούμενο. Μάλιστα. Και έχουμε μείνει σε αυτή την εξέλιξη.
0: Για πες μας λοιπόν.
2: Προς το παρόν έχουμε αυτή την είδηση που ψάχνουμε να βρούμε στοιχεία, γιατί είναι κάτι καινούργιο.
0: Κρατάει όντως κλεισμένοι.
2: Ναι, όλα αυτά ισχύουν.
0: Και ψάχνουν τον ισχυρισμό ότι είμαι οπλισμένος.
2: Ακριβώς.
0: Παναγιώτη, μόλις έχεις οτιδήποτε νεότερο, αμέσως μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Έτσι λοιπόν, σε αυτή την παράταση, τη δικαιολογία την οποία επικαλείται το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το σύστημα με τεχνικές υποδομές. Και πάει λίγο πιο πίσω το σύστημα ΜΙΔΑ, το οποίο το έχουμε πει και άλλες φορές, το Μητρώο Ιδιοκτησίας δηλαδή ακινήτων, αλλά όταν δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί εξαγγέλουμε ένα μέτρο και δίνουμε παράταση και πάλι παράταση και πάλι παράταση? Ή είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε και το εξαγγέλουμε, ή όταν είμαστε έτοιμοι, λέμε ότι αυτή την ημερομηνία και μετά πλέον τεστάραμε και τα συστήματα και προχωράμε. Έτσι χάνουμε την αξιοπιστία μας, αν κάθε λίγο και λιγάκι δημιουργούμε αυτές τις παρατάσεις.
0: Έχετε δίκιο. Είναι σωστή και αυτή η επισήμανση. Και να κλείσουμε με την καταγραφή που μου έχετε στείλει εδώ, με βάση τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια, πόσο έχουν ανατιμηθεί κατηγορίες τροφίμων, πόσο έχουν αυξηθεί?
1: Και εδώ συγκεντρώνεται
0: όλοι... Είναι σοκαριστικό, εγώ επειδή τα βλέπω τώρα, είναι σοκαριστικό πραγματικά.
1: Είναι σοκαριστικό, γιατί μαζεύονται όλες οι αυξήσεις που έχουμε τον πληθωρισμό χρόνο με το χρόνο. Απλά πριν πούμε αυτό, ένα δευτερόλεπτο για αυτό που λέγαμε προηγουμένως στην αξιοπιστία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δόθηκε μία παράταση στο ΦΠΑ το 24% για τις νεόδημητες υποδομές και δόθηκε παράταση πλέον σε ένα μέτρο το οποίο είναι σε αναστολή από το 2019. Δεν έχει εφαρμοστεί δηλαδή το 2019.
0: Δεν έχει εφαρμοστεί καν. Όχι. Και παρόλα αυτά του δίνουμε παράταση στη μη εφαρμοστή. Μάλιστα, εξαιρετικά.
1: Και δίνεται και παράταση στο φόρο υπεραξίας 15% στην πώληση των ακινήτων, ένα μέτρο το οποίο έχει ψηφιστεί το 2015 και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Δίνουμε παράταση. Τέλος πάντων.
0: Δίνουμε παράταση σε κάτι που... Μάλιστα. Πάμε από 15-19, πήγαμε τώρα για το... Ωραία, να δούμε πότε κάποια στιγμή θα μου πείτε τελικώς, κύριε Λαβίθη, αυτό από το 15-19.
1: Κάποιοι το λέγανε λίγο στα πρόβατα, ήταν κάποιος που έλεγε θα έρθει λίγο στα πρόβατα, ήρθε λίγο στα πρόβατα, ξεσηκώνονταν οι χωρικοί, πηγαίνουν στα πρόβατα, ναι. Δεν είχε έρθει λίγο και τους κορόιδευε ο άλλος.
0: Και όταν πήγε... παρουσιάστηκε
1: ο λίγος και φώναζε,
0: δεν τον πίστευα.
1: Δεν πήγε κανείς. Πόσο... Ανατιμήθηκαν λοιπόν...
0: Ναι, να... αυτό. Πόσο έχουν ανατιμηθεί. Όχι, αυτό. Πόσο έχουν αυξηθεί.
1: Τιμές Ιούλιος 2021 με Ιούλιο του 2026. Συν, ή μάλλον δεν χρειάζεται να λέμε το συν, θα λέμε μόνο την αύξηση, μόνο για αύξηση μιλάμε, 75,1% το μοσχάρι. 60,8% η σοκολάτα, 43,4% ο καφές, 38,9% τα τυριά, 35,4% το ελαιόλαδο, 34% το ψωμί, 31,6% τα πουλερικά, 31,3% τα λαχανικά, 30,2% τα αναψυκτικά. Και ας βρούμε κάποιον ο οποίος έχει εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί αντίστοιχα σε αυτά τα ποσοστά.
0: Κλείνω με τη σημερινή μας συνομιλία με αυτό για να μείνει έτσι στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη. Πάντα να είστε καλά. Χαρά μου και σήμερα, κύριε Χατζησαλάτα, που μιλήσαμε. Κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής. Το άφησα για το τέλος, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, let that sink in. Άστο δηλαδή να ποτίσει μέσα σου, που πήγε ο Μάσκ όταν πήρε το πρώην Twitter και πήγε με έναν νηπτήρα και ανεβοκατέβαινε ο άνθρωπος που έφτασε περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου κρατώντας έναν νηπτήρα πάνω κάτω τα γραφεία της εταιρείας και τους ορόφους. Φαντάζομαι κάποιον από τους δικούς μας ηθήνοντες να μπει μια μέρα εδώ στα γραφεία και να κρατάει έναν νηπτήρα. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Παραπολιτικά.

Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο 25 λεπτά μετά τις 7 απογευματάκι Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό σε εξέλιξη, έχουμε έκτακτη επικαιρότητα, το παρακολουθούμε. Ένας άνδρας έχει κλειστεί στο σπίτι, στο σπίτι του, πρέπει να το δούμε, στην οίκια. Κρατάει όμηρο μια γυναίκα, δεν την αφήνει να βγει. Έχουν σπεύσει στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και το σοβαρό της υπόθεσης που ερευνάται αυτή τη στιγμή είναι ο ισχυρισμός του ότι είναι οπλισμένος. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Όπως μας είπε πριν από λίγο ο συνάδελφος Παναγιώτης Μπρίμπος από την αίθουσα σύνταξης.

Έχει προβεί και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η αστυνομία, λόγω της κινητοποίησης, έχει διακοπεί στην οίκαια η κυκλοφορία προς την Σοφοκλέους από τη συμβολή με τη Βαρνάβα.

0: το παρακολουθούμε, ενημερώνουμε και μακάρι να έχει αίσιο τέλος αυτή η υπόθεση. Πριν περάσουμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Κώστα από το Χαϊδάρι. Σας θυμίζω ότι εμείς είμαστε μαζί κάθε μέρα εδώ στα Παραπολιτικά με το Ανεμολόγιο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, και σε αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τα μικρόφωνα του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Υπάρχουν πάρα πολλά στα οποία μπορείτε να αναφερθείτε, θέματα από επικαιρότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με κάτι που σας συνέβη και θέλετε να το αναδείξετε, ή να απαντήσετε σε κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή, συνακροάτρια και έχετε διαφωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Καλέστε, βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα από το Χαϊδάρι. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Χρειάζεσαι κάτι σύγχρονο. Και το πλέον σύγχρονο που θα μπορούσαμε να πάρουμε ήταν αυτό. Αυτό ήθελα να του πω του ανθρώπου, να καταλάβει τι γίνεται.
0: Άρα είναι προφανές ότι συμφωνείτε με την ασπίδα του Αχιλλέα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει που... Συγγνώμη, πείτε μου εσείς.
8: Όχι, συμφωνώ με την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί θα δείξω και άλλο θέμα τώρα.
0: Για πάμε, τότε πείτε το επόμενο τότε. Εντάξει, θα το σχολιάσω εγώ μετά αυτό.
8: Θα δείξω το θέμα Ατζέντα 2030 του Βέντια. Για να δουλέψει σωστά αυτό το σύστημα, αυτός ο φόλος, ποιος θα τον δουλέψει, το προσωπικό. Σωστά.
0: Βέβαια.
8: Για να το δουλέψεις σωστά το προσωπικό, πρέπει να τσέχεις, να το πω σε εισαγωγικά, χαρούμενο, ευτυχισμένο. Ο Δένδιας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων στον ΑΔΙΡ με το νέο του νομοσχέδιο. Είμαι πρόσφατα συνταξιούχος του στρατού, γι' αυτό και το λέω.
0: Το ηθικό έχει φτάσει στον ΑΔΙΡ.
8: Τόσο καταρακώσει με το νέο του μισθολόγιο.
0: Με το νέο?
8: Με το νέο του μισθολόγιο, το οποίο άκουγε ο κόσμος ότι θα πάρει χρήμα ο στρατός,
0: ναι.
8: Οι αξίες ήταν της τάξης 30 έως 60 ευρώ.
0: Αναφέρεστε επίσης και στο ότι δεν μπορούν οι υπαξιωματικοί να αναλάβουν, να ανέβουν βαθμίδα όπως παλιότερα κτλ.
8: Αυτό είναι ένα άλλο ηθικό θέμα. Πιο πολύ. Σαν επιβράβευση το βλέπεις. Ότι έπαιρνες το βαθμό σου, έκανες 3 χρόνια, 5 χρόνια, ανέβαινες σκαλί και έφερες ένα βαθμό, σι. Τώρα δεν μπορεί άλλος να είναι μια ζωή λοχίας. Για τα δεδομένα του ελληνικού στρατού. Είναι και αυτό. Αυτό είναι ηθικό το θέμα. Δηλαδή ήταν μια ηθική ικανοποίηση στην ουσία ο βαθμός. Δηλαδή αυτοί που είναι, πώς το λένε, που ενημερώνανε τον υπουργό, δεν τον ενημερώσουν σωστά.
0: Μάλιστα.
8: Για μένα, έτσι απόψη μου είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, βεβαίως και ίσα ίσα. Αυτό θέλω να γίνεται και στην εκπομπή, να μπορεί να ακουστεί η γνώμη που έχει κάποιος για ένα θέμα.
8: Μπράβο.
0: Εντάξει, κύριε Κώστα.
8: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, χάρηκα που τα είπαμε, ελπίζω να ξανακαλέσετε.
8: Αν έχει κάποια άλλη απορία ο πρώτος ακροατής, ας με πάρει στο προσωπικό μου τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
8: καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Κώστα. Το ότι ακροατές με τις αναφορές τους δίνουν κίνητρο σε άλλους ακροατές να καλέσουν είναι το ωραιότερο για μένα στη διάρκεια της εκπομπής, το ωραιότερο που μπορεί να συμβεί στο ανεμολόγιο. Να μην είναι δηλαδή απαραίτητα κάποιο θέμα από την τρέχουσα επικαιρότητα ή την τρέχουσα ειδησιογραφία. Να είναι ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση που έκανε ένας ακροατής που βγήκε στις 6 και 10 και να θέλει να απαντήσει μετά και η κυρία Αναστασία και ο κύριος Κώστας. Μπορεί τώρα να θέλει να καλέσει κάποιος που συμφωνεί με τον Γιούρα

0: Επιστρέφουμε στην έκτακτη επικαιρότητα και συνδεόμαστε με την συνάδελφο που καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ, την Άννα Εμεΐ, να μας μεταφέρει τι νεότερο υπάρχει με την περίπτωση ομηρίας στην Νίκαια. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Εδώ και λίγη ώρα έχει σημάνει συναγερμός στην Νίκαια και συγκεκριμένα στην οδό Σοφοκλέους, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας άνδρας φέρεται να κρατά μέσα στο σπίτι τη σύζυγό του όμηρο και να μην της επιτρέπει να εξέλθει. Ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Ακόμα στο σημείο αναμένεται ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας και ΚΑΒ για να είναι σε ετοιμότητα. Έχει διακοπεί επίσης η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα έχουν ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων. Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Και μακάρι να χέσει ο τέλος, εννοείται ότι μας διακόπτει όποια στιγμή το κρίνεις απαραίτητο και μας ενημερώνεις, Άννα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

δύσκολο περιστατικό, δύσκολη υπόθεση για τον ειδικό διαπραγματευτή της αστυνομίας. Μακάρι να τα καταφέρει. Είναι επαγγελματίας, είναι εκπαιδευμένος.

Έλεγα λοιπόν ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει περισσότερο όταν την αφορμή για να καλέσει κάποιος ακροατής του τη δίνει με το σχόλιο που έκανε ένας άλλος συνακροατής, σε σχέση με το να υπάρχει κάτι ούτως ή άλλως που βρίσκεται στην επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Θα ήθελα πολύ η εκπομπή να παρουσιάζει τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μέσα σε μια οποιαδήποτε κοινωνία, έτσι όχι μόνο στην ελληνική, γύρω από διάφορα ζητήματα που μπορεί όταν δεν μιλάμε με κάποιον που στο μικρό κοσμό μας έχουμε ανθρώπους που συμφωνούν μαζί μας, μπορεί να πιστεύουμε ότι την ίδια γνώμη που έχω εγώ για το α ζήτημα θα την έχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.

2-11-10-80-80, ο τηλεφωνικός αριθμός για να επικοινωνήσετε. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-80. Θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για αυτό το τρίωρο, για το πρώτο μας τραγούδι μέχρι στιγμής από τις 6 που ξεκινήσαμε, και στη συνέχεια συνεχίζουμε με τους επόμενους ακροατές και ακροατρίες μας.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο. Και συνεχίζουμε, θέλει να έχει καλέσει για να μιλήσει και να συζητήσουμε η κυρία Ελένη από το Μαρούσι. Γεια σας κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Αν και στο Μαρούσι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα να θίξει κανείς.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ άσχημο περιστατικό που συνέβη στη Νέα Σμύρνη, όπου οι γνωστοί κακοποιοί προσποιούμενους υπαλλήλους ΔΕΔΙΕ κατάφεραν να πείσουν ηλικιωμένη συνταξιούχο να τους κατεβάσει μια σακούλα με 4.000 ευρώ που είχε.

0: έχετε για να τα δώσει στους συγγενείς της. Ο γείτονας απέναντι κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε αφενός μεν τηλεφώνησε την αστυνομία και αφετέρου πήρε αναλυτικές φωτογραφίες και στα πρόσωπα των κακοποιών και το αυτοκίνητό τους με τις πινακίδες. Δυστυχώς το αστυνομικό όχημα έφτασε μετά την απομάκρυση των κακοποιών. Η κυρία αυτή συνειδητοποίησε τι έγινε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, έκανε κατάθεση. Εκεί όμως την αποθάρρυναν εντελώς, λέγοντάς ότι μην περιμένει ποτέ ότι θα βρει τα χρήματά της, αυτά δεν πρόκειται να τα βρει. Και την παρότριναν να πάει στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης προκειμένου να αναγνωρίσει κάποιες από φωτογραφίες. Η ίδια τους είπε, μα έχουμε τις φωτογραφίες των ατόμων αυτών. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, από τη Νέα Σμύρνη τώρα μιλάμε, ένα άτομο που ούτε οδηγεί ούτε τίποτα, και εκεί βρέθηκε σε ένα χώρο ζωφερό, όπως είπε, πανβρώμικο, λυπήθηκε τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί σε αυτές τις φοβερές συνθήκες, ένα κτίριο που έχει να επισκευαστεί ποιος ξέρει πόσα χρόνια. Και εκεί λοιπόν η αστυνομικός της έδειχνε φωτογραφίες σε λάπτοπ. Όταν της είπε η κυρία, μα καλά, γιατί έπρεπε να έρθω εδώ και δεν τη στέλνατε στη Νέα Σμύρνη να τις δω εκεί ή να πάρετε αυτές τις φωτογραφίες που έχουν ήδη ληφθεί και να τις αντιπαραβάλλετε εσείς με τις φωτογραφίες αυτών των υπόπτων τις οποίες έχετε, της είπε, α, αυτή είναι η διαδικασία, δεν μπορούμε να την παραβούμε. Δηλαδή η γραφειοκρατία έχει γίνει πια η αυτή η σκληρή, απαράλογη γραφειοκρατία έχει γίνει πια, ας πούμε, ένα στοιχείο της καθημερινότητάς μας που κανένας δεν μπορεί να ασκήσει, να λειτουργήσει την κριτική του σκέψη και να πει καλά ρε παιδί μου, τι κάνω τώρα εγώ, ας πούμε, είναι δυνατόν να προχωράω σε τέτοια διαδικασία.
1: Λίγο η απλή λογική,
0: Ορίστε, ναι,
1: λίγο
0: αυτό ακριβώς, ναι. Λίγο η απλή λογική, ας πούμε. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Όταν μάλιστα της είπανε από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης ότι ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, ναι, από τις πινακίδες και από τη φωτογραφία του, δηλαδή τη στείλανε τη γυναίκα να ταλαιπωρηθεί ακόμα περισσότερο, ας πούμε, να πάει και στην Κυψέλη, αλλά θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση στους δικούς σας συναδέλφους. Έχει σταματήσει το ρεπορτάζ, ας πούμε, για την κατάδειξη τέτοιων αθλειοτήτων στη χώρα μας, δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες που είναι πραγματικά στο έλεος του Θεού, ας πούμε, που δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας για το σωστό εργασιακό περιβάλλον, αν μη τι άλλο των εργαζόμενων και των ανθρώπων οι οποίοι συναλλάσσονται σε αυτά τα αστυνομικά τμήματα, ας πούμε. Είναι πραγματικά πολύ πολύ θλιβερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πάρα πολύ θλιβερό.
1: Πραγματικά όμως. Πραγματικά.
0: Πολύ,
1: και πολύ,
0: πολύ
1: καλώς το αναδεικνύεται, γιατί θέλω να αναδεικνύουμε και ούτως τα
0: πάντα. Έτσι ακριβώς.
1: Είναι, διότι τα θέματα της επικαιρότητας αναδεικνύονται έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι
0: έτσι
1: να
0: αλλιώς, έτσι,
1: μπορεί
0: έτσι,
1: να αναδειχθεί και κάτι που δεν είναι τόσο πολύ.
0: Ότι δεν είναι όλοι τόσο αναγνωρίσιμοι και όχι επώνυμοι. Επώνυμοι όλοι είμαστε. Δεν είναι όλοι τόσοι αναγνωρίσιμοι προκειμένου να ασχοληθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα σε βαθμό
1: και
0: πια και εξευτελιστικό και εκεί, ας πούμε. Αλλά αυτά τα μικρά, ας πούμε, έτσι, μικρά που δεν είναι καθόλου μικρά, περνούν απαρατήρητα, όπως περνούσε απαρατήρητη και η μη λειτουργία του τμήματος της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου, ο οποίος Δήμος Αμαρουσίου, ενώ είχε 7 κοινωνικές λειτουργούς, τελικά μόνο οι 2 επιτελούσαν το έργο της, το λειτουργήμά τους. Και οι άλλες είχαν αποσπαστεί, ας πούμε, σε άλλες υπηρεσίες του
1: Δήμου. Και μετά έχουμε λείψει, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, λες και δεν ξέρουμε.
0: Αυτό ακριβώς, και καταγγελία που είχε γίνει για μια κυρία που ήταν τώρα ανοϊκή, Αλτχάιμερ, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, μια καταγγελία που είχε γίνει από το χειμώνα, βλέπαμε ότι δεν γίνεται, βλέπανε οι γείτονες, εγώ δεν το ήξερα, άλλοι κάναν την καταγγελία. Και τελικά ένας ανιψιός, ο οποίος την είχε τη γυναίκα αφήνανε κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, ζητιάνευε η γυναίκα φαγητό, ας πούμε, η κοινωνική υπηρεσία δεν είχε ενδιαφερθεί, ας πούμε, έστειλε απλώς μία νότα στην εισαγγελία. Αυτή είναι, λέει, η δουλειά μας. Μα καλά, κάποιος σας κατήγγειλε ότι το άτομο είναι εκεί. Δεν είχατε την περιέργεια ή να πείτε την αστυνομία να πάτε μαζί να δείτε τι γίνεται, αληθεύουν αυτά που κατήγγυλαν οι άνθρωποι. Και τελικά σήμερα αυτή η γυναίκα, αυτή τη γυναίκα λοιπόν, αυτός ο άθλιος ανιψιός που προφανώς πήρε τον διορισμό του ως δικαστικού συμπαραστάτη, ήρθε και την πήρε πραγματικά και θα την έκλεισε σε μια δομή που δεν μου λέει καν που την έχει κλείσει. Και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσω εγώ άλλη διαδικασία με τον εισαγγελέα και όλα αυτά. Μία γυναίκα 69 χρονών, αντί να βρεθεί να δει στο σπίτι της που έχει, έχει μαγαζί, έχει δεύτερο σπίτι, έχει τη σύνταξή της, δηλαδή που θα μπορούσε άνετα να δει σε ένα όμορφο περιβάλλον. Έτσι ακριβώς πέσανε πάνω τώρα αυτά τα χωράκια, οι συγγενείς, οι λεγόμενοι συγγενείς. Και τώρα αυτή η γυναίκα ποιος ξέρει που είναι και που κλαίει και που σπαράζει, ας πούμε, καταλάβετε.
1: Μα είναι τόσο...
0: Είναι ανικανότητες, θα λέμε, άνθρωποι. Ανικανότητα κάθε, πώς το λένε, είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που έχουν συνέστηση του λειτουργήματός τους, που λειτουργούν διασωστικά, που καταλαβαίνουν πώς πρέπει να παρέμβουν. Οι άλλοι λειτουργούν καθαρά γραφειοκρατικά, ας πούμε, για εκπαίδευση εγγράφων.
1: Κυρία Ελένη, είναι πάρα πολύ
0: τι να σας πω, είμαι πάρα χρήσιμη, πολύ ευτυχισμένη.
1: Ναι, αλλά μ' αρέσει πολύ η παρέμβασή σας και ελπίζω να... στόχος μου είναι να αναδεικνύονται τα μικρά,
0: το
1: γι' αυτό
0: ξέρω,
1: ζητάω
0: ξέρω,
1: βοήθεια
0: ναι, και
1: από
0: και εγώ, ναι.
1: Εσείς το κάνατε και ελπίζω το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν.
0: Και εγώ πήρα γι' αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ και εγώ,
1: με πολύ χαρά.
0: Πολύ πλευρή ενημέρωση έτσι και ακούμε και ανθρώπους που δεν έχουν διαφορετικά τον τρόπο να εκφραστούν
1: να
0: και
1: καλά.
0: Είναι πολύ θετικό αυτό.
1: Με σας πολύ χαρά
0: πολύ,
1: να, να τα πούμε και μελλοντικά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Είναι το βασικό αντικείμενο της φιλοσοφίας. Τα ζητήματα ηθικής. Το αν οι άνθρωποι είμαστε καλοί ή κακοί, αν αυτό ορίζεται από τις πράξεις μας, αν είναι κάτι το οποίο ορίζεται από τους κανόνες που βάζει μια κοινωνία, αν γεννιόμαστε καλοί ή κακοί, το βασικό, ο πυρήνας της φιλοσοφίας, που κατά τη γνώμη μου η φιλοσοφία είναι και η μητέρα των επιστημών, πραγματεύεται αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Έχεις το Σοκράτη να σου λέει ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε καλοί. Τον Αριστοτέλη να σου λέει δεν γεννιόμαστε καλοί, αλλά γινόμαστε μέσα από το άθροισμα των πράξεών μας. Τον Καντ να σου λέει ότι αν κάνεις κάτι καλό, αλλά ο στόχος σου, ο κρυφός είναι η επιβράβευση, δεν είναι καλό, δεν είναι ηθικό. Πρέπει να κάνεις το σωστό ανεξάρτητα από το αν θα έχεις εσύ κάποιο όφελος, κάποια επιβράβευση. Ας είναι και αυτή η επιβράβευση ηθική. Ο επόμενος ακροατής μας βγαίνει ως πολίτης της γης. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου, πολίτη.
2: Αφορμή για να πάρω τηλέφωνο μου έδωσε η κυρία Αναστασία.
1: Ναι.
2: Η οποία μίλησε με ένα πολύ τοξικό λόγο και με τζίγκησε να της απαντήσω. Μας μίλησε για Σμολτοπόλεμο, μας μίλησε για τον Μουσολίνι, μας μίλησε για τον Μπερλιγκουέρ, ότι είπε ότι θέλει όλος ο κόσμος να έχει Ρόλεξ, Φεράρι και μπλα μπλα. Να της πω ότι εγώ δεν θέλω Ρόλεξ, δεν θέλω καν ρολόι.
1: Όχι, ότι οι υπόλοιποι δήθεν κομμουνιστές είπε, ότι είπε ο Μπερλίνγκουε, ότι δεν είναι κανονικοί κομμουνιστές γιατί έχουν τις Ρόλεξ, τα Φεράρι, αυτό είπε. Αυτό απέδωσε στον Μπερλίνγκουε.
2: Όχι, είπε ότι ο Μπερλίνγκουε είπε ότι θέλει ο Μπερλίνγκουε όλος ο κόσμος να έχει Ρόλεξ και όλος ο κόσμος να έχει Φεράρι. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Εγώ το κατάλαβα αλλιώς.
2: Δεν κατάλαβα καλά.
1: Μπορεί να κατάλαβα εγώ λάθος.
2: Τέλος πάντων, εγώ πάντως δεν θέλω καν ρολόι και ούτε Φεράρι θέλω.
1: Μια Φεράρι δεν θα την ήθελες.
2: Όχι βέβαια.
1: Εγώ θα την ήθελα.
2: Δεν είμαι...
1: Μαύρη.
2: Δεν το θεωρώ, δεν το θεωρώ. Το αυτοκίνητο δεν το θεωρώ στάτους. Το αυτοκίνητο το θεωρώ ένα μέσο να με πάει από τη δουλειά μου στο σπίτι μου, από το σπίτι μου στη δουλειά μου, και αυτό. Δεν έχω αγοράσει ποτέ καινούριο αυτοκίνητο. Τα πιο πολλά λεφτά που έχω δώσει σε αυτοκίνητο είναι 4.000 δολάρια μεταχειρισμένο, το αλλάζω τα λάδια και όσο με πάει.
1: Τι πήρες, ένα κουβά με ροδές?
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Πριν λίγο καιρό, πριν μερικά χρόνια είχα αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ένα βαν 300.000 χιλιόμετρα. Με κράτησε μέχρι 500.000 χιλιόμετρα.
1: Άμα αλλάξεις μηχανή θα σε κρατήσει κι άλλο.
2: Άμα δεν άλλαξε καθόλου. Έμεινα από διαφορικό.
1: Οπότε, εντάξει.
2: Το είχα πάρει 1.500 δολάρια.
1: Μια χαρά. Για 1.500 δολάρια μια χαρά πήγε.
2: Σου είπα, εγώ δεν θέλω στάτους.
1: Όχι, δεν θέλεις στάτους. Είπες ότι δεν θεωρείς το αυτοκίνητο στάτους. Μπορεί να είναι ακριβά τα κομπολόγια σου, ας πούμε. Μπορεί κάθε σου κομπολόι να κάνει 300 ευρώ. Καθένας έχει το δικό του αντικείμενο. Άσε τώρα τα εγώ δεν θεωρώ στάτους.
2: Συγγνώμη.
1: Έπιασα, χτύπησα φλέβα,
2: Μην βάζεις στο μυαλό μου, μην θεωρείς τον εαυτό μου ότι είσαι εσύ. Εμείς οι δυο έχουμε διαφορετικές ιδέες και τι θεωρούμε στάτους.
1: Σίγουρα είναι, έχεις κάτι στο οποίο ξοδεύεις λεφτά.
2: Ναι, το σπίτι μου.
1: Α, μπράβο.
2: Λέω ότι ορίζει
1: λοιπόν το αυτοκίνητο στάτους. Όχι, δεν ξοδεύω λεφτά σε υλικά. Τα ξοδεύεις σε άλλο αντικείμενο.
2: Να μην έχω ένα σπίτι.
1: Με νοιάζει εμένα το σπίτι. Τέσσερις τείχοι και ένα κρεβάτι να κοιμάμαι. Αυτό θέλω. Ενώ η Φεράρι μου θα βγω στον δρόμο με τη Φεράρι μου τη μαύρη, θα μπω στη στροφή, ναι. Θα πάω στην ευθεία.
2: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές οδηγάω εδώ και έχω μπροστά μου Λαμπορκίνι, Φεράρι, μπλα μπλα μπλα, Λότους.
1: Περνάτε καλά στον Καναδά.
2: Ναι, και ωραίοι όταν βλέπω, όταν περνάει από κάποιο δρόμο που έχει σαμαράκια, αυτά τα σαμαράκια για να μην πηγαίνει γρήγορα.
1: Τι κάνει.
2: Ξέρεις τι παθαίνει η Φεράρι, η Λαμπορκίνι, Λότους, ξέρεις τι παθαίνεις αυτά, κατεβαίνει και σηκώνει με το γρήγορο για να περάσει και μετά, κατάλαβες τώρα, έτσι.
1: Έλα να σου πω.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
5: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
3: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18.300 και 26.10 205.205 για οποιοδήποτε προορισμό.
6: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση σε ΚΑΜ σε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας κοντά στη πλατεία της Πάθας στη Νίκαια. Ένας 49χρονος άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι επί της οδού Σοφοκλέως και κρατά όμηρο της 44χρονη γυναίκα του. Οικείο πρόσωπο της γυναίκας εντοπίσε νωρίτερα την αστυνομία. Ο δράστης όταν είδε τους άνδρες της ομάδας Δίας φέρεται να την τράβηξε από τον μπαλκόνι εντός σπιτιού και φώναξε ότι είναι οπλισμένος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες τόσο άνδρας όσο και γυναίκα έχουν ιστορικό εγκλισμών. Στο σημείο βρίσκεται διαπραγματευτής της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η τροχιά έχει προβεί σε κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε μήνυμα ότι το Ιράν δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι ούτε θα γονατίσει, απαντώντας στις απειλές που εκτόξευσε από το ίδιο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε πως οι κυρώσεις, η αυξημένη πίεση, ο εκφοβισμός θα ενισχύσουν την αντίσταση του Ιρανικού λαού. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σήμερα ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της διμερούς και διεθνούς ατζέντας, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος, η οποία θα συνδέει τη χρήση του ραδιοφάσματος της Ευρώπης με νέους πόρους για τον προϋπολογισμό των 27 και για επενδύσεις σε στρατηγικές τεχνολογίες προτείνει η Ελλάδα. Την πρόταση έχει επεξεργαστεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Reuters, η ελληνική πρόταση έχει ως σχέδιο να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές πωλήσεις φάσματος συγνωτήτων για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 6G προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην τεχνολογία και να μειώσει την πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Νέα πρόσωπα τόσο μέσα από το ιατρείο όσο και έξω από αυτό ενδέχεται να μπουν στο κάδρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η ανάκριση συνεχίζεται. Μιλώντας στα παραπολιτικά.gr, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης επαναφέρει την εκτίμηση που είχε διατυπώσει ήδη πριν από μέρες ότι η υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες διώξεις. Τόνισε πως δεν θα εκπλαγεί καθόλου αν έχουμε δύο και τρία πρόσωπα στις διώξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το θάνατο του 82χρονου μετά από έντονη λογομαχία στην ακτή Βουλιαχμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ό,τι αφορά την 29χρονη κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της απλής συνέργειας, οι αρχές αποφάσισαν την ενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για την δολοφονία της 28χρονης. Στην Καλαμάτα, ένας 38χρονος φέρεται να πυροβόλησε με κινητικό όπλο εναντίον της πρώην συντρόφου του την ώρα που εκείνη πήγαινε στην εργασία της, έχοντας προηγουμένως επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της και να απειλήσει την ίδια. Λίγο αργότερα, ενώ εκείνη κατευθυνόταν προς την εργασία της, την πυροβόλησε με κινητικό όπλο, αμέσως μετά επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Υπέρ της άρσης ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές υποθέσεις ψήφισε σήμερα κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Αντιθέτως, δεν έρεται η ασυλία Λευτέρη Αυγεννάκη και Μακάριο Λαζαρίδη για τις δικές τους υποθέσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, την παρέτηση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς ζητά τουλάχιστον ένα στους δύο πολίτες στη Γερμανία, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Στα αθλητικά, με ήττα 3-2 από τη Σπάρτακ Μιγιάβα στην Ευκαρπία, ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ γυναικών το πρώτο παιχνίδι στους 32 του UEFA Women's Europa Cup, αποτέλεσμα που δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθειά του εν ώψη της ρεβάνσης στις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Έχουμε τον επόμενό μας ακροατή στον αέρα, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Κύριε Χρήστο, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Έλα, κλείστε το ραδιόφωνο τελείως, σας παρακαλώ. Και δεν μπορεί τώρα, πολίτη θα σε καλέσουμε σε λιγάκι. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να μιλήσουμε. Εγώ είμαι ο πολυτεχνής, έχω 4 παιδιά, μένω στα Καλύβια. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούω, μην ανησυχείτε.
1: Επιδόματα δεν έχουμε πάρει ποτέ, Α21 και αυτά μας το κόψαν. Επειδή δουλεύω 12 χρονών και πήρα σπίτι με τον ιδρώτα μου, το θεωρούν ότι είμαι πλούσιος και δεν παίρνουν κανένα επίδομα.
0: Α, σας χρεώνουν ότι έχετε κατοικία, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω επιδόματα. Έχω την υγεία μου να δουλεύω. Αλλά κοιτάξτε την αδικία τώρα. Άμα πήγαινα στη Γερμανία θα έπαιρνα για το κάθε παιδί 250 ευρώ τουλάχιστον. Μου είπαν ότι θα παίρνω κανένα 2.000 ευρώ. Από εκεί το υπολογίσαν.
0: Δίνει 500. Το γερμανικό κράτος πολλά, ε?
1: Ναι, δίνει
0: καμία
1: πολλά
0: σχέση και με εμάς, ναι.
1: Και ξέρετε, δίνει και το ρώσικο κράτος. Αυτό που τάχα μου είναι εχθροί μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα τα δίνουν και στην Ελλάδα, αλλά μόνο στους αλλοδαπούς. Σε αυτούς δηλαδή που έρχονται. Δεν έχω πληρώσει ποτέ φόρους.
0: Δεν δίνει το ελληνικό κράτος σε αλλοδαπούς λεφτά.
1: Ναι, είναι
0: λεφτά σε συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για...
1: Ναι, στα συνόδευτα ανήλικα. Μας περιπτώσει, έτσι δεν δίνεται το δημογραφικό. Ένα είναι αυτό. Εγώ χθες είχα πάρει όμως για ένα άλλο λόγο, γιατί άκουσα ότι είπατε και συμφωνήσατε ότι δεν δοθήκαν λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία σε μετοχές.
0: Δεν δοθήκανε, μας τα είχε πει και ο κύριος Ρίζος.
1: Ναι, εγώ ξέρω μια περίπτωση ενός υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με απόφαση, με υπογραφή δική του,
0: ναι,
1: δώσανε τα ασφαλιστικά ταμεία των πολιτικών μηχανικών, το ασφαλιστικό ταμείο των πολιτικών μηχανικών, και αγοράσανε τοξικές μετοχές της ΣΥΡΙΖΑ, τις πήρανε, ξέρω εγώ, 2,5-3 ευρώ και την άλλη μέρα πήρανε 70 λεπτά. Το είπε ποτέ κανείς αυτό?
0: Ποιο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν θέλω να πω τώρα. Ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Μετά έγινε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Το κατά κάνει τόσο ωραία που μετά τον κάνανε και υπουργό. Για να κάτι έσωσε εκεί, κάποια τράπεζα προφανώς.
0: Το αγαπητέ, να το πούμε και να το βγάλουμε και να το προβάλλουμε. Αλλά πρέπει κάποιος να τα στοιχεία να τα παρουσιάσει για να το αναδείξουμε. Αλλιώς θα μας...
1: Ψάξτε, το όνομά του ξεκινάει από σίγμα. Ήταν και υποψήφιος και ήταν και... Και βγήκαν και στη φόρα μετά. Και τίποτα δεν έγινε. Προφανώς πρέπει να κάνεις κάποιες τέτοιες καλές πράξεις για να γίνεις υπουργός αυτή τη χώρα. Αλλιώς δεν σε κάνουν. Να συνεργαστείς δηλαδή με τους κατακτητές ουσιαστικά. Γιατί δεν βλέπω να κυβερνάνε τη χώρα, ούτε την αντιπολίτευση καν δεν βλέπω να είναι Έλληνες. Αν ήταν Έλληνες θα βγάζαν όλα αυτά στη χώρα. Δεν θα έρχεται να
0: πει το Έλληνες είναι όλοι, σας παρακαλώ. Δεν είναι, ο Έλληνας είναι τόπος καταγωγής, δεν είναι ιδιότητα, δεν είναι καλός χαρακτήρας, κακός χαρακτήρας.
1: Να πούμε ελληνόφιλοι τότε.
0: Όχι, αγαπητέ, ούτε ελληνόφιλοι ούτε Έλληνες. Έλληνας ήταν και ο Εφιάλτης, Έλληνας ήταν και ο Καραϊσκάκης. Δεν ορίζει, δεν αποφασίζει το που γεννήθηκε κάποιος, το τι χαρακτήρας είναι και το αν είναι λαμόγιο ή όχι.
1: Ποιο
0: όνομα του Θεού?
1: Εντάξει, όχι. Να πούμε ελληνόφιλοι, γιατί ό,τι θέλετε αυτή τη λέξη. Αυτή είναι ότι είναι. Μπάς πρώτος ψάξτε το ποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και πήρε τα λεφτά των συντάξεων των πολιτικών μηχανικών και τα βάλει σε τοξικές μετοχές. Και νομίζω ότι δεν είναι μοναδική περίπτωση.
0: Μήπως λέτε για την καταγγελία για τον κύριο Φλαμπουράρη? Γιατί αν λέτε για αυτή την καταγγελία, είχε πάρει δημοσιότητα.
1: Για το Σπίρτζι, λέω.
0: Για το Σπίρτζι, λέτε. Ναι, για την τράπεζα Τικής επίσης.
1: Αυτό είπα και εγώ.
0: Ναι, και αυτό. Μια χαρά βεβαίως είχε δημοσιευτεί για τον κύριο Σπίρτζι τότε για την τράπεζα Αττικής.
1: Άρα τοποθετηθήκανε. Αυτό ήθελα να διορθώσω σήμερα. Λοιπόν, αυτό, ότι τα λεφτά των συντάξεων πήγαν σε τοξικές μετοχές.
0: Ωραία, βάλτε μια ανατελεία. Να χαμηλώσουμε λίγο τον συνακροατή μας, τον ακροατή μας. Μην κλείσετε, κύριε Χρήστο. Διότι παρακολουθούμε την έκτακτη επικαιρότητα με την ομιλία στην Νίκαια. Παναγιώτης Μπρίμπος.
2: Έχουμε μια εξέλιξη ότι ένα περιπολικό έφυγε με μια γυναίκα από το χώρο. Δεν ξέρω αν οι κρατούμενοι, ας το πούμε έτσι, αν η σύζυγος ή αν είναι κάποια γειτόνισσα, και λένε ότι πιθανώς να ήταν η γυναίκα. Απλά το λέμε σαν γεγονός. Περιμένουμε τις εξελίξεις βέβαια που συνεχίζονται, έτσι.
0: Ωραία. Μόλις το έχουμε επιβεβαιώσει, μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Μακάρι να έχει πάει καλά η δουλειά του διαπραγματευτή ακριβώς που είχε σπεύσει στο σημείο. Ελάτε, κύριε Χρήστο. Συμπληρώστε παρακαλώ.
1: Με τέτοιες λοιπόν τακτικές, όταν παίζονται τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία επιδέχονται κούρεμα και σε μετοχές τοξικές, οι συντάξεις των ανθρώπων που λένε εγώ δούλεψα 30 χρόνια, 40 χρόνια, που είναι τα λεφτά που έδωσα. Ξοδευτήκαν τα λεφτά. Χαθήκανε με τις αποφάσεις του κυρίου Βενιζέλου, με τις αποφάσεις του Σπίρτζη, του Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ. Αφάγανε τα λεφτά τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα δεν μπορεί να λέτε, γιατί είπατε χθες δεν παίχτηκαν μετοχές στο χρηματιστήριο. Παίχτηκανε σε μετοχές, τοποθετήθηκαν πολλά κεφάλαια ασφαλιστικά ταμεία σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
0: Άλλα τα ομόλογα. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου δεν είναι χρηματιστήριο, αγαπητέ.
1: Ναι, δεν είναι χρηματιστήριο.
0: Είπαμε, πρέπει να επενδύονται τα λεφτά γιατί μένουν ίδια. 10 ευρώ σήμερα δεν έχουν την ίδια αξία σε 20 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να επενδύονται. Τα ομόλογα δεν είναι χρηματιστήριο.
1: Καναδάς πάντως τα επενδύει ωραία και άλλες χώρες, η Φιλανδία.
0: Ακριβώς, ως πρακτική. Μια χαρά είναι η επένδυση μέρους των αποθεματικών για να αυξάνεται η αξία του αποθεματικού.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Πάντως το θέμα του κυρίου Σπίρτζη είχε αναδειχθεί, βεβαίως ο ίδιος είχε αρνηθεί τα πάντα. Αλλά δεν είναι ότι δεν τα αναδεικνύουμε τα θέματα. Δημοσιογράφη.
1: Αλλά μιλάμε.
0: Εντάξει. Την ακούω τη διαφωνία σας, την ακούω την ένσταση. Βεβαίως, την καταγράφουμε. Και απλώς μπορεί αυτούς. Δεν αξιολογούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, για σας μαθαίνετε αυτό και λέτε χ, ο άλλος το μαθαίνει και αρχίζει και το δικαιολογεί, ή λέει δεν πειράζει, ή δεν τον νοιάζει. Δεν μπορούμε. Εμείς μπορούμε μόνο να το αναδείξουμε το θέμα. Δεν μπορούμε να του πούμε του άλλου πώς να το κρίνει.
1: Εγώ απλά το αναφέρω.
0: Εσείς
1: για
0: καλά
1: να
0: κάνετε.
1: Μην νομίζουν κάποιοι ότι η δίθεν αντιπολίτευση που θέλει να ξαναπάρει η κυβέρνηση έχει διαφορά με την κυβέρνηση που κυβερνάει τώρα. Είναι το γαλάζιο Πασόκ, είναι το ροζ Πασόκ, το κόκκινο Πασόκ, αυτοί κυβερνάνε, οι οποίοι έρχονται, κατά τη γνώμη μου, είναι εντολοδόχοι αλωνών, όχι του ελληνικού κράτους, για το συμφέρον του ελληνικού κράτους. Και κακώς τα μου έβγαλα και αυτά τι να κάνω, επιχειρήσει είναι τα μου, κακώς τους μου δίνει το χρόνο στα talk show.
0: Να μην καλούμε τους βουλευτές και τους υπουργούς της χώρας να μιλάνε για τα θέματα της χώρας επειδή εσείς διαφωνείτε με όλους τους. Είναι δυνατόν τώρα, κύριε Χρήστο, να είναι αυτό τώρα λογική κριτική?
1: Να καλέσουν και εμένα να κάνουμε ένα διάλογο, να καλέσουν οικονομολόγους, να καλέσουν φοιτητές, ακόμα και φοιτητές οικονομικών, θα τα κάνανε καλύτερα όλα αυτά που κάνει εδώ πέρα η κυβέρνηση. Πολύ καλύτερα θα τα κάνανε. Και φοιτητές ακόμα.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Από πού να αρχίσουμε, από την κατάργηση της αυτονομίας της χώρας που ακόμα και τα κακέρα παίρνουμε την Τουρκία. Τι να λέμε τώρα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε?
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Από τους φόρους οι οποίοι εκμηδενίζουν την επιχειρηματικότητα. Ξέρετε ότι λέγαμε παλιά, ρε, κανένας φούρνος θα γκρεμίσει και σε είδαμε. Γιατί το λέγαμε? Γιατί οι φούρνοι δεν γκρεμιζόντουσαν ποτέ. Ήταν κάτι το οποίο χρόνια κράταγανε, αιώνες. Τώρα το φαινόμενο να κλείνουν φούρνοι. Πού να τα επεξέλθουν με τέτοια αυξήσεις ρεύματος, αυξήσεις εισφορών, κλείνουν φούρνοι. Εδώ έχουμε καταδύσει. Πάμε πίσω, αντί για μπροστά. Εν πάση περιπτώσει,
0: καλά. Να είστε καλά. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο.
1: Εγώ καλή νύχτα.
0: Να ξανακαλέσετε όμως. Εδώ είμαστε για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Σε πολλά που είπατε θα συμφωνήσει κάποιος. Σε άλλα θα διαφωνήσει. Άλλωστε, όπως είπα και νωρίτερα, να παράγεται και από τους ίδιους τους ακροατές, να δίνεται από τους ίδιους τους ακροατές τροφή για συζήτηση και διάλογο.

0: Τελικά, ναι. Και πάλι διακοπή για την έκτακτη επικαιρότητα με την ομιλία στην Νίκαια, Παναγιώτη.
1: Ναι, τελικά ήταν όντως η γυναίκα αυτή που έφυγε με το περιπολικό, οπότε είναι ασφαλής και έχει στα χέρια της αστυνομίας πλέον και ο άντρας. Θα μάθουμε τα νέα αργότερα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ενημέρωση.
1: Έληξε δηλαδή.
0: Έληξε και έληξε με θετικό τρόπο και αποτελεσματικό. Περισσότερη ενημέρωση στο Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού μας στις 9.

Τώρα θα καλέσουμε τον πολίτη του κόσμου, της γης, τον ακροατή που θέλει να βγαίνει έτσι. Δεν μπορέσαμε νωρίτερα, ενώ μιλάγαμε μαζί του, ενώ πριν το δελτίο των ειδήσεων.

0: Έλα, Χαράλαμπε. Πολίτη της γης. Πολίτη της γης, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: πάμε στο θέμα για το οποίο κάλεσες, γιατί τώρα είμαστε αρκετή ώρα.
1: Ναι, αλλά μπλέξαν οι γραμμές, δεν πιω εγώ. Τέλος πάντων. Έδωσε άμφεση η κυρία Αναστασία ότι στο διεθνισμό του ΚΚΕ. Το να είναι, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είσαι διεθνιστής. Και το συγκεκριμένα σήμερα ο Πρωθυπουργός Καναδάς στα Ηνωμένα Έθνη, στην ομιλία του, έδωσε 100 εκατομμύρια στην Παλαιστίνη, βοήθεια, χρηματική βοήθεια στην Παλαιστίνη. Μπροστά στον Νετανιάχου και μπροστά στον Τραμπ. Αυτό σημαίνει διεθνισμός. Οι εθνικιστές θεωρούν κάτι κακό το διεθνισμό. Αλλά εγώ θα ήθελα, Κωνσταντίνα, να κάνεις κάτι.
0: Πες μου.
1: Κάθε φορά που βγαίνει κάποιος και λέει ότι όπως ο προηγούμενος για την Ελλάδα που είναι εθνικιστής, ας πούμε, να του κάνει μια απλή ερώτηση. Να του πεις, εάν δεν υπήρχαν σύνορα, δεν υπήρχαν διαδικασίες να πας κάπου, να μείνεις, πού θα ήθελες να ζεις σήμερα? Και ήθελα να δω τις απαντήσεις.
0: Ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις εσύ τώρα, τι θέτεις ήδη, δεν χρειάζεται να τη θέτω εγώ στον καθένα.
1: Ναι, άμα σου πω αυτοί που λένε αυτός όπως ο προηγούμενος ο φασίστας, ας πούμε, γιατί φασίστας, ένα Χρυσταυγίτης ήταν ο προηγούμενος.
0: Δεν ξέρω αν είδα Χρυσταυγίτης, μην κάνεις χαρακτηρισμούς. Άμα ήταν να το έλεγες, αλλά μπορεί να μην, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ναι, αλλά για Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι και με αυτό θα κλείσω. Εγώ ανήκω στον αρχικό χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί μετά από πολλή σκέψη, που ανήκω πολιτικά,
0: ναι,
1: είναι τρισδιάστατο.
0: Δηλαδή.
1: Και έριξα πολλή σκέψη. Και
0: τι εννοείς?
1: Κατέριξα στο εξής.
0: Ναι.
1: Κατέριξα στο εξής.
0: Ναι.
1: Είμαι αναρχικός, έτσι. Αλλά πρώτα είμαι αντιφασίστας. Δεύτερον είμαι αριστερός. Και τελευταίο είμαι αναρχικός. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ήθελα λοιπόν ένας από αυτούς, όπως εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι είμαι αναρχικός, ένας κομμουνιστής δεν τρέπεται να πει ότι είναι κομμουνιστής, ένας νεοφιλελεύθερος δεν τρέπεται να πει ότι είναι νεοφιλελεύθερος, γιατί ένας φασίστας τρέπεται να πει ότι είναι φασίστας? Αυτό με ενοχλεί.
0: Το ακούω, το καταλαβαίνω. Βγες και πες. Καλησπέρα, είμαι φασίστας. Γιατί έχει πάρει το φασίστας. Τι?
1: Ναι, πες το.
0: Έχει πάρει και άλλη χρειά, όχι μόνο πολιτική. Δεν εκφράζει μόνο πολιτική θέση. Εκφράζει και στάση ζωής, εκφράζει αυταρχισμό, ολοκληρωτισμό. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή και ναι.
1: Ναι, οπότε... καλό είναι.
0: Ήταν η αφορμή εγώ, οδήγησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατασφαγιάστηκε η ανθρωπότητα. Δεν θα είναι. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει εκλείψει αυτή η ιδεολογία. Αλλά δυστυχώς δεν έχει. Κάθε γενιά δεν μαθαίνει από τα λάθη της προηγούμενης και μετά από 2-3 γενιές έχουν ξεχάσει και τελείως και ξανά από την αρχή.
1: Ναι. Και θα κλείσω με το εάν μου έκανε σε μένα την ερώτηση αυτή που θα ήθελα να ζήσω.
0: Πού?
1: Σε ένα κίμπουτς.
0: Γιατί?
1: Γιατί το θεωρώ αταξή κοινωνία, ένα κίμπουτς.
0: Μια το κοινόβιο κολεκτίβα και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Όπως ξεκινήσανε παλιά. Τώρα έχουν αλλάξει κι αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό θα ήθελα. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου πολίτη. Πολίτης της γης, έτσι βγαίνει ο συνακροατής μας. Πάλι καλά λοιπόν που είχε αίσιο τέλος η ομιλία νωρίτερα.

Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες κάτω από τις οποίες είχε θετική κατάληξη. Χρειαζότανε, γιατί βλέπετε και νωρίτερα με αφορμή την αναφορά στην έκτακτη επικαιρότητα και στην ομηρία, αμέσως θα σκεφτήκατε, άντε πάλι, μαζεύονται τα αρνητικά, όλο ακούμε για αρνητικά, ορίστε, θετικό. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με τον χειρισμό από τον ειδικό διαπραγματευτή της ελληνικής αστυνομίας, ελπίζω, και μπράβο του, μπράβο της, που το χειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο και όλα πήγαν καλά. Περιμένει ο κύριος Κώστας από την Μάνδρα. Λίγη υπομονή, κύριε Κώστα, το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σας ακούμε.

0: ήταν σε μεικτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Σε Ecclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον επόμενο μας ακροατή, τον κύριο Κώστα από την Μάνδρα. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κώστα, εσείς?
1: Έχει ο τέλος τελικά από ό,τι μαθαίνω.
0: Πάλι καλά.
1: Τουλάχιστον για την κοπέλα κάτω στη Νίκαια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έβλεπε ταυτόχρονα και τηλεόραση και...
0: Ναι, καλά κάνατε.
1: Εντάξει, είναι φαινόμενα τα οποία τα βλέπαμε, αλλά τα βλέπουμε και πιο συχνά τώρα πλέον. Παλαιά μπορεί να γινόντουσαν, αλλά δεν παίρναν τέτοια έκταση μεγάλη. Τέλος πάντων, οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν φτάσει στο κόκκινο για πολλούς και διαφορούς λόγους. Και δεν θέλω να το αναλύσω τώρα, όταν θα κάνεις κάποια θεματική θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και λίγο παραπάνω. Όσο γίνεται, βέβαια ο χρόνος είναι πλέον περιορισμένος με το νέο ωράριο. Προσωπικά, επειδή σε ακούω πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή σχεδόν από τότε που άρχισε.
0: Ευχαριστώ για αυτό πάρα πολύ.
1: Το έχω πει ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ο τρόπος που χειρίζεσαι, όπως και ο συνάδελφός σου αμέσως μετά από σένα, ναι.
0: Μάνος.
1: Ο τρόπος που χειρίζεσαι, ναι, για το Μάνο. Γενικά τα θέματα. Προσπαθείς να μην... Εντάξει, σε δικαιολογώ για την ομάδα σου, να είσαι φανατικός. Αλλά σε θέματα κοινωνίας, σε θέματα σχέσεων ανθρώπων. Και δεν παρασύρεσαι κιόλας εύκολα σε τέτοια θέματα. Μπορεί να παρασυρθείς για κάτι πολύ πιο δεύτερο. Και τέλος πάντων, για να μην είσαι απολογώ, ακούσα τους προηγούμενους προαλίστατες και για τον κύριο που είπε ότι ένας κομμουνιστής λέει ότι είναι κομμουνιστής κτλ. Εγώ ακούσει έναν, ο οποίος μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι και χειρότερη περίπτωση για κάποιους, έτσι χειρότερη, του Κασιδιάριου, ο ηλικιωμένος πλέον πλεύρης, ο οποίος είπε σε μια εκπομπή του, γιατί ακούω, μπορεί να είμαι δημοκράτης άνθρωπος, αλλά ακούω πάντα την αντίθετη άποψη, όσο ακραία και να είναι. Δεν με πειράζει. Το αντίθετο μου βοηθάει, μπορώ να σου πω. Δεν τσαντίζομαι και να σπάσω, ξέρεις, το τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Μα τι λέει τώρα αυτός?
0: Ούτε εγώ. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι το παθαίνουν αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, θέλω να ακούω, θέλω να δω τι έχει μέσα το μεδούλι του μυαλού του. Ας σου έχει τοξικότητα, δεν έχει σημασία. Έτσι με βοηθάει εμένα προσωπικά. Δεν με κάνει πιο φανατικό στα πιστεύω μου κτλ. Έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί αν να παρασύρεσαι και να φτάνει, εκεί φτάνει στα ακραία μορφή φασισμού, εκμεταλλεύεσαι τη φτώχεια, τη δυστυχία, το έτσι, το αλλιώς. Και δυστυχώς έτσι πορευόμαστε. Είχα ακούσει λοιπόν τον κύριο Πλεύρη, τον πατέρα του, και είπε ότι εμείς, το είπε ξεκάθαρα και να σας πω κάτι, το τιμάει να το πω. Εγώ σου λέω είμαι αυτός και τέρμα, τελείωσε. Να λέει ότι εμείς δεν είμαστε ναζιστές, είμαστε φασιστές, και το είπε και πολύ έντονα κιόλας. Είμαστε, ξέρω εγώ, ηττημένοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και. Λοιπόν, όσον αφορά...
0: Η σπορά των ηττημένων. Η σπορά των ηττημένων.
1: Ναι, κάπως έτσι. Θυμάμαι τότε που με την δίκη της Αυγής, ξέρω εγώ, και από όλα αυτά που βγαίναν τότε. Λοιπόν, ότι για διάφορα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πιστεύω τους, όποιος τους ακολούθησε εκείνη την εποχή.
2: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
5: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. ακόμα. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: 15 μονάδες, 20 μονάδες. Τελειωμένος ο ένας, τελειωμένος ο άλλος. Και εγώ παίρνω λοιπόν στο πνεύμα του δεξιού να δημοκράτη και λέει, καλοκαιράκι είναι, έτσι κι αλλιώς αυγό πρώτος. Σκασίλα μου. Ο αριστερός δεν σκέφτεται. Ο αριστερός ότι και να γίνει, το θεωρεί ιερό μου καθήκον του να πάει να ψηφίσει. Κανονικά πρέπει να το έχουν όλοι αυτό. Και όχι να λένε σήμερα δεν χάνω τον μπάνιο μου για 3 ώρες ή για 2 ώρες. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και πολύ πιο πάνω το ποσοστό αυτό. Δεν νομίζω ότι κάποιοι οι οποίοι, εκτός και αν υπήρχε τέτοια μεγάλη αγανάκτηση από τους υπόλοιπους, και σου λέει άστα να πάνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή εγώ εκείνη την εποχή θυμάμαι ότι αυτό το πράγμα ήταν καθημερινά. Με ξέρεις την προηγούμενη μέρα που δεν μπορούσα να βγάλω δημοσκοπήσεις ή την τελευταία εβδομάδα θυμάμαι πώς ήταν ο νόμος. Αυτό συνέβαινε. Οπότε μπαίνω στο πνεύμα του αλλού που είναι δεξιός ας πούμε ή ακροδεξιός ή οδηγός και δεν πάω ψηφίσω. Έτσι κι αλλιώς θα βγούμε. Πάμε 10 μονάδες, πάμε 15 και τι έγινε. Τους έχουμε τελειώσει ως άλλους.
0: Να, πρέπει να κάνετε έναν επίλογο.
1: Κάνω έναν επίλογο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ξεκινήσω ένα τραγουδάκι. Σε παρακαλώ. Επειδή έχω και επέτειο αύριο με τη σύζυγό μου. 2 επιλογές. Τη λεωφόρο της αγάπης, Βάριου, και το χωρίς εσένα δεν υπάρχω, πάλι του Βάριου. Αν γίνεται, δεν ξέρω ποιος είναι τα πλήκτρα, αλλά αν γίνεται το κάνουμε. Αλλιώς, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Κανονικά δεν γίνεται, αλλά μου είπατε τώρα για την επέτειο, οπότε αφήστε να δω. Αφήστε να δω, μην υποσχεθώ, γιατί δεν υπόσχομαι αν δεν μπορώ να υλοποιήσω.
1: Λίγη προσπάθεια θα την κάνω.
0: Την προσπάθεια την κάνω.
1: Σε έχω πει για την ομάδα σου ότι πιστεύω ότι δεν είναι αυτά που λένε ακόμα και παοκτζίδες. Το κλείνω με λίγο αθλητικά. Θα δεις ότι προς το τέλος, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν με συμφέρει να πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το λιωμένο.
0: Θα δούμε.
1: Κάπου έκανε ότι ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωστούμου.
1: Να έχουμε υγεία στο μυαλό μας και από εκεί πέρα όλα θα φτιάξουν κατά τη γνώμη μου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, φίλε.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.

Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Είναι βραδάκι πλέον. Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Η ώρα στην πατρίδα είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και με το ανεμολόγιο τα λέμε κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μας καλείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας. Στη διάρκεια αυτού του τριώρου το μικρόφωνο του σταθμού ανήκει σε εσάς. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Μπορείτε να μιλήσετε για θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Μπορείτε να μιλήσετε για κάτι που σε εσάς συνέβη ή που εσείς έχετε παρατηρήσει και θέλετε να το κοινοποιήσετε, όπως έκανε η κυρία Ελένη νωρίτερα από το Μαρούσι, που αναφέρθηκε στις 7 κοινωνικές λειτουργούς στο Δήμο Αμαρουσίου. Από τις 7 εργάζονται οι 2, οι άλλες 5 έχουν αποσπαστεί. Και αυτό, αν θέλετε, επειδή συνέβαινε και το γνωρίζουν οι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία πάρα πολύ καλά, οι νεότεροι σε ηλικία δεν το ξέρουν και τόσο, διότι δεν το έζησαν. Τι να έχει ζήσει κάποιος ο οποίος είναι τώρα 30 ετών, δηλαδή γεννήθηκε το 96 και από την ημέρα που μπήκε η χώρα τη χρονιά στα μνημόνια το 2010 ήταν μόλις 14 ετών. Όποτε άκουγε ο μέσος Έλληνας ελλείψεις προσωπικού, το μυαλό του δεν πήγαινε ότι εδώ υπάρχει μια ανάγκη. Το μυαλό του πήγαινε διότι συνέβαινε κατά κόρον, από τους εκπαιδευτικούς μέχρι δεν ξέρω κι εγώ σε ποιο άλλο επάγγελμα, στους υπεράριθμους, όπου αντί να είναι στις αίθουσες, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί, ήταν αποσπασμένοι όπου μπορεί κάποιος να φανταστεί. Και είχες, ας πούμε, και με το παραπάνω τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να πληρώνονται και λιγότερο, διότι έπρεπε η πίτα να μοιραστεί σε περισσότερους, και άκουγε ο κόσμος για ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και γνώριζαν οι περισσότεροι ότι δεν είναι πραγματικές αυτές οι ελλείψεις, διότι εκείνος είναι αποσπασμένος σε εκείνο το γραφείο, το βουλευτικό, το πολιτικό, ο άλλος σε εκείνο, ο άλλος το παράλληλο, ο άλλος το παράλληλο. Πρακτικές που, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν εξαλειφθεί, συνεχίζονται σε αρκετά πιο περιορισμένο βαθμό μεν, αλλά διατηρούνται δε. Με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, όποτε ακούς για έλλειψη προσωπικού, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ποιος ξέρει που θα έχουν αποσπαστεί και θα έχουν βολευτεί. Και αντί να είναι 7, είναι 2. Και σου λέει, δεν μπορούμε με 2 να βγάλουμε τη δουλειά. Ναι, αλλά είναι 7. Είναι άλλοι 5. Πού είναι οι άλλες 5? Αυτά είναι που πρέπει η σοβαρή πολιτεία να ελέγχει, και αυτά είναι που πρέπει, διότι και οι Δήμοι, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε έρευνες για τη διαφθορά που γινόντουσαν στους πολίτες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν στην πρώτη θέση ή στην πρώτη τριάδα, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Χαμός γινότανε στους Δήμους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι δημοτικές εκλογές. Γι' αυτό θεωρώ ότι κακώς δεν έχετε μεταφέρει τα εκλογικά σας δικαιώματα στην περιοχή που ζείτε, για να μπορείτε να ψηφίζετε για το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή της περιοχής σας. Τώρα, Σωτήρη από το Χαλάνδρι, το βλέπω αυτό που έστειλες. Έχω ζητήσει να το δουν από την αίθουσα σύνταξης και να ενημερωθούν σχετικά. Να επιστρέψω λοιπόν σε αυτό που έλεγα. Καλείτε να βγείτε στον αέρα για να σχολιάσετε επικαιρότητα, να σχολιάσετε κάτι που συνέβη σε εσάς, ή ακόμα καλύτερα για εμένα, να σχολιάσετε κάτι το οποίο προέκυψε μέσα από την εκπομπή. Δηλαδή, ένας ακροατής ανέφερε ένα ζήτημα, άλλοι ακροατές θέλανε πάνω σε αυτό το ζήτημα να σχολιάσουν, να απαντήσουν, να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν. Ακόμα καλύτερα.
Θα κάνουμε τη χάρη στον κύριο Κώστα από την Μάνδρα. Θα ακούσουμε ένα από τα δύο τραγούδια που πρότεινε, που ζήτησε. Είναι και η επέτειος με την σύζυγο. Οπότε δίνω τώρα λίγο χρόνο, εφόσον ακούτε, να προλάβετε, να της πείτε και τη σύζυγου να συντονιστεί. Δεν ξέρω το όνομά της, αλλά σύζυγε, να πω στην σύζυγο του κυρίου Κώστα ότι το παρακάτω τραγούδι το αφιερώνει για την επέτειό σας σε εσάς.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ανεμολόγιο.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Νωρίτερα, όπως σας έλεγα, έστειλε μήνυμα ένας ακροατής μας, ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι. Βλέπω καπνό, ακούω σιρήνες. Του είπα ότι θα ζητήσω να έχουμε ενημέρωση και γενικώς όσοι μας ακούτε, στο σημείο που βρίσκεστε, βλέπετε κάτι να συμβαίνει, βλέπετε μια κινητοποίηση, δεν ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί, καλέστε μας ή στείλτε μας ένα

0: μήνυμα και θα φροντίσουμε και εμείς να το μάθουμε και να ενημερώσουμε και όλους τους υπόλοιπους. Θα μας ενημερώσει λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Την έχουμε και πάλι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η αστυνομική συντάκτρια Άννα Εμεή. Γεια σου και πάλι, Άννα.
1: Καλησπέρα και πάλι. Πράγματι ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ψαρών στο Χαλάνδρι. Επιχειρούν στο σημείο 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ψαρών στο ύψος της οδού Αριστίδου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, η φωτιά έχει ελεγχθεί και απομακρύνθηκαν από το σπίτι 2 άτομα και η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος, του πρώτου ορόφου.
0: Αναλυτική ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω 2-3 σχόλια που ήρθαν έτσι χιουμοριστικά για τον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα. Λένε ότι με το τραγούδι που διαλέξατε μάλλον σας αφήνει και προσπαθείτε να την κρατήσετε με νύχια και με δόντια. Κύριε Κώστα, σας πειράζουνε. Δεν υιοθετώ, καταδικάζω για την ακριβή, όχι μόνο δεν υιοθετώ,

Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Πριν αναφερθώ όμως και στους συντελεστές του σημερινού μας ανεμολογίου, πηγαίνουμε σε λίγο για το κλείσιμο της εκπομπής. Έχουμε όμως την δυνατότητα να φιλοξενήσουμε, αν θέλετε, και τώρα προλαβαίνετε να βγείτε στον αέρα. Δεν έχει αλλάξει ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας. Πεντάλεπτο είχατε και στη βραδινή ζώνη. Απλώς εκείνη στη βραδινή ζώνη είχα την δυνατότητα να είμαι πιο ελαστικός με την τήρηση του πενταλέπτου. Σε αυτό το νέο ωράριο το απογευματινό, ξεκινάμε από τις 6 το απόγευμα, πάμε για 3 ώρες μέχρι τις 9 το βράδυ, επειδή ο χρόνος ο διαθέσιμος είναι μικρότερος, λιγότερος λόγω δελτίων, διαφημίσεων κτλ., δεν είμαι τόσο ελαστικός, είμαι λίγο πιο αυστηρός το πεντάλεπτο. Υπό αυτή την έννοια δεν έχει αλλάξει ο διαθέσιμος χρόνος. Και τώρα λοιπόν, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε, κάτι που δεν ακούσατε και θα θέλατε να ακουστεί, ή κάτι που ακούσατε και θέλετε να το απαντήσετε, καλέστε στο 211-10-80-8-80. Θα σας συνδέσει η Ειρήνη και θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. 211-10-80-8-80. Κατά τα λοιπά είναι στη ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος. Στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως σας είπα πριν λίγο, Λεγάκη Ειρήνη. Στην μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο, Λαβίθης Κωνσταντίνος.

0: Δεν έχω προλάβει να αναφερθώ και σε μηνύματα που έχετε στείλει. Σήμερα υπήρχε και η έκτακτη επικαιρότητα που ευτυχώς είχε θετική κατάληξη και αυτό απασχόλησε μέρος της εκπομπής. Γενικώς όμως προσπαθώ να μπούμε σε μία λογική όπου επικοινωνούμε για το θέμα που μας απασχολεί, για αυτό που θέλουμε να πούμε, επικοινωνούμε και βγαίνουμε στον αέρα για να το πούμε. Κάλεσε λοιπόν ο ακροατής μας, τώρα βέβαια είναι λίγο λιγότερος ο χρόνος, αλλά τέλος πάντων το γνωρίζει αυτό, θέλει να βγει με το ψευδώνυμο Σύσυφος. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Και σαν γιδοβοσκός δεν θα με πειράζει.
0: Σύσυφος γιδοβοσκός, χαίρομαι, ναι. Διότι θυμάμαι επικοινωνούσατε με μηνύματα.
1: Ναι.
0: Και κάνατε το πέρασμα, το μεγάλο πέρασμα που πρέπει να κάνετε και βγήκατε στον αέρα. Μακάρι να το ακολουθήσουν κι άλλοι.
1: Έχω να καταθέσω μία γνώμη. Ο εθνικιστής Γερμανός είναι Ναζί. Ο εθνικιστής Ιταλός είναι φασίστας. Ο εθνικιστής Έλληνας είναι εθνικιστής Έλλην. Για όλους αυτούς που λένε και ντρέπονται για οτιδήποτε άποψη έχουν, ιδεολογική ψηφής και απόψεως.
0: Ναι.
1: Άκουγα πριν από λίγο κάποιον που είναι γιατί είμαι αναρχικός. Σε ποιον είσαι αναρχικός?
0: Τι.
1: Σε ποιον αντιτίθεται και είναι αναρχικός, χωρίς αρχές δηλαδή?
0: Στην εξουσία, όχι, χωρίς αρχή, χωρίς εξουσία εννοεί, όχι χωρίς αρχές. Δεν σημαίνει χωρίς αρχές το αναρχικός.
1: Χωρίς αρχές δυστυχώς για αυτούς είναι χωρίς αρχές για μένα.
0: Α, το παραφράζεται.
1: Γιατί το παραφράζω, όμορφα είναι, αναρχικός είναι χωρίς αρχές. Και προχωράμε.
0: Μιλάτε μαζί του. Θα μιλάγατε μαζί του. Είστε άνθρωπος του διαλόγου, της συζήτησης.
1: Εγώ είμαι διαλόγου και ακούω χωρίς να μιλάω καθόλου τόσα χρόνια που σε ακούω. Ολότερα από Sky.
0: Ολότερα από Sky.
1: Ναι.
0: Και πώς και δεν σας έχω σκάσει. Πώς δεν σας έχω κάνει να... Πώς δεν σας έχω σκάσει, αφού εγώ δεν απέχω από τις θέσεις σας. Πώς και δεν το έχετε...
1: Και εσύ μέσα, άμα σου πιάσουν το παιδί σου και στο βιάσουνε, όχι φασίστας θα γίνεις, όχι...
0: καλά τώρα, χαίρομαι πολύ που πήγαμε τώρα στα... Ντέρτι χάρη θα γίνω.
1: Όχι, χάλα. που μου είπες ότι με τις απόψεις μου. Εγώ καταθέτω τις απόψεις μου και οφείλω...
0: Όχι, λέω πώς και με ακούτε τόσα χρόνια ενώ δεν ταυτιζόμαστε.
1: Σε ακούω γιατί μου θυμίζεις τα παλιά ελληνικά πανεπιστήμια που λεγόταν καφενεία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο μου ερέθισμα ήταν όταν άκουσα νομολόγιο, ανέτρεξα στο λεξικό και είδα ήταν εκείνο εκεί το οποίο δείχνει κατά πού πάει ο αέρας.
0: Σας άρεσε το τέτοιο μάλιστα.
1: Ναι, χρόνια σκάει όλο τελά ίσον.
0: Άρα εσείς δεν τρέπεστε να πείτε τι είμαι Έλληνας εθνικιστής?
1: Βεβαίως.
0: Είμαι Έλληνας φασίστας?
1: Δεν είμαι φασίστας, ο φασίστας είναι αυτός που δείχνει το πρόσωπό του, ο Ιταλός, όχι εγώ. Εγώ έχω πρόσωπο, είμαι Έλληνας.
0: Πώς νιώθετε τώρα τελευταία? Τώρα τελευταία πώς νιώθετε? Μπελαρά, F-35, ασπίδες του Αχιλλέα?
1: Όχι. Πέφτουμε σε μιλιταριστικές απόψεις,
0: μισό λεπτά και είστε Έλληνας εθνικιστής, αλλά κατά του μιλιταρισμού.
1: Αυτού του είδους του μιλιταρισμού.
0: Τι ωραία που να. Δεν υπάρχει ωραιότερη εκπομπή στον κόσμο από το ανεμολόγιο. Αλήθεια τώρα. Είμαστε η ωραιότερη εκπομπή που υπάρχει. Τι θέλετε, είμαι Έλληνας εθνικιστής και θέλω να τους μοιράσω γαλάζιες βιολέτες? Τι ακριβώς δεν θέλετε?
1: Να καταθέσω την άποψή μου,
0: ναι,
1: και να
0: την πείτε.
1: Σοβαστή, ανεξάρτητα αν την αποδέχονται ή όχι.
0: Ακούω.
1: Αυτό είναι.
0: Α, να, είμαι, μάλιστα.
1: Δεν θέλω ούτε να την επιβάλλω τη γνώμη μου ούτε τίποτα.
0: Τι ενδιαφέρον που έχουν οι άνθρωποι. Καταλάβατε γιατί μ' αρέσει τόσο πολύ να παρατηρώ και να μελετάω τους ανθρώπους. Διότι έχουν τόσο ενδιαφέρον οι άνθρωποι που... Τι άλλο να σε εμπνεύσει τόσο πολύ?
1: Θα το αφήσουμε για 15 μέρες μετά να μιλήσουμε πώς, με τι τρόπο θα κάνουμε την ιδανική πολιτεία.
0: Να με καλέσετε... Όχι,
1: μετά από 15 μέρες.
0: Γιατί θέλετε κάθε 15, όχι μια φορά τη βδομάδα μπορείτε?
1: Όχι, δεν μπορώ. Θα πάω σε ιατρό μεθαύριο, έχω δουλειές.
0: Περιμένω σε 2 εβδομάδες για την ιδανική πολιτεία, Σύσυφε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς. Σύσυφος, γιδοβοσκός. Ναι ρε, είμαι Έλληνας εθνικιστής, αλλά δεν θέλω ούτε μιλιταρισμούς, ούτε πολέμους, ούτε... Για να ακούσουμε πώς θα είναι η ιδανική πολιτεία. Κάπου εδώ εγώ σας καληνυχτίζω, σας αποχαιρετώ μάλλον, ας μην πω καληνύχτα, νωρίς είναι ακόμα. Και μένετε βεβαίως συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία μέχρι τις 2 το πρωί. Σας περιμένω και πάλι αύριο, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Αυτό είναι ο λόγος. Όταν δεν υπάρχουν καύσιμα, πώς θα έρθω εγώ από την Ευρύχου ή στο Σταυραετό, ε? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
1: Τα είχε πει ο Χατζηφλουέντζος, αλλά κανείς δεν είχε δώσει σημασία ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος. Είναι προφήτης. Προφήτης. Είναι ένας που πέρασε, δεν ξέρω αν έχει αγιοποιηθεί. Εδώ είναι η φωνή του Μητροπολίτου Μόρφου κάτω από την Κύπρο, ο οποίος μεταφέρει τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που είχε και παρατσούκλι ο Χατζηφλουέντζος και είχε πει για τα καύσιμα που δεν θα τα έχουμε, και τελικά να τα, δεν τα έχουμε.
0: Αυτού εδώ του ανθρώπου, του Χατζηφλουέντζου, από την Μηγιάννα μοχός του, αυτός εκοιμήθη το 1969 στο χωριό του, στη Μηγιάννα μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που εζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα. Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα, τα γράφει. Και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που την Μηλιάνα μοχός του, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Με έναν ποδήλατο γύριζε και δεν του έδιδα σημασία και τον είχα για τρελό κιόλας. Οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου.

0: έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Το βλέπετε πως επιβεβαιώνονται οι προφητείες σιγά σιγά. Έχουν μιλήσει και για πολέμους, έχουν μιλήσει για όλα. Καύσιμα έχουμε, έχουμε θεωρητικώς, αλλά για πηγαίνετε στο βενζινάδικο. Τα είχε πει ο Χατζημούνας, πώς λέγεται, Χατζιφλουέντζος. Τα είχε πει από τότε, τα έχει προβλέψει όλα από τη δεκαετία του 60. Τα πάνω σε ένα ποδήλατο όλο τρέλα. Κυκλοφορούσε εκεί στα χωριά της Κύπρου και έλεγε ότι του κατέβαινε. Και αυτός ορίστηκε προφήτης με αυτά τα δύο ονόματα. Να φτιαχτεί και ναός, να πηγαίνουμε να προσκυνάμε σε αυτόν τον ναό. Ποιος όμως έρχεται τώρα να διαψεύσει τον μεγάλο μας προφήτη, ο πολιτικός?
2: Καταρχάς να πω ότι σήμερα τέσσερις με καλό, ναι, έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώγος ο Αδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 9, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
3: Είστε αισιόδοξος?
2: Από τα 109 πήγε στα 91. Είναι μια μεγάλη πτώση.
1: Να τη διάψευση, έρχεται η πραγματική ζωή και διαψεύδει τον προφήτη. Κρατάμε βέβαια την προφητεία, γιατί μπορεί σήμερα να είναι η πτώση της τιμής, αύριο μεθαύριο μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως ο προφήτης μας, ο Χατζιφλουέντζος, ο οποίος είπε δεν θα βρίσκουμε και γαϊδούρια. Δηλαδή και καύσιμα και γαϊδούρια, τίποτα, μηδέν από το μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι καλεσμένος σε εκπομπή, 5-6 την ημέρα πηγαίνει, λέει εκεί τα δικά του και του κάνουν μια ερώτηση αν είναι δυνατόν. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, δεν πάρει ποσοστό μεγάλο Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει αλλαγή εσωτερική για να έχουμε πρωθυπουργό.
4: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
4: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΥ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Τι κοίταξε, Κυριάκο μου. Δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή? Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή?
5: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Τη σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Να, εδώ οι ρεαλιστικές πολιτικές από το Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν ρώταγε τους δημοσιογράφους, επειδή τόλμησαν, διανοήθηκαν να ρωτήσουν τι θα γίνει αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να είναι άλλος, για να συμφωνήσουν και οι άλλοι στον άλλον. Και η απάντηση του Υπουργού εδώ ήταν ότι μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο και τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν γίνουν εκλογές δηλαδή, σε 6 μήνες πότε θα είναι, ποιος ακριβώς θα βγει πρώτος, αλλά δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρώτος και δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα το βασίζουμε αυτό σε ανάλυση πολύ τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρού πολιτικού, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky.
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
7: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που
6: λέτε. Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
7: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
6: Η Ελλάς.
2: Μπράβο!
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
1: Έτσι, τεκμηριωμένος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως πάντα, βασίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και τι λέει? Έχει ξαναγίνει από τον Καποδίστρια και μετά πρωθυπουργός να βγει τρίτη φορά με εκλογές? Όχι. Άρα δεν θα βγει και ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ απλό, τότε έλξε το θέμα. Έτσι σκέφτονται, έτσι σχεδιάζουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Και βγήκε με 10 μονάδες μπροστά και ξαναβγήκε με 10 μονάδες μπροστά, επειδή ακριβώς ήταν ο Τσίπρας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, που δεν ανεβαίνει πια, σταμάτησε, ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε το Μητσοτάκη τρίτη φορά εκλεγμένο πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι ο Τσίπρας εκεί που είναι. Δεν το έχει καταλάβει, μην το πει κανείς. Δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο Sky σήμερα το πρωί, στον Οικονόμου και στον Πιταρά, και εκεί έθεσε και αυτό τα δικά του διλήμματα.
6: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
7: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
7: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς, δηλαδή.
6: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
7: Αυτή
6: κάποιοι θα πούνε κανένα.
7: Αυτό μη δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
7: Άρα εσεί δηλαδή.
6: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ή εμεί ή κανεί.
1: Ωραίο δίλημα. Πάρα πολύ ωραίο. Πιάνει στον κόσμο, το καταλαβαίνει ο καθένας, πατάει στην πραγματικότητα. Δούλεψαν τα επιτελεία, τα νέα επιτελεία, οι παράγοντες όλοι εκεί, επιτελείς, και αποφάσισαν τα καλύτερα. Ακούσαμε εδώ, με τον νόμο των πιθανοτήτων δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει, δηλαδή κάθονται και μετράνε πιθανότητες. Και δεύτερον, το δίλημα είναι πολύ σημαντικό. Ή εμείς ή κανείς. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σοβαρός, ήταν πρωθυπουργός, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός, και βγήκε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα χτες βράδυ ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε να πει καλά λόγια.
3: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα.
8: Μπράβο!
3: Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε.
8: Μπράβο!
3: Ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε.
1: Πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Καμένος. Ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Τις πήρε όμως κάποιος που ήταν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν αριστερός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πολύ συζητάμε για τον ξεπεσμό της Αμερικής. Και λέμε, έχει πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, κοίτα που ξέπεσε υπερδύναμη. Πώς το καταφέραν αυτό, ποιοι είναι αυτοί που το ψηφίζουν, που οδηγείται ο πλανήτης. Η πτώση της υπερδύναμης είχε φανεί, και θα το ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, είχε φανεί μια άλλη στιγμή. Αυτή η στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου στον Ντόναλντ Τραμπ, το διαβολικά καλό, την πρώτη θητεία, θυμόσαστε. Λοιπόν, σε εκείνη εκεί την επίσκεψη, οι υπηρεσίες της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος, είχαν αξιολογήσει αλλιώς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το ακούσετε τώρα, θα ακούσετε τη διήγηση του Πάνου Καμένου και θα καταλάβετε αυτό, ότι από τότε είχε αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της υπερδύναμης.
3: Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι, ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, είναι κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα έχει ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία, και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
1: Και πρώτο βραβείο. Εδώ μιλάει για τη βρωμοδουλειά που κάνουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και εμείς. Αλλά το πρώτο που σας έλεγα είναι αυτό που λέει, ότι οι υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει τον Τσίπρα ως αριστερό αναρχικό και κομμουνιστή. Είναι δυνατόν? Ποια σοβαρή υπηρεσία, ποια CIA και ποια πρεσβεία αξιολογεί τον Τσίπρα ως τέτοιον? Γι' αυτό σας λέω, παρακμή από τότε. Οι Αμερικοί είχαν διαλυθεί, οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσε τίποτα. Αποκορύφωμα είναι ότι βγήκε ο Τραμπ τώρα και είναι πρόεδρος της χώρας. Στα δικά μας τώρα εδώ, αφού θα ξανάρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έδωσε συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά και σοβαρά θέματα, τεκμηριωμένος πάντα, χαμογελαστός και αραχτός εκεί στην καρέκλα του στούντιο. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτόν, να γυρίσουμε στα 8 χρόνια Φαγούρας.
9: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, θα πάρει τίποτα η Ελλάδα? Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του.
4: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
9: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
4: Αυτό είναι το 90,
9: γιατί
4: το...
9: του πατέρα μου έρχεσαι, ναι, ναι, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δεν το λέω εγώ, είτε με το πει ο πολίτης.
1: Τώρα Μπακογιάννη εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε λέει για την αλαζονία που κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν, αν είναι δυνατόν. Ο νους πολλών πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
2: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να ήθελε να σου δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ. Γιατί να μου πει κάποιον και γούστα.
1: Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, είναι πάντα ταπεινός, προσπαθεί να απαντάει. Δεν βλέπει κανέναν υπουργό να έχει αυτή την αλαζονία. Δεν έχει περάσει από καθρέφτη προφανώς. Και έχει δίκιο, δεν έχουμε ειδικά από τον ίδιο κανένα περιστατικό αλαζονίας.
2: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
8: Έτσι ο Μητσοτάκης
2: σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
2: Παντού! Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
4: Χώρα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
1: Χώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
2: Κρύβει αλαζονία όλο αυτό. Κρύβει κομπασμό. Κρύβει υποτίμηση του ελληνικού λαού. Όχι, νομίζω. Μια χαρά τα λέει ο Άδωνης. Δεν έχει κανένα υπουργό. Πού να δει, προλαβαίνει, αφού είναι ο ίδιος και δίνει το τέμπο το γνωστό. Περιμένω από την τώρα Μπακογιάννη στην επόμενη συνέντευξη να ονομάσει, κατονομάσει όπως λέμε, ποιοι ακριβώς είναι οι υπουργοί που έχουν αυτή την αλαζονία. Στα εσωτερικά συμβαίνουν αυτά. Στα πια εσωτερικά θέματα αστυνομικού δελτίου έχουμε την υπόθεση δολοφονίας ουσιαστικά, Μαζονάκη και όλα όσα βγαίνουν με τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας, τα διαμερίσματα πέριξ του Κολυνακίου που δίνουν λύσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι νεότερος, δεν φαίνεσαι με τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πουλάνε, αυτό αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ όσοι πάνε εκεί και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για αυτά τα διαμέρισματα.
3: Είχα κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έτοιμος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάζι και είχε γκάζι μου, έκανα και με τα κάθαρα. Συνήθως μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ο ξυπνήγε καρκίνο και ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Εδώ το βλέπω που μου λένε πεθαίνω, θέλω να βγω πόσο έχει ασφαλίσει το μου παιδί. Δεν μου βρήκε κειμένο ότι έχω κι εγώ μικρόβιο στο αίμα. Λέω εντάξει και οι δύο θα πεθάνουμε. Τελείωσε το παιδί, τώρα θα πρέπει να τα αναλάβει κάθε.
2: Είναι παραποιημένη φωνή γιατί βγαίνουν σε εκπομπές διάφοροι. Εδώ τίποτα. Η κυρία ή η γιατρός συγκεκριμένη του δείχνει στην οθόνη τα μικρόβια. Γιατί έχει μια σημασία όταν έχεις ένα μικρόβιο να το δεις. Πώς είναι, να ξέρεις ποιο μικρόβιο είναι μέσα σου, πάνω σου. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε μικρόβιο, μπορεί να μην σε αρέσει. Να πεις θέλω ένα άλλο μικρόβιο. Να έχει κερατάκια περισσότερα, ποδαράκια περισσότερα. Ξέρω πώς είναι αυτά. Οπότε του το δείχνει. Και ήταν πολύ πιστικό αυτό. Του βγάλε του ιδίου ότι έχει τα μικρόβια, τη γυναίκα ότι έχει καρκίνο και αποφάσισαν οι άνθρωποι θα πεθάνουν και είχαν άγχος τι θα γίνει με το παιδί. Μία ιστορία είναι αυτή. Την ακούσαμε εδώ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει και άλλες ιστορίες.
4: Η κυρία που είναι εδώ επισκέφθηκε τον υπνοτιστή, υπευλήθη σε αυτό που ο υπνοτιστής έλεγε υπνοτισμό. Αυτό έγινε το 2014, πριν από 12 χρόνια και ο υπνοτισμός έγινε στην Καρνεάδου, στο ιατρείο των γιατρών των δύο. Πήγατε?
3: Ναι.
4: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πώς φτάσατε ως εκεί?
3: Μου είχε συστήσει την κυρία Γάκα μία πελάτησά της και φίλη μου. Mm-hmm. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα και μου είπε, η ίδια ήταν πελάτησα του κύριου Σαββαθερόπουλου και μου είπε ότι η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Έτσι, επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλούς τρόπους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα να πάω να τη δω.
4: Και πώς φτάνετε στον υπνοτιστή?
3: Έκανα όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν πει και οι προλαλήσαντες, μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αυταγάλους.
4: Το 14 όλα αυτά.
3: Ναι, το 14. Και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλό στον οργανισμό.
2: Αυτό δεν γίνεται και στα αυτοκίνητα, δεν βάζουν κάτι μηχανήματα. Και είχε λοιπόν εκεί στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, επανορθωτικών, το επανορθωτικών που λέει και ο Βελόπουλος, δεν το έχει ακούσει, μπορεί να το βγάλει τώρα. Μηχάνημα όμως, εδώ είναι μηχάνημα, δεν είναι χάπι, το οποίο σου βάζε τα ηλεκτρόδια χέρια-πόδια και ό,τι έβρισκε λάθος στον οργανισμό το φτιάχνε. Πολύ ωραίο μηχάνημα, μόνο εκεί υπήρχε. Πουθενά στον κόσμο, στην Καρνεάδου μόνο. Τίποτα, ήταν κάτι ηλεκτρόδια που τα βάζαν εκεί και λειτουργούσε το μηχάνημα και έδειχνε μετά τη φωτογραφία στα μικρόβια που εντόπισε αυτή η κυρία εδώ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τα ανέφερε χτες.
3: Αυτό το μηχάνημα έχει την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
4: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
3: Ναι. Αυτό μου είπε.
4: Ναι.
3: Και μόλις το άκουσα αυτό θα δαγκώθηκα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως παράλληλα μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδου, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό.
4: Ξαναπήγατε στον υπνοτιστή ή στη γιατρό?
3: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή και άλλη μια φορά στη γιατρό.
1: δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν κάνω τίποτα. Αυτό το μηχάνημα έχει την εξής ιδιότητα, έλυγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Δηλαδή είσαι στην Καρνεάδου, στο μηχάνημα αυτό που στον επανορθωτή, όπως ακούσαμε, που σου έχει βάλει τα ηλεκτρόδια και σου λέει η γιατρός από πάνω την ώρα που είσαι εξαπλωμένος εκεί, ότι ξέρεις τι, μπορούμε να δούμε και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Προφανώς θα και χρέωση αυτό. Λες από περιέργεια, ναι, να δούμε τι ήμουν στην προηγούμενη ζωή, αφού μπορεί το μηχάνημα που μόνο στην Καρνεάδου, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αλλού, ούτε στην Αφρική Ζουλού, γιατί έχουν μια σοβαρότητα. Και η κυρία αυτή τα άκουγε όλα αυτά και πήγε και ξαναπήγε όμως. Δηλαδή δαγκώθηκε όταν άκουσε κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Και στον υπνοτιστή μετά που της σύστησε η γιατρός τον υπνοτιστή, σου λέει μήπως είναι κάτι καλύτερο, μάθουμε και κάτι άλλο, την προπροηγούμενη ζωή, την επόμενη. Γιατί δεν βγάζουν και ένα μηχάνημα για το επανορθωτικό νουβού. Πλας, θα μπορούσε να προβλέπει τι θα είσαι στην επόμενη ζωή. Γιατί είναι η γιατρός και ο πνευματιστής και όλοι οι υπόλοιποι και τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι που πάνε, οι πελάτες. Ενώ τις λέγανε τέτοια, πήγαινε. Δεν μάθαμε η ίδια αυτή η κυρία εδώ που τα καταγγέλει, τι καταγγέλει, τα αναφέρει, τα περιγράφει, τι ακριβώς ήταν στην επόμενη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή που ήταν εκεί έξω, μπαίνει μια άλλη κόρη, όχι καραβοκύρη, γνωστού διασήμου προσώπου και είπε τι ήταν στην προηγούμενη ζωή.
1: Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επωνύμους να μπαινογένωνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν

0: τους βγήκαν ο Elvis Presley.
1: Άντε. Και ψάχνουν να βρούμε ποιος ήταν ο Elvis Presley. Ήταν η κοπέλα, η κόρη, η καραβοκύρη. Όπως αποκάλυψε και τα έβλεπαν όλα αυτά. Τα ακούγαν εκεί μέσα όλοι και άλλοι. Όχι μόνο οι δύο που βγήκαν, η μία που βγήκε να μιλήσει. Αλλά ήταν Τετάρτη. Κανονικά πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ακούγαν ό,τι παπάτζα μπορεί να ακουστεί. Από ένα μηχάνημα σου βρίσκει τα μικρόβια, στα δείχνει κιόλας, σου κάνει επανόρθωση με τα ηλεκτρόδια όλα αυτά και σου λέει και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή και ψάχνουμε να βρούμε πώς και το έβρισκε εκεί στην Καρνεάδου μόνο και τα έλεγαν όλα αυτά και ήταν χαρούμενοι άλλοι που ήταν ο Elvis Presley. Ποτέ δεν, στην προηγούμενη ζωή ποτέ δεν ήσασταν κάτι άσημο. Πάντα θα είσαστε κάποιος διάσημος. Δηλαδή ο Elvis Presley πέθανε και αμέσως ήταν αυτή η κοπέλα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα που ήταν και κόρη διασήμου. Δεν πήγε στο Μέμφις ή στην Αμερική εκεί που είναι θαμμένος. Όχι, εδώ έγινε Ελληνίδα. Ο Elvis Presley γούσταρε να γίνει μετά Ελληνίδα. Γεννήθηκε Ελληνίδα, όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη. Αυτά στην Αθήνα. Γιατί στην Κρήτη ο Αντένα, το κανάλι, εντόπισε κάτι άλλο.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλος στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
3: Την μαγειρική σόδα, με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
4: καλά
3: αποτελέσματα. Και το λάδι είναι καλό για το μαστό, το παχύέντρο και τη μητέρα.
1: Το λάδι είναι πολύ καλό για τη σαλάτα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι αυτή εδώ του Ηρακλείου η γιατρός, συνταξιούχος οδοντίατρος, μετά ήταν ολιστική γιατρός, είχε για αυτή μηχάνημα. Δεν ξέρω αν ήταν το επανορθωτικό ή κάποιο άλλο, το οποίο έκανε, πήγαινε στον καρκινικό όγκο και έβαζε σόδα, μαγειρική, αυτό, το σούπερ μάρκετ. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως λέει η ίδια. Ποιος είχε πάει καρκινοπαθής σε αυτήν την γυναίκα και δεχότανε, πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιος έτσι όπως εξελίσσε το πλανήτη και με αυτό που ακούμε γύρω τριγύρω, μπορεί να ήταν και πολλοί όλοι αυτοί, και πηγαίνανε εκεί για να σωθούν. Μην πείτε απελπισία και απόγνωση, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Δεν είναι μόνο στην απελπισία πάνω στο βαλισόδα, στον καρκίνο, δεν το έχει ανακαλύψει κανείς στον πλανήτη και το ανακάλυψε η συνταξιούχος οδοντίατρος. Και που μαγείρευε, δεν βάζω και στον όγκο λίγο σόδα πέρα από τα γλυκά που τη βάζουν η σόδα. Τα όσπρια, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε, ωραία εξελίσσεται όλο αυτό. Είπαμε, μετά από ένα τραγικό γεγονός σε αυτή τη χώρα, αν κρατήσει την επικαιρότητα πάνω από 3-4 μέρες, γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα μοναδικό και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτήν την. Σε αυτόν τον τόπο εδώ. Θα γυρίσουμε στον Ευαγγελάτο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Elvis Presley. Το μηχάνημα έβγαλε και άλλη προηγούμενη ζωή.
5: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι άρρωστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι
1: ήσασταν? Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν ο Βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας λοιπόν. Για πείτε μας μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστε.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
2: Αυτό, όποιος το σκέφτηκε το δεύτερο μηχάνημα, είναι πολύ μάγκας και μπράβο. Δηλαδή, προσπερνάμε τα Βασίλισσα της Ατλαντίδας, πώς βρήκαν εκεί και την όρισαν αυτή την κυρία Βασίλισσα της Ατλαντίδας, γελάει και η ίδια προφανώς, και τη λέει και μεγαλειοτάτη ο Βαγγελάτος. Το δεύτερο μηχάνημα, πάλι με ηλεκτρόδια, συνδεόταν με μια βάση, ζυγαριά, και έβαζε εκεί το ποτήρι το νερό, και κάπως με ηλεκτρόδια πάλι που κατέληγαν σε ένα υπολογιστή, έπινες αυτό το νερό και τρεβόσουν. Αυτό. Όποιος το σκέφτηκε αυτό, πραγματικά μπράβο του. Και όσοι το χάψανε, 10 φορές μπράβο, ότι πήγαιναν, πίναν το νερό που ακουμπούσε σε μια βάση που με κάτι καλώδια κατέληγαν σε έναν υπολογιστή και έβλεπε αυτή πίνοντας εσύ το νερό ότι γιατρέβεσαι, ο καματερός τη δεκαετία του 70-60 πότε ήτανε, φαίνεται νηπιαγωγείο μπροστά στους επιστήμονες απατεώνες που φάγανε εντελώς τσάμπα το μαζονάκι, γιατί αυτοί φάγανε το μαζονάκι, αυτοί που κάνουν όλα αυτά με βασίλισσες Ατλαντίδας, με Elvis Presley, με τα επανορθωτικά μηχανήματα, με τις άβρες και όλα τα άβρες, όχι σαν, μπορεί να είχαν και σαύρες, ξέρω εγώ, με όλα αυτά κατάφεραν αυτή τη δολοφονία. Και πόσοι άλλοι έχουν πάει εκεί και γλίτωσαν στο παρατσάκ με όλες αυτές τις ανοησίες και με ένα κράτος που αφήνει σε όλους αυτούς να δρούν ανεξέλεγκτα και όχι μόνο τους αφήνει, τους καλεί και σε συνέδρια. Γιατί αυτοί οι γιατροί πήγαιναν στο συνέδριο με την παρουσία υπουργών, προέδρων ιατρικών συλλόγων, καθηγητών Πανεπιστημίου Ιατρικής και Περιφερειαρχών να πούνε τις αρλουμπαρίες τους γύρω από αυτά τα θέματα. Να γυρίσουμε στην πολιτική κατάσταση της χώρας, αφού εξετάσαμε λίγο την κοινωνική κατάσταση, ιατρική κοινωνική κατάσταση της χώρας, και η πολιτική συνεχίζεται ως εξής.
3: Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί στο πουθενά. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του όλου. Σήμερα παγκοσμίως έφτασε η βενζίνη στη Γαλλία στους αυτοκινητοδρόμους 3 ευρώ. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη.
4: Έλα μου.
3: Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη. Έχει γίνει ο χαμός. Παγκοσμίως δεν υπάρχει κυβέρνηση σήμερα που να μην παλεύει. Μα αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι ηλίθιος ο Πρωθυπουργός? Δεν θα το έκανε για να ευχαριστήσει τον κόσμο?
2: Αυτό το Θεό Μανώλη που βλέπουν οι Γάλλοι είναι αυτό που λέμε εμείς το Χριστό Φαντάρο. Αυτό πρέπει, κάτι αντίστοιχο δεν είναι? Γιατί λέει Μανώλη? Γιατί όχι Γιώργο? Να δούνε το Θεό Γιώργο. Το Θεό Μανώλη. Μανώλη, Μανώλη. Το λέει τώρα Μπακογιάννη. Αυτά με τους Γάλλους. Εμείς εδώ είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Δεν έχουμε δει το Χριστό Φαντάρο και κυρίως δεν έχουμε δει το Θεό Μανώλη. Και κλείνουμε την πολιτική επικαιρότητα με τη συνέντευξη Τσίπρα. Γιατί όλοι θέλετε να μάθετε τον εκλογικό στόχο του κόμματος.
5: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
6: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
5: Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
7: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
8: Εντάξει, για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
5: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
7: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
8: Εντάξει, για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
5: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
9: Να χαίσεις, θες.
10: Καλέ.
5: Ή εμείς,
8: ωραία,
5: ή κανείς.
8: Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα που είναι Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 24 έχουμε. 23 έχουμε αύριο που είναι Πέμπτη. Με Κυρκό όλο λάθη είσαι. Ρυθμίζει τον ήχο όμως σωστά. Να το πούμε αυτό. Στις ημερομηνίες έχει κάτι θεματάκια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσω αποστόλης. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αν έχετε τέτοια ολιστικά ζητήματα, τι ήσασταν την προηγούμενη ζωή, την επόμενη, τι θα γίνεται, μπορεί να σας τα απαντήσει άνετα. Δεν έχει το μηχάνημα και τα ηλεκτρόδια, αλλά την ίδια δουλειά νομίζω κάνει. Και εγώ θα εμπιστευόμουν πιο πολύ τον Αποστόλη παρά τους απατεώνες τους άλλους που έχουν έδρα στο Κολονάκι και δίνεις κάτι χιλιάρικα για να σε κοροϊδέψουν κανονικά όμως. Μετά από όλα αυτά, λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα, το νεύτη κάνει για οδυνάτισμα.
2: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
3: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
2: Τι σας έδωσε?
4: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο οδυνάτισμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι...
4: Ότι σε πάει η τσιγλιπιπή να πούμε σε πατίνα, πίνεις νεύτη και φεύγεις αδιάβαστος.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα πεις αρκετό θα δυνατήσεις σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
4: Ναι, γι' αυτό.
1: Όχι πέτσι και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
4: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή της Παρασκευής. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει την παράστασή σου.
4: Ναι.
1: Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Ας είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας.
5: Ναι.
4: Ναι,
5: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
6: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
7: Τι βγάζουμε στην δημοπρασία?
6: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
4: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
5: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
4: Με τον αντιπρέσβη.
5: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
4: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
8: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
4: Μαγιά σας.
8: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
4: Γιατί μιλάτε έτσι?
8: Αυτός που είστε και που τσίλες.
4: Πιπέρι.
5: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι δόκτωρ Κάπα Αύλας.
4: Ναι, ναι.
5: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι και έχω και στο Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
9: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
5: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
4: Όπως?
5: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που από ό,τι άμαθα, μπράβο, τέλεια.
4: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
10: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
11: Αλήθεια, να το λένε μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
5: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
4: Τη πρώτη είναι, τη πρώτη.
5: Όχι, ενδιαφέρον. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρον.
4: Τότε ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
5: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
4: Ναι, λέω και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλετε.
5: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
4: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
5: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
4: Οκ. Okay.
5: Αμάν, ντροπή. Και τι άλλο έχετε έτσι, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
4: Τι άλλο έχουμε εμείς?
5: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
4: πάνω. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
5: Α, δεν έχει δουλειά.
4: Όχι, δα.
12: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη του Μυραμπό 1 με παστίτσιο που φτουράει.
5: Αν δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μπερδεύτηκα.
4: Σας παρακαλώ.
5: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
4: Πόσο μας χρωστάτε?
5: Πόσο σας χρωστάω?
4: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασία. Θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
5: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα νογιλέκα.
4: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο? Θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
5: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
13: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι-Γκυρφόλ, δίνω $1,000,000.
14: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
13: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης θέλετε και email.
4: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
13: $500,000.
4: Κάτι είναι.
13: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
4: Ναι, ήρες, επιτρέπονται αυτά.
13: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
7: Αποστολέ.
4: Έλα.
7: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το αμέ από το Γάλλιο.
4: Γεια σου, ρε Θάνο.
7: Αυτό το καναπέ τη Κίμπερλι θέλω. Εγώ, αλλά μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε.
4: Αλλά δεν θες να πληρώσει κιόλα. Όχι, αγαπητό τζάμπα πέθανε.
7: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
4: Έχει κανένα κολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
7: Ωραίο, ωραίο.
14: Διαδικτυακή δημοπρασία αμερικάνικη πρεσβεία. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
15: Στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και πατρινή. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Πάμε.
20: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ύμνος της ΚΝΕ. Είναι αυτός που ακούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σήμερα, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα λοιπόν, έναρξη, τετραήμερο και φέτος. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την έχουμε πει από προχτές, στις 7.30 ώρα. Με τίτλο «Το σύστημα για να φασίστες και ναζί, νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί». Ομιλητές, εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ο Μάκης Μακρύς, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ. Η Μάγδα Φίσα. Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Και ο Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Πουλικόγιαννης ήταν τότε στους εργάτες που είχαν χτυπηθεί από την επίθεση, 3-4 μέρες πριν γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα βεβαίως, και ο δικηγόρος, η πολιτική, γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα.

Τη Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρη Ρούπο. Μετά είναι η συναυλία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, που κάνει ένα γκέλ, ανεβαίνει σιγά σιγά. Στη λαϊκή σκηνή έχει αφιέρωμα λαϊκό τραγούδι με την Εστού Διαδίνα στις 9.30, στις 11 Γκιντίκη. Και άλλα πολλά δεν μπορώ να τα λέω όλα, γιατί θέλουμε εδώ μια εκπομπή ολόκληρη να τα περιγράφουμε. Αυτά σήμερα, αυτά μόνο σήμερα. Αύριο και τις υπόλοιπες μέρες θα πούμε το πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα, το πολύ γεμάτο πρόγραμμα.

0: Βεβαίως, φεστιβάλ δεν είναι μόνο, είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις. Επίσης σήμερα στη Διεθνούπολη έχει συζήτηση για τα 100 χρόνια με τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έχει το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έχει τα σουβλάκια και έχει κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα. Κομμουνιστική θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν, και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το γεια που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση που υπάρχει σε όλα. Είτε στους εθελοντές πίσω που ψήνουν τα σουβλάκια, είτε στα παιδιά στα ταμεία, είτε σε όσους έρθουν να πάνε και να δούνε. Κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το βρίσκεις ή το βρίσκεις και ξεφτίζει σιγά σιγά. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλη.
1: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
2: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
1: Τίποτα.
2: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
1: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω πάνω τους δώσω, σας ακούω 20 χρόνια.
2: Καλά πήγε το ραντεβού.
1: Το ραντεβού καλά πήγε.
2: Τι ήταν?
1: Στον ψυχολόγο.
2: Α, δεν είναι για δουλειά.
1: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
2: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
3: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
3: Τι έγινε?
2: Καλά εσύ?
3: Εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο φλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες δηλαδή, έξω οι ξένοι ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
2: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε γι' αυτό, να ξέρεις.
3: Μας εκτιμάνε,
2: ναι, ναι. Σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
3: Κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμπόκια. Εντάξει.
2: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι και αυτοί παρόμοιο.
3: Παρόμοιο λες, δεν είναι και αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όχι, όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμπόκια, λέω.
3: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμπόκια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρετολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβες. Είμαι αυτός που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει. Εντάξει, σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
2: Καλά είναι.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ανέλπιστο. Έπιασαμε την πρώτη.
5: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
4: Δεν πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε.
2: Ποιοι? Είσαι κάποια ομάδα?
4: Όχι. Είμαι μόνος μου. Απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σε ακούνε και στο σπίτι, σε ακούει και η γυναίκα, σε ακούνε και τα παιδιά. Γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
2: Πάει καταστράφηκε η οικογένεια.
4: Ναι. Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο.

0: Μια κουμπάρα μου είναι στη Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Κλαστάμε τη ομορφιά. Ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λέω για ενημερώσέ με, ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
1: Όλα τα κοριτσάκια.
0: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλουτους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε κι άλλα παιδιά.
1: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
0: Γι' αυτό σε πήρα.
1: Καλά έκανες.
0: Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
1: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
2: Έλα αδελφέ, έλα, καλησπέρα, ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα μετανάστα, τι έγινε.
2: Το πήραμε στο Βερολίνο, είδες, το πήραμε.
1: Μπράβο, σας άξιζε.
2: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9.
1: Ωραίος.
2: Οπότε κουμπεπέ είμαστε, κουμπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη, δεν το συζητάμε αυτό. Η ΕΛΙΦ, δηλαδή η νέα δήμαρχος παύλα κυβερνήσης που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Συν το ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα πολύ.
1: Χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
2: Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
1: Καλά, θα δούμε. Καλά, θα δούμε.
3: Από τη Μύκονο και το Βερολίνο, στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη εξελίσσεται. Χτες κατέθεσε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, 18 χρονών ήταν, και αμέσως μετά βγήκε και έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.
4: 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι.
3: Κάτι μου λέει ότι δεν θα τον δούμε τον Καραμαλή έτσι. Και κάποια στιγμή λέει η κυρία Ντόλκα να τον δικάσουν οι τύψεις του. Ούτε αυτό θα γίνει. Τέτοια δίκη δεν πρόκειται να γίνει. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
5: Η Ελένη Λουκά. Τι έχεις να πεις, με είδες πουθενά? Δεν μου λες τίποτα.
1: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
5: Α, δεν κοίτα αυτά
1: που δεν έχεις πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχες και είχα καλύτερη γνώμη.
5: Σας λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
1: Να το, το είπα εγώ στον αέρα. Ήμουν σίγουρος ότι το πέτυχα.
5: Α, το είπες.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, έχω την 116.
1: Δεν τράπηκες, μπορεί να πας στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνεις τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζεις τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθείς από το χάρι.
5: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
1: αυτό. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
5: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονά.
1: Δεν τρέπεσε, μωρή συχαμένη, δεν τρέπεσε.
5: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτρες.
1: Δεν τράπηκες να πας εκεί, δεν φώναξα μόνο αυτά, φώναξες κι άλλα. Δεν τράπηκες να σηκωθείς να πας μέχρι εκεί.
5: Δεν επιτρέπεται.
1: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθείς.
5: Και ανήμερα του τιμίου
1: σταυρού να γίνεται
5: κηδεία, να υπάρχει
1: αυτή η
5: δολολατρία. Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
1: Και δεν χορεύσανε και μέσα, μη ζωτά μας εσύ.
5: Η ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του
1: γέννου. Τι εννοείς, είναι η δολολατρία, ενώ προτιμούμε την εικονολατρία. Τι προτιμάμε, πες μου.
5: Σου ρε που δέχεσαι τον ναρκωμανή.
1: Ού να χαθείς από το χάμο, συχαμένη.
6: Σύχαμα, ας μαλάμα μας.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
7: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
1: Ναι.
7: Θα αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
1: Ναι, Νουδούκου.
7: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
1: Ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
7: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες, άμα έχει φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
1: Έτσι πάει αυτό.
8: Χάρια τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
7: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό, λέει, από τα 18 του.
1: Ναι, ναι, ναι, μας το έκανε κλείσμα αυτό.
7: Ένα κολοβακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολοβακτηρίδιο αυτού νου ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το πες και αφεντικό. Έτσι πες του.
1: Ντροπής πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε αντιδράσεις, φοβάμαι.
9: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
1: Ράματα φεύγω... για τη γούνα του λέγεται.
9: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
1: 151.
9: 154,
1: συγγνώμη.
9: Λοιπόν. Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
1: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
9: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
1: Ο δρόμος.
9: Ο δρόμος.
1: Δεν τρέπεσε. Τέτοια εθνική οδό δεν έχει, ούτε στα Σκόπια δεν έχει και γκρινιάζεις.
9: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές ταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια? Τι να πω ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα.
1: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
9: Ναι, ναι,
1: όχι απλά διόδια.
9: Έχω το υπάς εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρδης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένας νέος οδηγός.
1: Ναι, ρε, μαλάκα, πληρώνουμε τη ζωή να πας εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα? Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνεις στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
9: Πες το μαζί, όπως όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
1: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
9: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
1: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
10: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
5: Η Ελένη Λουκά, δεν τελείωσα, τη φώναξα.
1: Εγώ τέλειωσα.
5: Φώναξα.
1: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Α, τον ξεχάσαμε.
14: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer.
13: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένω το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: Vtimer και ξένιαση.
17: Max FM 93.4.
18: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
19: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευή ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
20: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
19: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
21: Η ώρα είναι 10.
22: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε με τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλου, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.

Και τώρα ένα μουσικό ημίωρο διάλειμμα με Ethnic, Latin και Bossa Nova επιλογές από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Γεια σας, κοπέλα!
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα είναι 2:30. Max FM 93,4 τα λέει όλα.